Γεια σας φίλες ακροάτριες και φίλοι ακροατές, καλό μεσημέρι κόσμε. Συντροφιά σας αυτή την ώρα από τον 958 τον σταθμό στον πολιτισμό η Βόλτα, μια βόλτα στους δρόμους της τέχνης, της ψυχαγωγίας, του πολιτισμού. Σε αφιερώματα, σε θεματικές, όπως αυτή που θα συνεχίσουμε με την σημερινή τέταρτη εκπομπή του κύκλου «Οι ποιητές μας συνάντουν μέσα από το τραγούδι». Σας απειλώ για την εκπομπή. Λένε ότι τα καλοκαίρια δεν είναι για βαριά πράγματα, αλλά δεν φαντάζομαι όμως ότι μπορούμε να συζητάμε με τέτοιους όρους και με τέτοιες αντιλήψεις εμείς εδώ στο 958. Μετά τις μελοποιήσεις λοιπόν της αρχαίας ποίησης που ήταν από την Σαφό, από τους Ορφικούς Ύμνους, από την Παλατινή Ανθολογία και βέβαια από τους Έλληνες συνθέτες του σύγχρονους, έτσι, δηλαδή τους νεότερους, ας πούμε, κατά πόσο νοιάστηκαν, ενδιαφέρθηκαν για αυτά, σήμερα θα περάσουμε στη σχέση των συνθετών μας με την μεσαιωνική βυζαντινή και αναγεννησιακή ποίηση, ειδικά της Ενετοκρατίας. Είναι η σχέση τους μικρή, ωστόσο άξια αναφοράς καλλιτεχνικής σε μια εκπομπή, που σήμερα έχει στην τεχνική επιμέλεια το Φάνη Λιάκο, αξιοπιστία και ευαισθησία όπως πάντα, ο Γιάννης Τσολακίδης στην επιμέλεια για την παρουσίαση της εκπομπής. Να πάμε να πιάσουμε το νήμα από εκεί που ήμασταν, να πάμε στη λειτουργία του Ορφέα, του Γιάννη Μαρκόπουλου, και με τον ύμνο της Γαίας να σας καλωσορίσουμε στη σημερινή εκπομπή.

Για θεά μήτερ ανθρώπων έδρανον αθανάτου κόσμου φέρε καρπέ, στοιχοί που αποδίδονται στον μυθικό Ορφέα, αλλά βέβαια βασικά οφείλονται και έχουν γραφτεί από τους ορφικούς υμνολόγους. Ποίηση λυρική που δεν άφησε αδιάφορους τους σύγχρονους συνθέτες μας και έτσι ο Γιάννης Μαρκόπουλος έγραψε έναν πολύ μεγάλο κύκλο τραγουδιών και συνθέσεων και δικών του στίχων μάλιστα έχει μέσα πάνω στους ορφικούς ύμνους με τον τίτλο «Λειτουργία του Ορφέα». Από τα χρόνια λοιπόν της αρχαιότητας και τα ελληνιστικά και την παλατινή ανθολογία στα οποία έχουμε αναφερθεί περνάμε τους αιώνες σχεδόν τρέχοντας για να βρεθούμε στην βυζαντινή μεσαιωνική ποίηση που είναι αλήθεια ότι συνδυάζει μεν την αρχαία ελληνική παράδοση με την τότε χριστιανική θρησκευτική έκφραση αλλά δεν συγκίνηκε ιδιαίτερα κανέναν από τους νεότερους. Έχει μείνει βεβαίως ως θρησκευτική υμνογραφία. Υπάρχει ο Ρωμανός ο Μελωδός, ο Ιωάννης Δαμασκηνός που μας έχουν αφήσει απαράμιλου κάλους και ευαισθησίας και συγκίνησης ύμνους στα κοντάκια, κανόνες και όλα αυτά σε αυτές τις μεγάλες θεολογικές και λυρικές συνθέσεις. Υπάρχει η επιγραμματική ποίηση που συνεχίζεται με τα επικά ας πούμε μικρά ποίηματα που έγραφαν για τους νικητές του υπόδρομου στους άνδρες στους νικητές ηνιόχους τους έστειλαν ανδριάντες και επίσης τους έγραφαν και ποίηματα έτσι ανάλογα ο κάθε δήμος των Πρασίνων, των Βένετων, των Ρουσίων, των Λευκών. Υπήρχε η λόγια επίσης και η δημόδης ποίηση. Και κάπως έτσι μέσα από αυτά κατά τον 9ο με 10ο αιώνα ξεπηδούν τα λεγόμενα ακριτικά τραγούδια. Το μεγαλύτερο και γνωστότερο έργο που θεωρείται και από τον πολίτη, ας πούμε, το παλαιότερο λογοτεχνικό γραπτό μνημείο της ελληνικής μεσαιωνικής γλώσσας είναι το έμετρο αφήγημα του Διγενή Ακρίτα. Θεωρείται δίκαια ένα κορυφαίο έργο, όχι μονάχα ως περιεχόμενο, ως υπόθεση, ως ένα δράμα που συγκινεί ακόμα και μέχρι τις μέρες μας, σε όποιες παραλλαγές και αν το φανταστείς, αλλά επίσης και για την γλώσσα του, καθώς είναι έμετρο, καθώς έχουν βρεθεί στα 6 συνολικά χειρόγραφα παραλλαγές, μέχρι και, πόσοι στίχοι να σας πω, μέχρι και στο χειρόγραφο της Κρυπτοφέρης στην Ιταλία 3.709 στίχη. Στο χειρόγραφο Άνδρου Αθηνών με 4.778 στίχους. 6 συνολικά υπάρχουν. Το πρώτο που βρέθηκε ήταν στο Εσκοριάλ της Μαδρίτης. Μιλάμε τώρα για χιλιάδες στίχους έτσι, του Διγενή Ακρίτα. Κάποιοι από αυτούς φτάνουν μέχρι τις μέρες μας μέσα από την πιο δυναμική παράδοση που συνεχίστηκε και από την μετά τη Βυζαντινή περίοδο και στα χρόνια της Νετοκρατίας αλλά και της Τουρκοκρατίας. Μιλάμε για την κριτική λογοτεχνική παράδοση, μιλάμε για τα ριζίτικα και εκεί βέβαια ξεχωρίζει ο Διγενής όπως τον τραγούδησε ο Νίκος Ξυλούρης.

Ένας από τους αρχιετυπικούς, θα έλεγα, μύθους που απασχόλησε με αγωνία τον άνθρωπο, ίσως από τότε που υπάρχει, η μάχη με το θάνατο, και έτσι λοιπόν ο διγενής ψυχομαχή και γείτονε τρομάσει σε αυτήν την ούτως ή άλλως σε αυτό το χαμένο αγώνα απέναντι στο θάνατο, αλλά παρόλα αυτά παλεύοντας μαζί του στα μαρμαρένια αλόνια, ή όπως έγραψε και ο Μίξ Θοδωράκης, καλώντας τον στα περβόλια να χορέψουν μαζί. Να έρθουμε όμως πάλι εδώ στις μελοποιήσεις που αφορούν την ποίηση από την αναγέννηση και μετά, γιατί προσεγγίζουν αυτοί μέσα αυτήν την ποίηση μέσα από τα έμετρα μυθιστορήματα που γράφονται τότε, όπως ανέφερα και πριν, στην περίοδο της Ενετοκρατίας στην Κρήτη κυρίως υπάρχει ανάπτυξη μεγάλη λογοτεχνική, και εκεί στα τέλη του 16ου αιώνα υποθέτουν ότι γράφτηκε ανάμεσα στα 1592 και το 1595. Γράφεται μία από τις πιο γνωστές τραγωδίες της κρητικής λογοτεχνίας, η Ιεροφύλη του Γεωργίου Χορτάτσι. Με τους ήρωες να είναι η Ιεροφύλη βέβαια, ο Πανάρετος και ο βασιλιάς Φιλόγονος. Η ιστορία, η τραγωδία αυτή είναι πάρα πολύ βάρβαρη, δεν χρειάζεται να σας τα πω αναλυτικά όλα, αλλά πάντως το τέλος του Πανάρετου είναι σκέτος σφαγιασμός. Ωστόσο, μέσα σε αυτήν την εξέλιξη υπάρχουν τα λυρικά κείμενα, τα ερωτικά κείμενα, τα πάθη από τον έρωτα ανάμεσα στους δύο νέους, στην Ιεροφύλη και στον Πανάρετο, και αυτά είναι που εμπνέουν καταρχήν τον Μάνο Χατζηδάκη στο μεγάλο ερωτικό. Πάθη από έρωτα με τη φωνή της Φλέρης Δαντονάκη.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Η Βόλτα σας κρατά συντροφιά αυτήν την ώρα με το Φανιλιάκο στην τεχνική επιμέλεια, ο Γιάννης Τσολακής στην επιμέλεια την παρουσία της εκπομπής. Μια Βόλτα που σήμερα βρίσκεται στην τέταρτη εκπομπή, την αφιερωμένη στους ποιητές μας να συναντούν το τραγούδι. Και βρισκόμαστε πια σε ακρόαση από τις μελοποιήσεις στην Νεροφίλη του Χορτάτζη και μετά στον Ερωτόκριτο του Βιτσέντζου Κορνάρου. Δεν έχω βρει άλλην πέραν αυτής που ακούσαμε από την Φλωρίντα Αντωνάκη 1972, ο μεγάλος ερωτικός Πάνος Χατζηδάκης, και εκείνων των μελοποιήσεων που κάνει πολλά χρόνια αργότερα ο Λουδοβίκος των Αναγείων, στο δίσκο μάλιστα που έχει τον τίτλο «Ποια πάθη από τον Έροντα», σαν τον στίχο ακριβώς αυτόν από την Νεροφύλη, και κάπου γράφει στην αρχή-αρχή, στο σημείωμά του, ο Λουδοβίκος, «Τα βράδια που έγραφα τη μουσική για την Νεροφύλη, σχεδίαζα τα πορτρέτα του Μάνου και της Φλέρης», πράγματι μέσα στο εσώφυλλο του CD, τότε που υπήρχαν ακόμα τα CD, και ήταν χειροποίητα τρισδιάστατα όλα, για να τα πιάσεις, να τα δεις και να τα διαβάσεις. Εκεί λοιπόν υπάρχουν αυτές οι ζωγραφιές της Φλέρης και του Μάνου Χατζηδάκη. Γράφει λοιπόν, ζωγράφιζα, σχεδίαζα τα πορτρέτα του Μάνου και της Φλέρης σαν άσκηση θάρρους, σαν επίκληση, σαν ανάγκη μου στην αναζήτηση της μνήμης, στην αναζήτηση της μουσικής. Εκεί τα γράμματα του είναι λίγο δύσκολα για να τα διαβάσω. Όμως τα... Οι μελοποιήσεις, που συνολικά είναι τρεις, υπάρχουν σε αυτόν τον δίσκο. Η μία μάλιστα έχει δικούς του στίχους, δεν είναι από την Εροφίλη του Χορτάτσι, στα τρία αυτά κομμάτια, η Αμυγδαλιά συγκεκριμένα. Εμείς θα ακούσουμε τώρα, καθώς το «Ποια πάθη από τον Έροντα» ακούστηκε από τη μελοποίηση του Μάνου Χατζηδάκη, θα ακούσουμε το «Όνειρο της Εροφίλης» από τον Λουδοβίκο.

Και αφήνουμε την Ιεροφύλη και πάμε μισόν αιώνα, ίσως λίγο λιγότερο κατόπιν, για να φτάσουμε στον Ερωτόκριτο, γραμμένο στην πρώτη δεκαετία κατά πάσα πιθανότητα του 17ου αιώνα. Ο Ερωτόκριτος λοιπόν του Βιτσέντζου Κορνάρου, ακόμη ένα έμετρο μυθιστόρημα, με κεντρικό θέμα τον έρωτα ανάμεσα στους δύο νέους, Ερωτόκριτος και Αρετούσα. Μάλιστα, ο Ερωτόκριτος μέσα γράφεται στο έργο όλο ως Ρωτόκριτος ή και Ρόκριτος. Και βέβαια αυτό μαζί με την Ερωφύλη θεωρούνται τα δύο σημαντικότερα, τα κυρίαρχα εμβληματικά έργα την περίοδο της Βενετοκρατίας από την κριτική λογοτεχνία. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην συγκινήθηκε στη σύγχρονη ελληνική καλλιτεχνική σκηνή από τον Ερωτόκριτο. Έλληνας και ξένος, καθώς εδώ ακούμε βέβαια τον πολλά χρόνια στην Κρήτη, Ross Daily, στην δική του προσέγγιση στον Ερωτόκριτο.

οι προσεγγίσεις, οι διασκευές, οι εναρμονίσεις του καθενός συνθέτη μας και αλλαγές ακόμα και στον ρυθμό που μαθεύτηκε παραδοσιακά από την Κρήτη, το τραγούδισμα του Ερωτόκριτου, είναι αμέτρητες. Ίσως και να είναι τριψήφιος ο αριθμός των εκτελέσεων που υπάρχουν στους πιο γνωστούς στίχους από τον Ερωτόκριτο και την Αρετούσα, είτε με τους διαλόγους τους, είτε με τον αποχαιρετισμό, είτε με τον χωρισμό, είτε με τον όρκο της Αρετούσας. Μια από τις παλαιότερες, κάπως άτεχνη, αλλά σίγουρα πολύ αυθεντική, είναι αυτή του Κώστα Μουντάκη που θα ακούσουμε ευθύς αμέσως.

0: Από τα δύσκολα, τα άχαρα της εξέλιξης της δισκογραφίας είναι ότι όταν χάνονται οι δίσκοι, συχνά μέσα στο διαδίκτυο δεν δίνονται περισσότερες πληροφορίες. Και είναι αλήθεια ότι δεν βρήκα πουθενά το όνομα της γυναίκας που τραγουδά μαζί με τον Κώστα Μουντάκη. Αν κάποιος ξέρει μπορεί να μας το πει. Ευκαιρία να σας δώσω και το τηλέφωνο. 2313-338-456. Πάμε λοιπόν να συνεχίσουμε με τον Ερωτόκριτο από το μεγάλο έργο, γιατί τον απασχόλησε πάρα πολύ, που υπάρχει συνολικά του Νίκου Μαμαγκάκη πάνω στο Βιτσέντζο Κορνάρο. Έχει πολλές εκδοχές, έχει δουλέψει πάρα πολύ πάνω σε αυτό το έργο και έχει κάνει και διαφορετικές ρυθμικές αναγνώσεις στο κριτικό έπος ο Νίκος Μαμαγκάκης. Υπάρχει εκδοχή σε μπαλέτο, σε θεατρικό έργο, σε ολοκληρωμένη όπερα με τον τίτλο «Ερωτόκριτος και αρετούσα». Υπάρχει η κατοπινή εκδοχή της Σιτίας που τραγουδούν η Σαβίνα Γιαννάτου, ο Τάσος Χριστογιαννόπουλος. Εμείς θα μείνουμε στην πιο γνωστή, στην κλασική θα λέγαμε εκδοχή που μας έχει δώσει ο Μαμαγκάκης, όπου το έργο, τα αποσπάσματα τα ερμηνεύουν ο Μάνος Κατράκης και η Βέρα Ζαβιτσάνου. Για να τους ακούσουμε λοιπόν.
1: Του κύκλου τα γυρίσματα πανεύω κατεβαίνουν και του τροχού πορές ψηλά κι ώρες τα βάθη πιέρουν. Με του καιρού τα λάματα πάνω παϊμό δεν έχουν. Μα στο καλό και στο κακό περιπατού και τρέχουν και τον αρωμάτο οι ταραχές, οχτήτες και τα βαρύ του έρωτα οι μπόρεσες και έτσι φιλιά συγχαρή. Αυτά να με κινήσεις τη σημερών ημέρα, να αναφιβάλλω και να πω τα κάμα και τα φέρας, μια κόρη και έναν αγουρό που μπερδευτήκα ομαρή σε μια φιλιά να μ' αλλαγεί με δίχως άσχημαδη. Και το ονομάτζι το γλυκί το λέγανε αρετούσα, οι ομορφιές της απολές τα καλυτζίσα πλούσα. Χαριτωμένο θηλυκό την ικαμένη φύση, κι σιατζι δεν έβρισκε τόσο ανατολή και δύση. Και το όνομα του νουτσικού πρωτοκριτό το λέγα, ήτονε τσάρε της πηγή και τσακονδιάς η φλέγα. Κι όλες τις χάρες που ουρανός και τα στρινέ γέννησα, μόλες τον έμοιρανανε, μόλες τον έμοιρανε.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Ιστορίες μελοποιήσεων, εκδοχών, προσεγγίσεων, διασκευών, εναρμονήσεων, αλλαγών ρυθμών, πολλά μπορείς να βρεις γύρω από τον Ερωτόκριτο στη σημερινή μας βόλτα, με τον Φάνη Λιάκο στην τεχνική επιμέλεια, τον Γιάννη Τσολακίδη στην επιμέλεια και την παρουσίαση της εκπομπής. Εσάς βεβαίως όπου και αν βρίσκεστε στην ακρόαση της σημερινής μας τέταρτης εκπομπής στον κύκλο «Οι ποιητές μας συναντούν μέσα από το τραγούδι». Και πάμε τώρα στο Χριστόδουλο Χάλαρη. Ερωτόκριτος και εδώ, λόγια προσέγγιση και αυτή, από τον σπουδαίο αυτόν συνθέτη μας, κάνει τις δικές του ενορχιστρώσεις εδώ, στον δίσκο του κύκλου «Τα γυρίσματα», που είναι η μία πλευρά, και το παραμύθι του Ερωτόκριτου που είναι από την άλλη. Όλα βέβαια είναι αποσπάσματα από αυτό το μεγάλο έμετρο μυθιστόρημα του Βιτσέντζου Κορνάρου με τους χιλιάδες στίχους και αυτό. Θα ακούσουμε λοιπόν εδώ το δύο κομμάτια. Τραγουδούν εξαιρετικές ερμηνείες έχουμε εδώ. Τραγουδούν η Τάνια Τσανακλίδου και ο Νίκος Ξυλούρης. Θα ακούσουμε καταρχήν το θρήνο της Αρετούσας, το παράπονο της Αρετούσας, από την Τάνια Τσανακλίδου.

Εδώ λοιπόν στην Βόλτα σήμερα με τον Φάνη Λιάκο στην τεχνική επιμέλεια και τον Γιάννη Τσολακίδη στην επιλογή των κομματιών, στην επιμέλεια της εκπομπής, ακούμε παραλλαγές, εκτελέσεις, διασκευές, προσεγγίσεις του Ερωτόκριτου. Εδώ σε ενορχιστρώσεις του Χριστοδούλου Χάλαρη θα ακούσουμε τώρα και τον χωρισμό. Νίκος Κλιούρης και Τάνια Τσανακλείδου μαζί στην ερμηνεία.

Και καθώς πλησιάζουμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής, καταρχήν ευχαριστίες για τους φίλους που τηλεφώνησαν σε σχέση με το περιεχόμενο της σημερινής εκπομπής. Αμέτρητες, θα μπορούσε να πει κανείς, οι εκτελέσεις αποσπασμάτων από τον Ερωτόκριτο. Με δύο ακόμη θα πάμε μέχρι το τέλος της εκπομπής. Καταρχήν να ακούσουμε τώρα πια εκτελέσεις από τραγουδιστές, γιατί θα επανέλθουμε στους συνθέτες στην συνέχεια, στην επόμενη εκπομπή, καθώς και σε πολλές ακόμη διαφορετικές ερμηνείες, είτε πιο θεατρικές, είτε πιο αφηγηματικές. Θα ακούσουμε όμως τώρα τον Μίλτο Πασχαλίδη να τραγουδά «Ερωτόκριτο».

Πολλές εκπλήξεις μας χάσαμε το τέλος του Πασχαλίδη, αλλά θα ακούσουμε όμως ξανά στην ερχόμενη εκπομπή πάλι άλλο απόσπασμα από τον Μίλτο. Πολλές εκπλήξεις θα μπορούσα να σας πω ότι επιφυλάσσει η αναζήτηση των ερμηνεών του Ερωτόκριτου από τους καλλιτέχνες μας. Να σας πω ότι θα ακούσουμε στην ερχόμενη εκπομπή και τους τέσσερις δρόμους για τον Ερωτόκριτο από τον Νίκο Ξηδάκη και το musical που έκανε ο Δημήτρης Μαραμής με Θοδωρή Βουτσικάκη και Μαρίνα Σάτη, αλλά και Λιδία Κονιόρδου με Γιώργο Νταλάρα και Γεωργία Βελιβασάκη και Γιάννη Χαρούλη και πολλά ακόμη, πολλές ακόμα εκδοχές και προσεγγίσεις, κλείνοντας με μια έτσι κάπως, ναι, και αυτή απρόσμενη θα έλεγα, είναι String Demons με Αρετή και Τιμέ, Ερωτόκριτος. Από το Φανιλιάκο και το Γιάννη Τσολακίδη, ευχές για καλή συνέχεια, όμορφο απόγευμα, γεια σας.

μηχανή αναζήτησης. Μία εκπομπή με τον Γιάννη Δημητρούδη. Καθημερινά στον 958 της ΕΡΤ3.

Επιστροφή λοιπόν σε κανονική ροή εκπομπών εδώ για την μηχανή αναζήτησης μετά και το μικρό διάλειμμα για τις απαραίτητες καλοκαιρινές ανάσες, αλλά όπως και να το κάνουμε, 31 Αυγούστου είναι πλέον, καλό θα είναι σιγά σιγά να αρχίζουμε να ξαναμπαίνουμε στο αυλάκι, να ξαναμπαίνουμε στις ράγες. Είμαι ο Γιάννης Δημητρούδης στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής, Ρούλα Αρβανιτίδου σήμερα μαζί μας στον ήχο, και έχοντας να καλύψω πολύ έτσι μεγάλο κενό όσον αφορά τις νέες κυκλοφορίες που παρουσιάζω σε αυτήν την εκπομπή κάθε Δευτέρα, και από τη στιγμή που ιδιαίτερα την περασμένη Παρασκευή υπήρξε ένα τεράστιο κύμα, ένα τσουνάμι δίσκων που κυριολεκτικά δεν πρόλαβα καν να τους ακούσω όλους, αντί να κάθομαι να σκάω και να ψάχνω από πολλές ώρες υλικού να βγάλω μία εκπομπή, αποφασίζω να το χωρίσω στα δύο και έτσι και σήμερα αλλά και αύριο να ακούσουμε τι έχω ξεχωρίσει εγώ από καινούργια τραγούδια και δίσκους που κυκλοφόρησαν, κυρίως δίσκους βέβαια, τις τελευταίες ημέρες. Ξεκινώντας με τους Fontaine DC και το Marianne, ανακοίνωσαν τον πέμπτο τους δίσκο, το Top of Mind Chamber, για τις 16 του Οκτωβρίου και με ευρωπαϊκή βέβαια περιοδία, και να σας πω την αλήθεια, βρίσκονται σε τέτοιο σημείο στην καριέρα τους που ξέρω ανθρώπους όχι μακριά από μας, αλλά εδώ στη Θεσσαλονίκη, που περιμένουν την αυριανή μέρα που θα ξεκινήσει η προπόληση για την ευρωπαϊκή τους περιοδία για να ταξιδέψουν κάπου στην Ευρώπη να τους δουν. Το ένα από τα δύο σίγκλ που θα ακούσουμε σήμερα πριν περάσουμε στους δίσκους, το δεύτερο, το πραγματικά μεγάλο τραγούδι που μέχρι στιγμής κυκλοφόρησαν το 2026, η Queens of the Stone Age, ανακοινώνοντας τον ένατο τους δίσκο, το Perfect, και από ό,τι φαίνεται αλλάζοντας σιγά σιγά τον ήχο τους, κάνοντας τον λίγο πιο David Bowie. Θα δούμε όταν κυκλοφορήσει και ολόκληρος ο δίσκος. Τους ακούμε προς το παρόν στο Insignificant Other.

Ήδη δηλαδή διαφαινόταν μια ηχητική αλλαγή στους Queens of the Stone Age από το Easy Street, το πρώτο του single που βγάλαν πριν από μερικές εβδομάδες. Θα περιμένουμε μέχρι να βγει το Perfect για να δούμε αν εν τέλει τα κομμάτια όλα θα είναι πάνω κάτω σε αυτό το ύφος όπως είχαμε ακούσει τότε, όπως ακούσαμε μόλις στο Insignificant Other, ένας δίσκος τον οποίο περιμένει σίγουρα πολύς κόσμος. Πάμε στους Weezer τώρα που βγάλαν τον 20ο τους δίσκο με το όνομά τους στον τίτλο και τον υπότιτλο «Ο χρυσός δίσκος», «The Gold Album», δηλαδή ένας δίσκος στον οποίο ξαναδουλεύουν όλα τα μέλη του συγκροτήματος μαζί ισότιμα, κάτι το οποίο φαίνεται ότι το κατάλαβε ο Rivers Cuomo μετά και από την ταινία, την κινηματογραφική ταινία στην οποία τα μέλη δούλευαν τα τελευταία χρόνια. Το αποτέλεσμα ίσως ο πιο σκληρός δίσκος των Weezer, αν όχι σε ολόκληρη του την καριέρα σίγουρα τις τελευταίες δύο δεκαετίες. Πάμε να τους ακούσουμε στο Nowhere.

Γιατί έκοψαν όλα τα δέντρα για να χτίσουν κάτι κακάσχημα διαμερίσματα? Αυτός είναι ο στόχος που κυριαρχεί, ο στίχος μάλλον που κυριαρχεί στον ρεφρέν του Nowhere των Wizard, και νομίζω ότι μπορούμε να ταυτιστούμε και να μεταφέρουμε αυτή την εικόνα και στην Ελλάδα, ειδικά έτσι στα πολύ πολύ τουριστικά μέρη. Δεύτερο κομμάτι το οποίο θα ακούσουμε μέσα από τον δίσκο Wizard, τον χρυσό δίσκο, τον 20ο δίσκο των Αμερικάνων, το The LA Sound.

από όταν επέστρεψαν στην ενεργό δράση οι Afghan Whigs πριν από 12 χρόνια, πάνω κάτω το 2014 δηλαδή, έχουν κάνει πολύ πιο ατμοσφαιρικό, πολύ πιο κινηματογραφικό τον ήχο τους. Το Soft Control, ο 10ος στους δίσκους, είναι ένα από τους κορυφαίους δίσκους της χρονιάς γενικότερα, και ένα πολύ εύστοχο σχόλιο που διάβασα σε ένα ξένο περιοδικό λέει πως αυτός ο δίσκος σε κάνει να αναρωτιέσαι για μία ακόμα φορά πως δεν τα έχουν καταφέρει οι Afghan Whigs να γίνουν μία από τις μεγαλύτερες μπάντες της εποχής μας, ειδικά των δύο προηγούμενων δεκαετιών. Ακούσαμε το The Deepest Part of the Darkest Shadow μέσα από το Soft Control των Afghan Whigs. Ας τους ακούσουμε και στο εναρκτήριο Jungle Roo.

Πάμε τώρα να περάσουμε στον Brandon Flowers, ίσως τον ξέρετε σαν τον τραγουδιστή των Killers, ο οποίος αποφασίζει για τον τρίτο του προσωπικό δίσκο να φτιάξει ένα concept δίσκο, ένα δίσκο με μια ιστορία δηλαδή από πίσω, ο οποίος θα είναι συνέχεια όχι του προηγούμενου του προσωπικού άλμπουμ, αλλά του Pressure Machine που βγάλαν οι Killers το 2021, κυρίως κοιτώντας πίσω στην παιδική του ηλικία και στο πώς μεγάλωσε στην περιοχή της Utah. Ο Brandon Flowers, ο οποίος επιμένει στην προσωπική του πορεία να παίζει κάτι πολύ πολύ διαφορετικό από τους Killers, να παίζει country, να παίζει αμερικάνα, να επηρεάζεται από τον Johnny Cash, από τον Waylon Jennings και γενικότερα από την μουσική παράδοση του Nashville, του Tennessee και γενικότερα της αμερικανικής country, και νομίζω ότι αυτό μπορούμε να το ακούσουμε ξεκάθαρα στα τραγούδια που έχω επιλέξει για σήμερα, πρώτο από αυτά το Angel.

Έτσι και με μία σανς μεξικανικής μουσικής και λίγο μαριάτσι στο τέλος του Angel του Brandon Flowers, που η αλήθεια είναι ότι είναι τόσο χαρακτηριστική η χρειά του και τόσο έντονα συνυφασμένη με τον ήχο των Killers, που πολλές φορές δεν μπορείς ακριβώς να ξεχωρίσεις την στάμπα των Killers από την προσωπική δουλειά του τραγουδιστή τους. Ωστόσο, η αλήθεια είναι ότι το Thrasher είναι ένας πολύ καλός δίσκος με εξαιρετικά τραγούδια, ένας δίσκος που τα έχει πάει πάρα μα πάρα πολύ καλά, όχι στους καταλόγους επιτυχιών country της Αμερικής, αλλά της Μεγάλης Βρετανίας. Δεύτερο κομμάτι το οποίο θα ακούσουμε από τον δίσκο αυτό, γιατί όταν έτσι προσπαθείς να καταπιαστείς με την κλασική country, ωστόσο των παρανόμων, σίγουρα θα γράψεις και ένα τραγούδι για το χαμένο αμερικανικό όνειρο. Brandon Flowers, An American Dream.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Και στο γνώριμο του ύφος αυτού του ακουστικού blues αμερικάνα τραγουδοποιού. Επίσης τον έχω βάλει επίτηδες, μάλλον δίπλα στον Brandon Flowers, παρόλο που το Fussing and Fighting είναι ίσως το μοναδικό τόσο blues τραγούδι του δίσκου. Από εκεί και πέρα μιλάμε για ένα ξεκάθαρα αμερικάνα άλμπουμ από τον Keb Mo, και για να καταλάβετε ακριβώς τι εννοώ, ας ακούσουμε μέσα από το The Breakdown το Every Step of the Way.

Every Step of the Way και λίγο νωρίτερα Fussing and Fighting μέσα από το The Breakdown, τον καινούριο δίσκο του Keb Mo. Και πάμε σιγά σιγά να αρχίσουμε να κλείνουμε την εκπομπή μας με την Chelsea Wolf, η οποία έβγαλε τον ένατο της δίσκο, το The Dark. Και εγώ χαίρομαι με τέτοιους δίσκους όταν τους ακούω και προσπαθώ να διαλέξω τραγούδια για την εκπομπή και δεν μπορώ να διαλέξω, καθώς είναι τόσα πολλά αυτά τα οποία ξεχωρίζω, κάτι το οποίο σημαίνει πως δεν αξίζουν μόνο τα singles, δεν αξίζουν μόνο τα τραγούδια που έχουν γίνει γνωστά πριν από την κυκλοφορία του δίσκου για την προώθησή του, αλλά μιλάμε για ένα ολοκληρωμένο αποτέλεσμα το οποίο πραγματικά ξεχωρίζει ανάμεσα στα υπόλοιπα της χρονιάς. Το The Dark είναι ο δίσκος στον οποίο η Chelsea Wolf μάλλον έχει συνεργαστεί περισσότερο με άλλους ανθρώπους από οποιαδήποτε άλλη στιγμή της καριέρας της. Ούτως ή άλλως γράφει τα τραγούδια μαζί με τον εδώ και πολλά χρόνια συνεργάτη της Ben Chisholm. Πλέον στην εξίσωση μπαίνει και η Jennifer DeSilvio, κυρίως όσον αφορά τις συνθέσεις. Οι στίχοι ανήκουν σχεδόν σε όλα τα τραγούδια αποκλειστικά στην Chelsea Wolf. Ας την ακούσουμε στο Dancer in the Sky.

ήταν σε Ενδεσκάη από την Chelsea Wolf, από το The Dark, τον καινούριο και ένατο της προσωπικού δίσκου, για την προώθηση του οποίου θα περάσει και από τη χώρα μας τους επόμενους μήνες, από την Αθήνα ωστόσο, όχι από τη Θεσσαλονίκη. Η αλήθεια είναι ότι βλέπω σιγά σιγά από τις ανακοινώσεις ένα ιδιαίτερα θερμό φθινόπωρο συναυλιακά για την Θεσσαλονίκη, προφανώς και δεν μπορούμε να ανταγωνιστούμε την Αθήνα όπως είναι εμφανέστατο τα τελευταία χρόνια. Ωστόσο, και να δούμε πώς θα πάει αυτό, γιατί βλέπω έτσι αρκετά ελπιδοφόρο τουλάχιστον τον όγκο, αλλά και τα ονόματα που έχουν ανακοινωθεί μέχρι στιγμής, και προφανέστατα περιμένουμε και τα επόμενα. Chelsea Wolf και The Dark για το κλείσιμο της σημερινής μας εκπομπής. Ήμουν ο Γιάννης Δημητρούδης, αυτή ήταν η εκπομπή Μηχανή Αναζήτησης, Ρουλέρ Βανιτίδου σήμερα μαζί μας, τον ήχο ξανά μαζί αύριο στις 5 η ώρα και εδώ στον 958 της R3. Μέχρι τότε, καλή συνέχεια.

Καλησπέρα σε όλες και όλους. Είμαστε ζωντανά στο 958, το πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤ3. Η Δώρα Δαβίδου είναι στο μικρόφωνο, την επιμέλεια για τις επιλογές της μουσικής. Η Αργυρό Ερμανιτίδου ρυθμίζει τον ήχο που ακούμε. Μας ακούτε από τα ραδιόφωνά σας, από την συχνότητα του 958. Μας ακούτε και διαδικτυακά από την πλατφόρμα της ΕΡΤΕΚΟ. 2313 338 456 είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας για την επόμενη περίπου μία ώρα που θα είμαστε μαζί. Νέες κυκλοφορίες θα ακούσουμε σήμερα σε όλη τη διάρκεια της εκπομπής, όπως κάνουμε σε κάθε ξεκίνημα εβδομάδας, και ξεκινήσαμε με το Σινέ Απόλλων 83, όπως ονομάζεται ένα από τα δύο ολοκένουργια τραγούδια σε μουσική και στίχους του Γιώργου Κωστογιώργη, με την φωνή της Κατερίνας Σισίνη. Αρχές του 2026 είχε κυκλοφορήσει το Φως που μέσα μας κυλά, ο τελευταίος δίσκος του Γιώργου Κωστογιώργη, ένα άλμπουμ που είχαμε παρουσιάσει με τον δημιουργό του εδώ στο στούντιο του 958, και τώρα διατηρεί τα synthesizers και τον αναλογικό ήχο που είχε στο τελευταίο του άλμπουμ. Ο Κωστογιώργης συνεχίζει να συνεργάζεται με την Κατερίνα Σισίνη, συνεχίζει να γράφει στίχους εκτός από μουσική, και αυτή τη φορά βάζει αυτοβιογραφικά στοιχεία στους στίχους σε δύο κομμάτια, που το ένα από αυτά που μόλις ακούσαμε αναφέρεται στον αγαπημένο μας θερινό κινηματογράφο. Το Σινέ Απόλλων βρίσκεται από το 1983 στην Οδό Σαρανταπόρου, εδώ στη Θεσσαλονίκη, και έχει καθορίσει κυριολεκτικά την ζωή του Γιώργου Κωστογιώργη, και συνεχίζει να αποτελεί ο Απόλλωνας το βασικό μέρος και το βασικό κομμάτι μιας κινηματογραφικής κοινότητας που όλο και μεγαλώνει. Συνεχίζει να προβάλλει παλιές ταινίες με πολλή επιτυχία και φέτος το Σινέ Απόλλων. Το δεύτερο καινούργιο τραγούδι του Γιώργου Κωστογιώργη, το οποίο θα ακούσουμε αμέσως τώρα, παρομοιάζει και συνδέει παλιούς κινηματογράφους Θεσσαλονίκης που πια δεν υπάρχουν, που πια έχουν κλείσει, με μια ερωτική ιστορία που έληξε άδοξα, εισιτήρια και πολιτήρια.

Και το Ανατόλια και ο Έσπερος και η Θυμέλη, στους οποίους αναφέρεται το καινούριο τραγούδι του Γιώργου Κωστογιώργη που ακούσαμε μόλις, είναι κλειστοί κινηματογράφοι της Θεσσαλονίκης που δεν υπάρχουν πια. Αυτό όμως που υπάρχει είναι σίγουρα το Σινέ Απόλλων που συνεχίζει μαζί με μερικούς ακόμα θερινούς της πόλης να αποτελούν ένα πραγματικά πολύ όμορφο καταφύγιο για καλοκαιρινά ζεστά βράδια όπως το σημερινό. Θα παραμείνουμε στα θερινά και σε όλο το κλίμα που αυτά δημιουργούν και θα ακούσουμε ένα καινούριο τραγούδι της Αλεξάνδρας Μπασμανέλου.

Στα θερινά τα σινεμά, εκεί που ο Αύγουστος ξυπνά, έχει δύο τύπους σαν εμάς και ακούμε από την αρχή της εκπομπής καινούργια τραγούδια που αναφέρονται σε αυτά. Ακούσαμε μόλις τα θερινά, ένα από τα καινούργια τραγούδια της Αλεξάνδρας Μπασμπανέλου και πιο πριν ακούσαμε τα δύο ολοκένουργια τραγούδια του Γιώργου Κωστογιώργη με τη φωνή της Κατερίνας Σισίνη. Θα ακούσουμε τώρα και ένα από τα πολύ όμορφα καινούργια κομμάτια που βρίσκονται στην Αποθήκη, το πρώτο προσωπικό άλμπουμ της Χρυσούλας και Χαγιόγλου. Θα ακούσουμε το Σινεμαδάκι τον Ισάκη.

Ο Γιώργος Μαρκόπουλος είναι ένας νέος τραγουδοποιός. Το «Ταξίδι» που μόλις ακούσαμε είναι ένα από τα καινούργια του τραγούδια. Πριν 2 μήνες κυκλοφόρησε περίπου. Ο Γιώργος Μαρκόπουλος έχει γράψει τους στίχους και τη μουσική. Ο κύριος Κάπα ήταν στα πλήκτρα, ήταν και στο τραγούδι, στο «Ταξίδι» που ακούσαμε. Ο κύριος Κάπα έχει κάνει και την παραγωγή στο «Γκρι», που είναι το τελευταίο διπλό άλμπουμ του Γιώργου Μαρκόπουλου, το οποίο περιέχει 15 δικά του τραγούδια, τα οποία ξεκίνησαν να κυκλοφορούν στα από το 2023, φτάνοντας ως το σήμερα. Θα ακούσουμε τώρα ξανά τον κύριο Κάπα σε ένα από τα κομμάτια που υπάρχουν στο Γκρι, σε στίχους και μουσική του Γιώργου Μαρκόπουλου, σαν «Άλλοτε».

Σαν άλλοτε, οι στιγμές και οι καρδιές μας να πάλλονται. Ακούσαμε από τον κύριο Κάπα, και αυτό ήταν ακόμα ένα τραγούδι καινούριο του Γιώργου Μαρκόπουλου, ενός νέου τραγουδοποιού, ο οποίος γράφει πολύ όμορφους και τρυφερούς στίχους ανάμεσα στα άλλα. Και θα συνεχίσουμε με έναν από τους πιο παλιούς και αγαπημένους μας τροβαδούρους, τον Βαγγέλη Γερμανό, ο οποίος νομίζω λειτουργεί και ως σημείο αναφοράς για τους νεότερους. Μετά από μια πάρα πολύ όμορφη συναυλία το βράδυ του Σαββάτου, όπου ο Βαγγέλης Γερμανός έπαιξε όλο με την κιθάρα του στο Πόρτο Βαλίτσα, στη μικρή σκηνή δίπλα στη θάλασσα. Δηλαδή, παλιότερα τραγούδια του, τα οποία σίγουρα τραγουδάμε ακόμα και το μυαλό μας είναι ακόμα εκεί. Ακούσαμε λοιπόν ανάμεσα στα παλιότερα τραγούδια του Βαγγέλη Γερμανού και ένα καινούριο, το οποίο θα ακούσουμε και τώρα. Είναι το Νυχτερινό, από το ημερολόγιο των κυμάτων, το τελευταίο άλμπουμ του Βαγγέλη Γερμανού.

μια οπτασία μαγική που ξεδιπλώνει ερωτική σφιχτό πλοκάμι. Στα σκοτεινά περιπολή για να μου κλέψει ένα φιλί πίσω από το τζάμι. Φοράει μια φίσα του Ρενουάρ και κατεβάζει το φερμουάρ μπρος στον καθρέφτη. Περνούν εικόνες αστραπές

γνωστές με τρόραγες ματιές στα χρόνια. Κύματα σε ρήμες ακτές που σκούριασαν.

πιλάτες ποτικούς μέσα στα μπάρι που μας ψιθύριζαν κρυφά σαν σκοτεινά.

0: έρημες ακτές που σκούριασαν τις κουπαστές και σκάνε στα ουρανία μπαλκόνια.
1: Κύματα σε έρημες ακτές που σκούριασαν στις κουπαστές και σκάνε στα ουράνια μπαλκόνια. Ακούσαμε από το νυχτερινό του Βαγγέλη Γερμανού, ένα από τα πιο πρόσφατα τραγούδια του που βρίσκονται στο ημερολόγιο των κυμάτων. Και εμείς, με αφορμή την πάρα πολύ όμορφη βραδιά στην μικρή σκηνή, στο Πόρτο Βαλίτσα, το βράδυ του Σαββάτου, θα θυμηθούμε και θα ακούσουμε στην αυριανή εκπομπή ολόκληρα τα μπαράκια του Βαγγέλη Γερμανού, έναν από τους πιο εμβληματικούς δίσκους της δεκαετίας του 80. Προς το παρόν, συνεχίζουμε με νέες κυκλοφορίες. Θα ακούσουμε το «Εσύ», που είναι το καινούργιο τραγούδι του Αφανή Ήρωα. Ο Αφανής Ήρωας είναι στα αλήθεια αφανής, αφού κρατά μυστική την ταυτότητά του. Γύρω στα 10 τραγούδια έχει κυκλοφορήσει ο Αφανής Ήρωας τα τελευταία χρόνια. Το «Εσύ» κυκλοφόρησε σε δύο διαφορετικές εκδοχές, μια πιο ηλεκτρική και μια πιο ακουστική, μόνο για πιάνο και φωνή, την οποία και θα ακούσουμε.
2: Λέξεις

Ακούσαμε τον Αφανή ήρωα στο Εσύ, που είναι το καινούριο του τραγούδι. Και θα συνεχίσουμε τώρα με τον Γιάννη Χατζή, ο οποίος κυκλοφορεί σταδιακά τα καινούρια του τραγούδια. Ο Γιάννης Χατζής είναι μουσικός που έχει έδρα του το Άρνεμ της Ολλανδίας. Έχει ήδη κυκλοφορήσει έναν δίσκο και τώρα ετοιμάζεται και ο δεύτερος να κυκλοφορήσει ολοκληρωμένο στο επόμενο διάστημα. Έχουμε ήδη μεταδώσει αρκετά από τα καινούρια τραγούδια του Γιάννη Χατζή σε αντίστοιχες εκπομπές με νέες κυκλοφορίες. Κυκλοφορούν με τη μορφή singles τα τραγούδια αυτά. Και σήμερα ήρθε η ώρα να ακούσουμε ακόμα ένα. Αν ίσως κουράστηκες από τα καλοκαιρινά ερωτικά τραγούδια, αναφέρει ο Γιάννης Χατζής, τότε αυτό θα σε βρει στο Δόξα Πατρί. Ο Κωνσταντίνος Πετρόπουλος τραγουδά με χιούμορ, αυτοσαρκασμό και καλοκαιρινή διάθεση για την πιο γλυκιά συντριβή, τον κεραυνοβόλο έρωτα πριν τον τελικό νοκάουτ.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Ακούσαμε το «Ζέσταμα», ένα από τα καινούργια τραγούδια του Δημήτρη Μπάκουλη που βρίσκονται στην «Άνθρωπο», το καινούργιο του άλμπουμ, στο οποίο αναφερόμαστε συχνά εδώ στο Τζουκουπόξ από τότε που κυκλοφόρησε. Το «Ζέσταμα», το οποίο ακούσαμε με λυτή ενορχήστρωση για κιθάρα και φωνή, είναι μια ιστορία που έφτιαξε ο Δημήτρης Μπάκουλης προσπαθώντας να τιμήσει τις ρουτίνες ενός φοβικού ανθρώπου πριν βγει στη σκηνή. Και θα συνεχίσουμε με ένα καινούριο οργανικό άλμπουμ, το «Μαράντα», που κυκλοφόρησε μόλις ο τραγουδοποιός Γιάννης Αδάμος. Πρόκειται για ένα άλμπουμ όπου ο Γιάννης Αδάμος πειραματίζεται με 12 συνθέσεις, με νέες φόρμες και ύφη, ταξιδεύοντας στον ακροατή μέσα από 12 διαφορετικές συναισθηματικές καταστάσεις. Και εμείς θα ακούσουμε μία από αυτές, το «Αμόρ».

Ακούσαμε μια καινούργια διασκευή στο «Μην ορκίζεσαι βρε ψεύτρα», το τραγούδι σε μουσική του Δημήτρη Σέμση που πρωτοτραγούδησε η Ρώσα Εσκενάζη το 1936. Ο Ρουσάν Φιλιστέκ ήταν στο Σάζι και είναι ένας μουσικός με καταγωγή από το Κουρδιστάν. Ο Ρουσάν Φιλιστέκ, ο οποίος κάποια στιγμή βρέθηκε στο Παρίσι και σπούδασε μουσικολογία και εκεί γνώρισε διάφορους σημαντικούς μουσικούς. Στην εκδοχή που ακούσαμε στο «Μην ορκίζεσαι βρε ψεύτρα», ο Ρουσάν Φιλιστέκ συνυπάρχει με μερικούς από αυτούς τους μουσικούς. Η Μόνικα Καμπάσελε, που είναι Ελληνοκογκολέζα και ασχολείται με την τζαζ κυρίως, είναι μία μουσικός που βρίσκεται στην ομάδα αυτή και την ακούσαμε μόλις να τραγουδά το «Μην ορκίζεσαι βρε ψεύτρα». Και θα κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή με τη Λένα, που είναι το καινούριο άλμπουμ του λαουτίστα και συνθέτη Βασίλη Κώστα. Ο Βασίλης Κώστας ήταν πριν λίγα χρόνια υποψήφιος για Grammy, ζει στην Αμερική όπου εργάζεται ως εκπαιδευτικός και ως μουσικός. Έχει καταγωγή από την Ήπειρο και γνωρίζουμε τον Βασίλη Κώστα κυρίως από την συνύπαρξή του με τον Πετρολούκα Χαλκιά στο άλμπουμ «Η ψυχή της Ηπείρου». Η Λένα είναι το πρώτο του προσωπικό άλμπουμ όπου ο Βασίλης Κώστας εμφανίζεται και ο συνθέτης, κυρίως ο συνθέτης, εκτός από μουσικός. Πρόκειται για ένα βαθιά προσωπικό έργο που εξερευνά την απώλεια, το χρόνο και την δύναμη της μουσικής ως τρόπο έκφρασης και σύνδεσης και είναι αφιερωμένο στην μνήμη της μητέρας του Λένας. Οι πρωτότυπες συνθέσεις που βρίσκονται στη Λένα είναι γραμμένες στο διάστημα από το 2006 έως σήμερα και λειτουργούν ως ένας διάλογος ανάμεσα σε αναμνήσεις, συναισθήματα και προσωπικές ιστορίες πριν και μετά την απώλεια. Η πρώτη παρουσίαση του άλμπουμ θα πραγματοποιηθεί στη Νέα Υόρκη, σηματοδοτώντας έτσι την έναρξη της περιοδίας του Βασίλη Κώστα. Και εμείς σας αποχαιρετούμε για σήμερα με το κομμάτι που ήδη ακούμε και ονομάζεται Before America. Ο Βασίλης Κώστας είναι στο Λαούτο. Και ήταν το Τσικφόξ με τη Δώρα Δαβίδη στο μικρόφωνο, την επιμέλεια και τις επιλογές της μουσικής. Η Αργυρό Αρβανιτίδου ρυθμίσε και φρόντισε τον ήχο. Καλή συνέχεια, καλό βράδυ.

Όταν σταματήσει ο χρόνος, το κελί μου γεμίζει

0: λεπτό.
1: 10 δευτερολέπτο.
0: Υπάρχω μέσα στο χάος. Δεν υπάρχω, δεν υπάρχω.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

κλασικό πρωινό. Στον 958 της ΕΡΤ 3. Επιμέλεια μουσικής Μαρία Βλαχοπούλου.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Κλασικό πρωινό στον 958 της ΕΡΤ 3. Επιμέλεια μουσικής Μαρία Βλαχοπούλου.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Κλασικό πρωινό. Στον 958 της R3. Επιμέλεια μουσικής Μαρία Βλαχοπούλου.

0: Παστούρωμα. Το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους με αλυσίδα, σύρμα ή σχοινή για να μην αποδράσουν από το χώρο που φυλάσσονται. Είναι επώδυνο, προκαλεί μόνιμα μυοσκελετικά προβλήματα, σοβαρούς τραυματισμούς, το ζώο μπορεί να χάσει το πόδι του, να σπάσει το λαιμό του, ακόμα και να πεθάνει. Είναι κακούργημα και τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες, τραβήξτε βίντεο και φωτογραφίες, ενημερώστε άμεσα το 100 και παραδώστε τις αποδείξεις στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Είναι υποχρεωμένοι να επέμβουν. Δεν χρειάζεται μήνυση, η κακοποίηση ζώων διώκεται αυτεπάγγελτα. Αν δεν υπάρξει ανταπόκριση, στείλτε βίντεο, φωτογραφίες και ενημέρωση στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί η κακοποίηση πρέπει επιτέλους να σταματήσει. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
1: Ο 958 θυμάται ημερομηνίες που άφησαν ιστορία με τον Γιάννη Παπαδόπουλο. 7 Σεπτεμβρίου και σήμερα γιορτάζει ο Σόζον και η Κασιανή. Χρόνια σας πολλά. Σαν σήμερα το 1911, ο Γάλλος ποιητής Γκιγιόμ Απολινέρ συλλαμβάνεται και φυλακίζεται με την κατηγορία της κλοπής της Μόνα Λίζα από το Μουσείο του Λούβρου. Το 1909 γεννιέται ο ελληνικής καταγωγής Ελία Καζάν, ένας από τους σημαντικότερους σκηνοθέτες όλων των εποχών. Έχει βραβευθεί με 2 Όσκαρ σκηνοθεσίας και ένα τιμητικό για την προσφορά του στην 7η τέχνη. Κορυφαίες του ταινίες «Το λιμάνι της αγωνίας», «Λεωφορείο Πόθος» και «Το ανατολικά της Εδέμ». Το 1943 γεννήθηκε η βασίλισσα της δίσκο, η εκθαμβωτική Gloria Gaynor. Τραγούδησε τον ύμνο «I Will Survive», έχει στην κατοχή της 2 βραβεία Grammy και περισσότερα από 100 εκατομμύρια πωλήσεις δίσκων. Το 1978 φεύγει από τη ζωή ο Keith John Moon, Βρετανός μουσικός, γνωστότερος ως ο ντράμερ του βρετανικού συγκροτήματος The Who. Είναι επίσης γνωστός για τον μοναδικό τρόπο που έπαιζε drums, καθώς και την εκκεντρικότητά του. Στο γνωστό περιοδικό Rolling Stone ψηφίστηκε ο δεύτερος καλύτερος drummer όλων των εποχών. Το 1981 πεθαίνει ο Christy Brown, Ιρλανδός συγγραφέας, ποιητής και ζωγράφος που έπασχε από εγκεφαλική παράλυση. Ο μόνος του τρόπος να ζωγραφίζει και να γράφει ήταν τα δάχτυλα μόνο του ενός παιδιού. Το 2003 πέθανε ο Αρτέμις Μάτσας, Έλληνας ηθοποιός, γνωστός για τους ρόλους του κακού που ενσάρκωσε στον κινηματογράφο. Το 1996 ο ράπερ Τούπακ Σακούρ δέχεται πολλαπλά πυρά κατά τη διάρκεια επίθεσης από διερχόμενο όχημα στο Las Vegas και πεθαίνει 6 μέρες αργότερα.

0: 958 FM και στο διαδικτύο erteco.gr.
1: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο, αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού. Στα πρωινά του 958, τώρα η Εύη Καρκίτη. Αμέσως μετά ο Γιώργος Τούλας. Και στη συνέχεια η Αναστασία Γρηγοριάδου.

there were less knobs. I am down on my knee at those wires.

searching for Luxembourg. Luxembourg. I've flown

and we let the goldfish go. Down the stream, before.

Είμαστε εδώ. Οι μέρες πριν από το rock and roll ήταν ωραίες ημέρες, γιατί τα καλά ήταν μπροστά. Το ζήτημα είναι ποια είναι αυτά που έχουμε εμείς μπροστά μας τώρα. Είναι 8 και 12 πρώτα λεπτά, είναι Δευτέρα πρωί, είναι 7 Σεπτεμβρίου, ένα ζεστό πρωινό. Σήμερα προφανώς και η μεγάλη συζήτηση και εκεί που στρέφονται τα φώτα και η προσοχή και πώς θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά, είναι το αποτέλεσμα των εκλογών στη Σαξονία Anhalt. Μπορεί η Αφεντέ να μην εξασφάλισε την απόλυτη πλειοψηφία των εδρών στο κοινοβούλιο, όμως μόνο κάποιος που πραγματικά είναι έξω από αυτόν τον κόσμο δεν βλέπει το τι πραγματικά έχει συμβεί και πόσο επικίνδυνη είναι η κατάσταση αυτή. Γι' αυτό και υπάρχουν πάρα πολλές αναλύσεις και στον ελληνικό τύπο. Προφανώς μπροστά σε ένα τέτοιο αποτέλεσμα και μάλιστα σε μια χώρα όπως είναι η Γερμανία, είναι κάτι το οποίο χτυπά πάρα πολύ δυνατά τις καμπάνες και κάποιος στέκεται απέναντι σε αυτό με τα όπλα που έχει διαθέσιμα, την ιδεολογία του, την εμπειρία του, τον τρόπο με τον οποίο βλέπει τον κόσμο, τα προσωπικά βιώματα μέσα σε ένα σκηνικό αλλεπάλληλων κρίσεων όπως ήταν το σκηνικό των τελευταίων ετών. Δεν υπάρχει αμφιβολία πως υπάρχουν άνθρωποι που μόνο όρθιοι δεν έχουν σηκωθεί να χειροκροτήσουν, όμως βρισκόμαστε μπροστά σε κάτι πάρα πολύ επικίνδυνο, ενδεχομένως σκοτεινό, θέλει ψυχραιμία, θέλει ενημέρωση από πρόσωπα και πένες οι οποίες γνωρίζουν καλά τα ζητήματα αυτά. Είναι κάτι το οποίο είναι βέβαιο πως θα μας απασχολήσει το επόμενο διάστημα, γιατί αυτό που συμβαίνει στη Γερμανία, όπως και αυτό που συμβαίνει στη Γαλλία, όπως και αυτό που συμβαίνει στη Βρετανία, ό,τι και αν συμβαίνει στην Ευρώπη, ό,τι και αν συμβαίνει στην Ελλάδα, είναι κάτι το οποίο μας απασχολεί πλέον όλους. Αγγελική Μπρέλου μαζί μας στον ήχο, Εύη Καρκίτη, στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Ήταν το δίχως άλλο ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον, αλλά και την ίδια στιγμή ένα εξαιρετικά δύσκολο Σαββατοκύριακο, το οποίο έδωσε πάρα πολλές πολιτικές και όχι μόνο ειδήσεις. Εύη Καρκίτη στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής, 23 13 33 84 56 στη διάθεση σας και αυτό το πρωινό. Αν θέλετε να στείλετε γραπτό μήνυμα 69 378 291, για σας δουλεύει το Viber και εμείς είμαστε εδώ για να τα διαβάσουμε. Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι.

Εδώ λοιπόν είμαστε, ολίγη κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών στο πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤΡΙΑ. ΔΕΘ, πρωθυπουργοί, ομιλίες, συνεντεύξεις τύπου. Είδαμε για πρώτη φορά ένα φαινόμενο όπου μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα να υπάρχει ένας κόσμος ο οποίος επιπλήττει τους δημοσιογράφους ή τους υποβάλλει τις ερωτήσεις τις οποίες θα έπρεπε να κάνουν στον πρωθυπουργό. Δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει κάτι τέτοιο, αλλά βρισκόμαστε σε μια φάση που αυτό φαντάζει περίπου αυτονόητο. Γιατί μου φαντάζει αυτονόητο, γιατί αν διατρέξει κανείς τον τύπο καλά, κυρίως διάφορα site και πόρταλ ενημέρωσης, η μισή από την δημοσιογραφία που παρουσιάζεται, τώρα μιλάμε και ότι ένα μέσο το οποίο είναι online είναι ένα χόρταγο στόμα, θέλει όλη τη μέρα να το τροφοδοτείς με ειδήσεις, πάνω από τη μισή δημοσιογραφία προέρχεται από διάφορα accounts στα κοινωνικά δίκτυα τα οποία θίγουν το ένα ή το άλλο ζήτημα και μερικές φορές αναδεικνύουν και συγκλονιστικές ιστορίες και συγκλονιστικά περιστατικά. Σχολιάστηκε πάρα πολύ εκτενώς και με πάρα πολύ έντονο ύφος η συναυλία του Αντώνη Ρέμου στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, όπου πραγματικά είχαμε μείνει λίγο ξεροί. Ειλικρινά σας λέω, όταν πέρασα από την, πώς την λένε ρε παιδιά, την Αγγελικούλα, πώς λένε το δρόμο μου, βασιλικό που έχεις Αλέξανδρο και Φουκεφάλα στο δεξί σου χέρι και ας πούμε το Θερμαϊκό, είδα αυτές τις καλωσιές και λέω «Α, προχωράνε σε κάποια ανάπλαση ανακαίνιση». Πού να πάει το μυαλό σου ότι πρόκειται να γίνει συναυλία λαϊκού τραγουδιστή, τα λέμε και γελάμε, το οποίο τέλος πάντων από ό,τι ανακοινώθηκε χθες θα αλλάξει, αλλά δεν χωράει αμφιβολία πως η προσοχή και είναι στραμμένη σε αυτό που έχει συμβεί στη Σαξονία Anhalt. Χθες οι αναλύσεις ξεκίνησαν από τα πρώτα exit polls με την Independent να ξεκινά έτσι τις αναλύσεις και ποια είναι τα σενάρια της επόμενης ημέρας με έναν εν πάση περιπτώσει υποψήφιο ο οποίος ο Ούλριχ Ζίγμουντ, ο οποίος είναι ο πρώτος που φτάνει τόσο κοντά στην εξουσία. Διαβάζω ένα κείμενο στην σελίδα της Κατερίνας Οικονομάκου. Η Κατερίνα Οικονομάκου είναι μια δημοσιογράφος την οποία προσωπικά εμπιστεύομαι απόλυτα και την παρακολουθώ πάντα πάρα πολύ στενά. Ζει τη μισή της ζωής στη Γερμανία, γνωρίζει πάρα πολύ καλά τα ζητήματα αυτά και προσπαθεί να ερμηνεύσει, τουλάχιστον με τα δεδομένα του τελευταίου καιρού, πώς φτάνουμε ως εκεί τουλάχιστον, να δώσει μια απάντηση για το πώς προέκυψε η εκρηκτική δημοφιλία αυτού του ανθρώπου. Έχουν ενδιαφέρον τα όσα σημειώνει. Κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας κατάφερε να δημιουργήσει μεγάλο χιπ γύρω από το πρόσωπό του. Αυτό ας το σημειώσουμε. Για το πώς αυτού του είδους οι ακραίες οι απόψεις γίνονται απόψεις της μόδας μέσα σε έναν αδιανόητο απολυτικ χυλό πίσω από τον οποίο κρύβονται μυριάδες προβλήματα και αντιφάσεις. Ο κόσμος έκανε ουρά, γράφει Κατερίνα Οικονομάκου, για να φωτογραφηθεί με τον κορυφαίο υποψήφιο και φορούσε μπλουζάκια με τη φωτογραφία του. Όλα αυτά είναι ένα lifestyle πράγμα το οποίο φαίνεται πως δουλεύει. Στην προεκλογική του εκστρατεία στηρίχθηκε σε ένα πρόγραμμα που ήταν ιδιαίτερα ριζοσπαστικό ακόμη και για τα δεδομένα του αφεντέ, σε συνεργάτες, γιατί εκεί είναι το ζητούμενο, μιλάμε σήμερα για ακροδεξιά, αλλά στην πραγματικότητα μιλάμε για ένα παρελθόν με συνεργάτες του που είχαν παρελθόν σε νεοναζιστικές οργανώσεις, καθώς και σε μηνύματα που αφορούσαν λιγότερο το περιεχόμενο και, όπως κανείς καταλαβαίνει, περισσότερο το συναίσθημα. Επαναλάμβανε διαρκώς τη φράση ότι ήθελε να φέρει πίσω την παλιά ασφαλή Γερμανία του. Τι μπορεί να εννοούσε παρέμενε ασαφές. Ο ίδιος ο Ζίγμουντ είναι παιδί της δεκαετίας του 90. Γεννήθηκε το 1990. Η πολιτική του πορεία δεν ξεκίνησε από το αφεντέ, εντάχθηκε στο ΣΕΝΤΕΟΥ το 2008 και μεταπίδησε στο αφεντέ 6 χρόνια αργότερα, εκπροσωπώντας το κόμμα αυτό στο κρατικό κοινοβούλιο το 2016. Έγινε γνωστός
χάρη στα βίντεό του στα κοινωνικά δίκτυα κατά τη διάρκεια της πανδημίας του κορονοϊού. Στο Instagram τον ακολουθούν περισσότεροι από 650.000 άνθρωποι, στο TikTok περισσότεροι από 890.000, ίσως αυτή την ώρα που μιλάμε να έχουμε ξεπεράσει τις 900.000. Προκάλεσε αίσθηση με τη συμμετοχή του σε εκείνη τη βίλα στο Potsdam, όπου ο ακροδεξιός Μάρτιν Ζέλνερ μίλησε για την επαναμετανάστευση. Σε αυτή την προεκλογική εκστρατεία έπεφτε σε αμηχανία, κυρίως όταν η συζήτηση γινόταν συγκεκριμένη ως προς το περιεχόμενο του προγράμματος του αφεντέ. Όταν, για παράδειγμα, ένας δημοσιογράφος τον ρώτησε για το θέμα της οικονομίας που δεν παίζει κανένα ρόλο στο πρόγραμμα του αφεντέ, ή όταν έπρεπε να εξηγήσει πώς θα λειτουργούσε η φροντίδα των ασθενών χωρίς τη βοήθεια εκείνων που το άφεντε χαρακτηρίζει ως αλλοδαπούς πολιτισμικά, οι οποίοι σύμφωνα με το εκλογικό της πρόγραμμα θέτουν σε κίνδυνο την ευημερία των ασθενών. Και βέβαια, όταν έπρεπε να περιγράψει σε ένα podcast τι κρύβεται πίσω από το μότο «Να σκέφτεσαι γερμανικά». Όλα αυτά είναι εξόχως ενδιαφέροντα και μέσα σε όλα αυτά αναδεικνύονται προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν πάρα πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Προφανώς και αυτή τη στιγμή αυτό που εστιάζει κανείς είναι το ότι συμβαίνει στη Γερμανία. Νομίζω ότι θα είναι μία ημέρα κατά τη διάρκεια της οποίας θα έχουμε τη δυνατότητα να διαβάσουμε πάρα πολλές αναλύσεις. Προφανώς και δεν θα είναι όλες ενδιαφέρουσες. Κάποιες όμως οπωσδήποτε θα είναι, γιατί νομίζω πως βρισκόμαστε μπροστά σε κάποιες εξελίξεις οι οποίες δεν προμηνύουν τίποτε ωραίο για το μέλλον.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Εδώ είμαστε, όλη η κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών μέσα σε μια Δευτέρα η οποία κατακλείζεται πραγματικά από ειδήσεις. Είναι 8:30, μετανάστευση, επαναμετανάστευση, Γερμανία μου. Τέλος πάντων, το κομμάτι αυτό της μετανάστευσης είναι ένα από τα κλειδιά στα οποία πρέπει κανείς να χρησιμοποιήσει προκειμένου κανείς να εξετάσει όλη αυτή την επιτυχία αυτής της ακροδεξιάς, η οποία έχει συνεργάτες με σαφώς και ξεκάθαρο νεοναζιστικό παρελθόν και όλα αυτά σε μια χώρα σαν την Γερμανία. Το τι μπορεί να σημαίνει μετανάστευση και πώς στέκεται κανείς απέναντι σε αυτό έχει πάντα πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Μία εβδομάδα τον Αύγουστο βρέθηκα στο Δουβλίνο, στο οποίο υπάρχει ένα μουσείο μετανάστευσης, είναι το EPIC, The Irish Immigration Museum. Δεν ξέρω αν υπάρχουν και άλλα μουσεία μετανάστευσης στον κόσμο, ενδεχομένως ναι, πάντως το EPIC νομίζω πως είναι ένα μουσείο περίπου μοναδικό στο είδος του και πραγματικά αισθάνομαι πάντα πάρα πολύ μεγάλη επιφυλακτικότητα όταν πρόκειται να μπω σε ένα χώρο, σε ένα μουσείο το οποίο δεν έχει εκθέματα. Είμαστε old school, τι να κάνουμε τώρα, μας αρέσουν τα εκθέματα, μας αρέσουν αυτά εδώ τα ίχνη που μας συνδέουν με το παρελθόν, μας αρέσουν όλα αυτά τα πράγματα. Βέβαια η αντίληψη αυτή άλλαξε όταν μπήκα στο Μουσείο Ολοκαυτώματος στο Βερολίνο, το οποίο ήταν ένα σοκ και ήταν μια εμπειρία συνταρακτική από κάθε άποψη. Παρόλα αυτά προσέγγισα το EPIC με πάρα πολύ μεγάλη επιφυλακτικότητα. Μας υποδέχθηκε τους επισκέπτες με νέον μία επιγραφή η οποία μετέφερε το γνωστό, ότι όλοι είμαστε από κάπου. Υπήρχαν σε μία πρώτη φάση εγκαταστάσεις, ήτανε κάποια δοχεία στα οποία είτε μπορούσες να ακούσεις, είτε μπορούσες να μυρίσεις, είτε μπορούσες να αγγίξεις εκείνα τα στοιχεία τα οποία άφησαν πίσω τους και νοσταλγούσαν τα 10 εκατομμύρια Ιρλανδών μεταναστών, δηλαδή το Χέδερ, εκείνο το αγριολούλουδο που γεμίζει εκείνες τις άγριες πλαγιές από τον Μάιο μέχρι και τον Οκτώβριο, το μαλλί των προβάτων, τον ήχο της βροχής καθώς από αυτός πέφτει στη στέγη. Όλα αυτά μέσα σε ένα κτίριο το οποίο βρίσκεται κοντά στα ιστορικά Docklands του Δουβλίνου και πάρα πολύ κοντά σε ένα installation για τον λοιμό, το μεγάλο τραύμα, το μεγάλο συλλογικό τραύμα της Ιρλανδίας, το οποίο πυροδότησε τόσα και τόσα γεγονότα τα οποία καθόρισαν την ιστορία της χώρας. Αυτό που έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον είναι πως το μουσείο αυτό δεν έχει απολύτως καμία παιδαγωγική του πόνου. Θα έλεγε κανείς ότι το κεντρικό του επιχείρημα, και ελπίζω να το καταλαβαίνω σωστά, είναι πως η Ιρλανδικότητα είναι μία παγκοσμιότητα και ότι ευτυχώς που εμείς μέσα στη μαύρη μας δυστυχία, πεινασμένοι και κατατρεγμένοι, φύγαμε από αυτή τη χώρα και δώσαμε τα φώτα μας πραγματικά παντού στην ανθρωπότητα και κάποια στιγμή, καθώς κανείς περιηγείται από μια αίθουσα στην άλλη και διαπιστώνει την επιρροή των Ιρλανδών σε χίλιες μύριες όψεις του δημόσιου, ιδιωτικού, πολιτικού, πολιτιστικού βίου, μόνο το πολιτιστικό αποτύπωμα να πάρει κανείς, μόνο τη μουσική να πάρει κανείς, καταλαβαίνει πως το επιχείρημα αυτό κάπου, ρε παιδί μου, κατάφερα να το τεκμηριώσουν, μέχρι που κάποια στιγμή βρίσκεται κανείς μέσα σε μία αίθουσα στην οποία υπάρχουν πρόσωπα, εκατοντάδες πρόσωπα, τα οποία είναι πραγματικά όλοι τους Ιρλανδοί και όλοι τους ενδεχομένως να έχουν κάποια σημασία για τη ζωή μας, να πάρει κανείς μόνο τους μεγάλους συγγραφείς και να οδηγηθεί, και εγώ δεν ξέρω που όλα αυτά τα λέω, λέγοντας ότι ο τρόπος με τον οποίο κατανοεί κανείς τη μετανάστευση ή κατανοεί κανείς το πώς έρχεται κάποιος στη χώρα του, γιατί η δική του δεν μπορεί να τον αντέξει, δεν μπορεί εκείνος να την αντέξει, είναι ένας άνθρωπος κατατρεγμένος, ο τρόπος με τον οποίο γίνονται όλες αυτές οι πολιτισμικές ανταλλαγές είναι κάτι το οποίο μπορεί να έχει πάρα πολλές αναγνώσεις. Τέλος πάντων, είπαμε ότι για αυτήν την πολύ μεγάλη είδηση της ημέρας θα ακούσουμε πολλά πράγματα σήμερα.

Εδώ είμαστε, ολίγη κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών, στο πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤ3. Εντάξει, το να εμφανιστεί ένας άνθρωπος, δεν ξέρω πώς να το χαρακτηρίσω, είναι ένας από τους ήρωες, όχι μόνο του κινηματογράφου αλλά και της ζωής μας, ο Βέρνερ Χέρτζοκ, στην πρώτη του μετά από χρόνια ταινία μυθοπλασίας, την οποία την πήγε στη Μόστρα, έδωσε μάλιστα και αρκετές συνεντεύξεις, μίλησε και έδωσε διάφορες, μίλησε και στον Guardian και είναι μια συνέντευξη η οποία διακινείται πάρα πολύ σήμερα. Ο Χέρτζοκ είναι σήμερα 83 ετών, επιστρέφει στη μυθοπλασία μετά από 17 χρόνια. Η τελευταία του ταινία που είδα, η οποία με έστειλε πραγματικά και την οποία τη θεωρώ ένα αληθινό αριστούργημα, ήταν το Nomad, στα βήματα του Bruce Chatwin, όπου πραγματικά προσπάθησε να ακολουθήσει τα βήματα που έκανε στον κόσμο Bruce Chatwin, με τον οποίο είχε και μια φιλική σχέση. Είναι απίστευτο το τι κατάφερε να βγάλει μέσα από αυτό το φιλμ. Μάλιστα, υπήρχε και ένα σακίδιο δερμάτινο το οποίο κουβαλούσε μαζί του ο Χέρτζοκ, μέσα στο οποίο είχε τα σημειωματάρια του και μέσα στα οποία κατέγραψε πράγματα επισκεπτόμενος απίστευτες και απρόβλεπτες γωνιές του πλανήτη μας. Μιλάμε τώρα για τον άνθρωπο ο οποίος το 1974, όταν ένα βράδυ Κυριακή το ανακοινώνουν πως η Λότε Άισνερ, η φίλη του και η μέντοράς του, έχει αρρωστήσει βαριά και πρόκειται να πεθάνει, μαζεύει τα πράγματά του σε ένα αντίστοιχο σακίδιο και ξεκινά μια οδηπορία στον πάγο, πηγαίνοντας με τα πόδια από το Μόναχο στο Παρίσι, με την ακλόνητη πεποίθηση πως αν καταφέρει να τη διασχίσει την απόσταση αυτή χωρίς να λυγίσει, τότε η Λότε Άισνερ θα μείνει ζωντανή. Και πράγματι φτάνει στο Παρίσι και πηγαίνει στο νοσοκομείο για να απλώσει τα πόδια του πλάι της, και η Λότε Άισνερ μένει ζωντανή, με αποτέλεσμα να λέει όταν μερικά χρόνια αργότερα η Άισνερ ξαναρρωσταίνει, τον παρακάλεσε, Βέρνερ, αυτή τη φορά σε παρακαλώ, άφησε με να πεθάνω. Και όλη αυτή εδώ η οδηπορία άφησε πίσω τις μερικές ποιητικές αλλά και κάπως θυμωμένες σημειώσεις, ένα εξαιρετικό βιβλίο το οποίο προσωπικά το αγαπώ πάρα πολύ, την Οδηπορία στον Πάγο, που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Αλογκλώτα. Τι κάνει τώρα ο Χέρτζοκ? Δουλεύει πάνω σε δύο αδερφές οι οποίες λειτουργούν ως μία. Είναι το Backing Fast Art, και μάλιστα οι κεντρικές ηρωίδες του είναι πράγματι ηθοποιοί δύο αδερφές. Είναι η Κέιτ και η Ρούνι η Μάρα, οι οποίες υποδίονται της Τζιν και Τζοάν Χόλμπρουκ. Δύο αδερφές οι οποίες μπορεί να βρίσκονται σε ξεχωριστά σώματα, όμως μιλούν ταυτόχρονα, ντύνονται με τον ίδιο τρόπο, μοιράζονται τις ίδιες αιμονές, ερωτεύονται τον ίδιο άνθρωπο. Ένα ξεπεσμένο πρώην στάρ που στην ταινία υποδίεται το Ορλάνδο Μπλουμ, ο οποίος παντρεύεται τελικά μια άλλη γυναίκα και αποφασίζουν να τον εκδικηθούν, και μέσα σε όλα αυτά καταπιάνονται με ένα ακόμη πιο παράδοξο σχέδιο, να σκάψουν ένα τούνελ το οποίο θα συνδέσει μια σπηλιά στην κομιτεία Σλάιγκο της Ιρλανδίας με τα νησιά Όρκνεϊ. Πολλοί τον ρώτησαν αν οι ηρωίδες του βρίσκονται στο φάσμα του αυτισμού, αν είναι νευροτυπικές. Πράγματα τα οποία ο Χέρτζοκ δεν θέλει ούτε να τα ακούσει, με την έννοια του ότι δεν μπορώ, λέει, να μπω μέσα σε αυτές τις ορολογίες. Μου θυμίζουν, λέει, πολιτική ορθότητα και με αυτό πετάω, ας πούμε, την αναφυλαξία. Απλώς κάνω, λέει, μία ταινία καθώς μιλώ για δύο γυναίκες που βρίσκονται στο περιθώριο μιας οικογένειας και στο περιθώριο μιας κοινότητας, οι οποίες όμως δεν είναι παθητικά θύματα. Αντιστέκονται, βρίσκουν ανθρώπους που τις στηρίζουν και μπορούν να γίνουν ιδιαίτερα εκδικητικές. Και μιλώντας στον Guardian, είπε την εξής φράση: «Μένα οι ηρωίδες μου, μένα οι ηρωίδες μου δεν είναι απλώς καλές, είναι εκδικητικές». Βάζοντας το κομμάτι αυτό πάνω από αυτό που θα έλεγε κανείς καλός, καλοσύνη, ανατρέποντας μια μεγάλη κόκκινη γραμμή του πολιτισμού μας, είναι εμπρίστριες και καταστρέφουν πράγματα. Τι να πω, αν υπομονούμε να δούμε την ταινία,
Και μάλιστα λέει ότι παρακολουθεί πάρα πολύ τη νέα γενιά. Έχει ένα πάρα πολύ έντονο account στα κοινωνικά δίκτυα και νομίζω στο Instagram. Και μας λέει ότι ένα πολύ μεγάλο μέρος όσων επικοινωνούν μαζί του είναι μόλις 15, 16, 17 ετών και το πιστεύω. Γιατί ο Herzog προφανώς και έχει να πει πάρα πολλά πράγματα και σε αυτές τις ηλικίες.

Εδώ λοιπόν είμαστε, ολίγη κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών. Πήγε 8 και 50, 9 παρα 10, να το πούμε και έτσι. Αγγελική Μπρέλου σήμερα μαζί μας στον ήχο, Εύη Καρκίτη, στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής, μέσα σε μια Δευτέρα στην οποία γίνεται πραγματικά χαμός και δεν μας φτάνουν όλα τα άλλα. Έχουμε και το Sam Altman πάνω από το κεφάλι μας. Θα έλεγα ότι κυρίως έχουμε το Sam Altman πάνω από το κεφάλι μας, ο οποίος ή Open AI δηλαδή ετοιμάζει το πρώτο ανθρωποειδές ρομπότ της. Ποιο είναι το σύνθημα του Sam Altman? Όλοι πρέπει να έχουν από ένα. Το θες το ρομπότ, Αγγελικούλα μου? Δεν περιορίζεται, λέει, μόνο στην ανάπτυξη λογισμικού τεχνητής νοημοσύνης. Κατασκευάζουν και τα δικά τους ανθρωποειδή. Έκανε δηλώσεις σε ένα podcast που ασχολείται με τέτοια πράγματα. Πρέπει να ξέρετε ότι πια δεν μιλάνε στα ράδια, μιλάνε στα podcasts. Αυτό λιγάκι μας συγκλονίζει, διότι αυτού του τύπου οι πρακτικές έχουν να κάνουν με το ραδιόφωνο, αλλά βέβαια δεν είναι ραδιόφωνο και δεν είναι απευθείας. Ενώ το απευθείας είναι μία πτώση χωρίς, πώς το λένε, μία πτήση χωρίς δίκτυ ασφαλείας, όπου μπορούν να φύγουν κοντρώνες αβίστατα να πάνε. Τέλος πάντων, τονίζει ο Sam Altman ότι η εταιρεία του θα αναπτύξει τόσο ανθρωποειδή όσο και άλλες μορφές ρομπότ, σημειώνοντας παράλληλα ότι το δυσκολότερο κομμάτι παραμένει ο εγκέφαλος που θα καθοδηγεί το μηχάνημα. Ναι ρε φίλε, τι θα είναι το πιο δύσκολο? Σύμφωνα λοιπόν με ανάλυση που γίνεται στον Forbes, οι προθέσεις του Altman και κατ' επέκταση της OpenAI λένε πως αλλάζει η OpenAI, θέλει να αλλάξει τους κανόνες της ρομποτικής, καθώς μια από τις πιο ισχυρότερες εταιρείες AI στον κόσμο επιλέγει τη σύγκληση λογισμικού και υλισμικού, αμφισβητώντας το κυρίαρχο μοντέλο συνεργασιών, γιατί αυτή είναι μια τεχνογνωσία την οποία θα την έπαιρνα παλού. Σου λέει γιατί την πάρουμε παλού, θα τη φτιάξουμε μόνοι μας. Επίσης, την ίδια ώρα ο Altman υποστηρίζει τη χρήση ανθρώπινου τύπου σώματος για την κατασκευή ανθρωποειδούς ρομπότ, επειδή ο κόσμος και οι υποδομές όπως πόρτες, υπολογιστές, κουζίνες είναι σχεδιασμένα για το είδος μας. Στο ενδιάμεσο είπε πως μακροπρόθεσμα θεωρεί πολύ ρεαλιστικό κάθε σπίτι να έχει και από το δικό του ανθρωποειδές ρομπότ. Αυτά δεν τα βλέπαμε σε κάτι σειρές στην τηλεόραση τη δεκαετία του 60. Ορίστε, τώρα ήρθε η στιγμή να τα δούμε και στο θέατρο, διότι όλο αυτό τώρα, εντάξει, να το δούμε στην πραγματική ζωή για να μην είμαστε αφοριστικοί. Παρά τις βλέψεις του Altman και της OpenAI, αυτή η κατασκευή του λογισμικού είναι μια εξαιρετικά δύσκολη δουλειά και χαρακτηριστικά ένας από τους ανταγωνιστές του, ο γνωστός, χαρακτηρίζει το δικό του project ως Optimus και αρκετά δύσκολο. Το project του Musk είναι το Optimus, έτσι, αρκετά δύσκολο λόγω της εξάρτησης από την εφοδιαστική αλυσίδα του υψηλού κόστους των εξαρτημάτων, που σημαίνει OpenAI και στο άειλο και ανθρωποειδές, δηλαδή και στο υλικό. Από πουθενά κανείς δεν γλιτώνει.

Η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλώς βαρβαρότητα, είναι έγκλημα. Οι άνθρωποι που κακοποιούν ζώα δεν θα διστάσουν να κακοποιήσουν έναν συνάνθρωπό τους. Αν γίνουμε μάρτυρες περιστατικού κακοποίησης, κρατάμε την ψυχραιμία μας. Καταγράφουμε διακριτικά με βίντεο και φωτογραφίες, αποφεύγοντας οποιαδήποτε λεκτική ή σωματική επαφή με τον κακοποιητή. Καλούμε άμεσα το 100. Στέλνουμε τις πληροφορίες, το υλικό και τις συντεταγμένες της τοποθεσίας στα κεντρικά της αστυνομίας. Αν το αστυνομικό τμήμα δεν ανταποκριθεί, ενημερώνουμε επιπλέον το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, καθώς τότε μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.

Είμαστε εδώ, ολική κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών, 9 και 3 πρώτα λεπτά. Η Αγγελική Μπρέλου είναι σήμερα μαζί μας στον ήχο, Εύη Καρκίτη. Στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής, 23 13 33 84 56 στη διάθεση σας και αυτό το πρωινό, 69 300 78 291. Σε περίπτωση που θέλετε να μας στείλετε ένα γραπτό μήνυμα στο Viber. Και φέτος, όπως και κάθε Αύγουστο, φέτος από τις 7 μέχρι τις 31 Αυγούστου, στην πανέμορφη πόλη του Εδιμβούργου διοργανώθηκε για μια ακόμη χρονιά το Φεστιβάλ Μουσικής Θεάτρου, με ό,τι και αν αυτό σημαίνει, μιλάω για το Fringe. Κάποτε έρχονταν κάποιες παραστάσεις και στη

Θεσσαλονίκη, τώρα εντάξει όλα αυτά έχουν περίπου τελειώσει. Μια χρονιά πέρασα από το Φρίτζ και μάλιστα μια από τις πιο δυνατές αναμνήσεις μου ήταν ότι είδα Αντιγόνη από έναν μεικτό θίασο και Έλληνες συμμετείχαν σε αυτό, αλλά όχι μόνο Έλληνες, παιγμένοι στο πρωτότυπο, δηλαδή στα αρχαία ελληνικά, σε μια παράσταση που ξεκινούσε στις 8.30 το πρωί σε ένα γκαράζ. Μιλάμε τώρα για τέτοιο τύπο πράγματα και μάλιστα όλοι αυτοί εδώ, η street ας πούμε κουλτούρα, σε ένα φεστιβάλ το οποίο ξεκίνησε ως ας πούμε αντίσταση στο φεστιβάλ του Εδιμβούργου, το οποίο είναι θρυλικό, είναι παλιό, είναι συγκλονιστικό και περνούν από εκεί όλοι οι μεγάλοι αστέρες ας πούμε της λόγιας μουσικής, της κλασικής όπως συνηθίζουμε να λέμε, με κάτι αδιανόητα εισιτήρια και λοιπά. Το φεστιβάλ Fringe έχει πάρα πολύ μεγάλο χιούμορ, είναι εξαιρετικά παρεμβατικό, είναι χμηρό, έχει πάρα πολύ κωμωδία, έρχονται πραγματικά σχήματα από όλο τον κόσμο, μπορεί κανείς να δει απίστευτα πράγματα και τα λέω όλα αυτά γιατί διάβασα ένα ενδιαφέρον ρεπορτάζ του Νίκου Ξένιου, ο οποίος εντάξει αποσαφηνίζει γενικώς και τα χαρακτηριστικά του Fringe, τα οποία όμως είναι λίγο πολύ γνωστά. Αυτό που έχει όμως σημασία ήταν ότι φέτος δόθηκε πολύ μεγάλη έμφαση σε αυτό που θα έλεγε κανείς αγγλοσαξονική παράδοση, δηλαδή ακόμη και χορευτικές παραστάσεις πάρα πολύ ενδιαφέρουσες και μάλιστα από ομάδες οι οποίες αυτοχαρακτηρίζονται ως queer, όπου πραγματικά περνούσαν μέσα από αυτές ό,τι μπορεί κανείς να φανταστεί, περίρωες, ναυαγοσώστες, σουφραζέτες, μαφιόζοι, ό,τι μπορεί κανείς να φανταστεί. Και επίσης πολύ σημαντικό ότι ήταν ένα φεστιβάλ το οποίο έδωσε πολύ χώρο και φιλοξένησε παραγωγές. Όταν λέμε παραγωγές αυτές μπορεί να είναι κάτι στο δρόμο έτσι, σε γκαράζ ή σε εναλλακτικούς χώρους ή οπουδήποτε μπορεί κανείς να φανταστεί. Ας πούμε είχα δει μια παράσταση βασισμένη σε μια κωμωδία του Clive Barker η οποία πεζόταν στον κήπο της Σχολής Καλών Τεχνών και ο σκηνοθέτης δεν είχε καθόλου παρεμβάσει ας πούμε σε σκηνικά, εκμεταλλεύονταν ό,τι είχε διαθέσιμο εκείνος ο κήπος, σκάλες, δέντρα κλπ. Και μάλιστα κάποια στιγμή διαπίστωνες ότι κάποιοι από τους ηθοποιούς είχαν χωθεί κάτω από τη φούστα σου ή αν φορούσες φούστα ή εν πάση περιπτώσει κάτω από τα πόδια των θεατών και αυτό ήταν λίγο περίεργο. Φέτος λοιπόν δόθηκε πολύ μεγάλος χώρος σε προσεγγίσεις, νέες προσεγγίσεις του Σέξπιρ. Το διαβάζω με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Προφανώς οι εφημερίδες, οι μεγάλες εφημερίδες, αυτές που έχουν ας πούμε ένα πολύ μεγάλο, αφιερώνουν πολύ μεγάλο κομμάτι της ύλης τους στο πολιτιστικό ρεπορτάζ, όπως είναι ας πούμε για παράδειγμα ο Guardian, τις παρακολούθησε και είχε κανονικότητα και κριτικές και πρότεινε και κάποιες παραστάσεις μέσα στο κοινό. Μερικοί αξιοποίησαν μεγάλους κλασικούς του θεάτρου. Για παράδειγμα υπήρχε χώρος για τον Μπέκετ που έχω την εντύπωση πως δεν σταματά ποτέ με τον αλφαβήτα τρόπο να επηρεάζει αυτό το φεστιβάλ, αλλά υπήρχαν και κάποιες παραστάσεις οι οποίες προφανώς και έστρεψαν τη ματιά τους προς την Ελλάδα, προφανώς σε κλασικά πράγματα και την αρχαία τραγωδία, αλλά και άλλες παραστάσεις που έδιναν έμφαση σε εμβληματικούς ήρωες, όπως ας πούμε κάποιους ήρωες του Κάφκα. Τα λέω όλα αυτά γιατί έχει ένα ενδιαφέρον το πώς μια επιρροή, ας το πούμε πανευρωπαϊκή, μια επιρροή και πανευρωπαϊκή και διαχρονική που μπορεί ας πούμε να ξεκινά από τον αρχαίο κόσμο και να φτάνει ας πούμε μέχρι πραγματικά στις μέρες μας ας πούμε, σατιρίζοντας ξέρω εγώ τον Φάρατζ ή οτιδήποτε άλλο, πώς αφομοιώνεται μέσα σε ένα φεστιβάλ το οποίο αν κάτι το χαρακτηρίζει είναι η πολυσυλλεκτικότητα, είναι η πολυμορφία, είναι μια αληθινή ελευθερία του λόγου με τους καλλιτέχνες να παίρνουν τρομερό ρίσκο, γιατί νομίζω ότι είναι πολύ ακραίο κάποια στιγμή να δίνεις μια παράσταση κωμωδία σε ένα δρόμο, να είναι γύρω σου ξέρω εγώ καμιά 20-25 ας πούμε άτομα και για παράδειγμα ας πούμε να μην έχει γελάσει κανένας. Και βεβαίως από ό,τι διαβάζω στο ρεπορτάζ του Νίκου Ξένου, και αυτό είναι μια αλλαγή από τη δεκαετία του 90 ίσως, γιατί ήταν πολύ πιο συρρυκνωμένο το κομμάτι αυτό, ότι πλέον ο χαρακτήρας του είναι οικουμενικός και συμμετέχουν στο φεστιβάλ ομάδες από την Κίνα, το Χονγκ Κονγκ, την Ινδία, την Ιαπωνία, την Κορέα, το Λίβανο, την Παλαιστίνη, την Νιγηρία, το Αφγανιστάν, όπως βεβαίως και ομάδες από τον Καναδά και τις Ηνωμένες Πολιτείες και
βεβαίως στην Αυστραλία.

Εδώ είμαστε και κάποιοι επιμένουν Ρώμη. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Ρώμη. Έχω πάθει κιόλας γιατί αυτή την εποχή είμαι προς την ολοκλήρωση, προς το τελειώνω. Πηγαίνω προς το τέλος, διαβάζω το Αδριανούιο από μνημονεύματα της Μαργκερίτη Ορσενάρ, ένα βιβλίο το οποίο με έχει στοιχειώσει. Βέβαια ο Αδριανός προτιμούσε την Αθήνα από τη Ρώμη, για να τα λέμε όλα. Η Ρώμη πάντως και κυρίως η περιοχή γύρω από το Κολοσσέο, διαβάζω πως χαρακτηρίστηκε από τις 24, από τα τέλη του Αυγούστου μέχρι και τις 24 Δεκεμβρίου, μια περιοχή η οποία βρίσκεται σε κόκκινη ζώνη. Τι σημαίνει αυτό? Καλά, τι γίνεται, απίστευτα πράγματα. Καταρχάς υπάρχει όλος αυτός εδώ ο κόσμος. Είναι πάντως μία απόφαση εξαιτίας των τοπικών αρχών και βάζει την περιοχή γύρω από το Κολοσσέο σε κόκκινη ζώνη ασφαλείας εξαιτίας κατακόρυφη αύξηση των κλοπών, διακίνηση ναρκωτικών, βία επεισόδια, με πιο χαρακτηριστικό την επίθεση 50 νεαρών με πυροτεχνήματα κατά αξιωματικών των περασμένων, κατά αστυνομικών, συγγνώμη, τον περασμένο Ιούλιο, και έχουν αυξήσει τα μέτρα. Τι σημαίνει αυτό? Ότι θα πηγαίνει κανείς να δει το Κολοσσέο, αλλά το πρώτο πράγμα που θα βλέπει θα είναι την αστυνομία αλλά και το στρατό να περιπολούν επί 24ωρου βάσεως και θα έχουν το δικαίωμα να προχωρούν άμεσα σε συλλήψεις ή και απομακρύνσεις υπόπτων, που σημαίνει ότι αλλάζει πάρα πολύ, ας πούμε, το κλίμα, γιατί εδώ πέρα τώρα πια δεν είναι πάω να θαυμάσω τις αρχαιότητες, ο υπερτουρισμός και η συγκέντρωση τόσο πολλών ανθρώπων γύρω από όλα αυτά εδώ τα μνημεία, η πραγματικά μιας παγκόσμιας κληρονομιάς, έχει αλλάξει πάρα πολύ και τέλος πάντων η ατμόσφαιρα, αν κάποιος προσεγγίσει, δεν θα είναι ενδεχομένως αυτή που φαντάζεται. Επίσης, διαβάζω πως έχει επιβληθεί αυξημένη φύλαξη στο σταθμό Τέρμινι, στη Βασιλική του Αγίου Πέτρου, στη Βασιλική της Σάντα Μαρία Ματζόρε, όπου παρατηρείται αύξηση επισκεπτών και εκεί, κυρίως μετά την ταφή του Πάπα Φραγκίσκου τον Απρίλιο του 2025, που φαντάζομαι εκεί πέρα πάνε προσκυνητές, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν επικρατεί η ίδια τρέλα. Το CNN έκανε ρεπορτάζ για όλα αυτά, γιατί αλλάζει πάρα πολύ η ατμόσφαιρα στην αιώνια πόλη, ότι παρά την απουσία και ενόπλων στρατιωτών και μπλόκων και αστυνομικών και όποιον θέλετε, τα περιστατικά μικροεγκληματικότητας και κυρίως οι κλοπές σε τους τουρίστες συνεχίζονται χωρίς κανένα έλεος, ας πούμε, στη Ρώμη, και την ίδια ώρα ο υπεύθυνος ασφαλείας της πόλης απέδωσε την έξαρση της παραβατικότητας στο νέο σταθμό μετρό του Κολοσσέου, ένα σταθμός που χρησιμοποιείται ως διάβλος μεταφοράς νέων στο ιστορικό κέντρο, οι οποίοι στοχοποιούν τουρίστες και κατοίκους. Τα ξενοδοχεία συνιστούν στους τουρίστες να αποφεύγουν την περιοχή τη νύχτα και οι αρχές αναμένουν επίσημη έκθεση τον Σεπτέμβριο για να δουν αν αυτά τα μέτρα που πήραν έφεραν και κανένα αποτέλεσμα, γιατί καμιά φορά λαμβάνεις μέτρα και αποτέλεσμα μηδέν.

Εδώ είμαστε, έχω διάφορα μηνύματα τώρα από φίλους για όλα αυτά τα οποία συζητήσαμε σήμερα. Παιδιά, εντάξει, είναι μια πάρα πολύ, είναι μια πάρα πολύ πυκνή μέρα. Έχει πάρα πολλά πράγματα τα οποία μπορεί κανείς να δει και ξέρετε το τι συνέβη με το αφεντέ. Είναι εκείνο το οποίο θα τροφοδοτήσει μια πολύ πυκνή δισογραφία αλλά και αρκετές αναλύσεις για το τι συνέβη, πότε συνέβη και όλα αυτά τα πράγματα. Κάποιος φίλος μου έστειλε αυτή την απίστευτη εικόνα με έναν επιβάτη ο οποίος θα έκανε μπάχαλο σε ένα αεροπλάνο μέσα, μια πτήση στις Ηνωμένες Πολιτείες και τον έδεσαν με κολλητική ταινία. Παιδιά, γελάμε, αλλά έχουν πληθύνει τέτοιου τύπου περιστατικά. Μόλις την προηγούμενη εβδομάδα ήταν ένας ντύρλα και αναγκάστηκε το αεροσκάφος να προσγειωθεί στο αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης, γιατί εντάξει, είναι πραγματικά πάρα πολύ δύσκολο να βρεθεί κανείς και να παρενοχλείται ενώ βρίσκεται εκείνη την ώρα σε πτήση. Τέλος πάντων, λέω γιατί υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα τα οποία βγαίνουν μόλις τώρα, σταδιακά αρχίζουν να εμφανίζονται οι λίστες για το τι θα κάνουμε, τι θα δούμε, τι θα ακούσουμε το φθινόπωρο. Υπάρχουν ταινίες τις οποίες πραγματικά περιμένουμε να τις δούμε πώς και τι. Ήδη προβάλλεται η πατρίδα. Να σας πω την αλήθεια, ετοιμάσαμε με φίλες 2 φορές ραντεβού το οποίο το ακυρώσαμε, μία εξαιτίας του κατακλυσμού και μία δεύτερη εξαιτίας των απίστευτων θορύβων που έχει η πόλη. Και είναι πάρα πολύ δύσκολο να βλέπεις την πατρίδα του Παυλικόφσκι και να ακούς, ξέρω εγώ, συναυλίες από τη ΔΕΘ, όλο αυτό εδώ το ταρατατζούμ που έχει πόλη. Φανταζόμαστε ότι αυτό είναι λιγάκι και δεν το παίζει και σε καμιά κλειστή αίθουσα, ρε παιδί μου. Τέλος πάντων, θα δούμε τι θα γίνει. Την έχει πάρει καλές κριτικές από κάποιους, βέβαια, και έτσι και έτσι. Περιμένουμε να δούμε το Λογική και Ευαισθησία. Θα μου πεις πόσες φορές θα δει κανείς Λογική και Ευαισθησία, όμως έχουν περάσει 30 χρόνια από την ταινία του Αγγλί, η οποία τότε είχε χαρίσει και ένα Όσκαρ στην απίστευτη Έμα Τόμσον. Είναι το σημαντικότερο μυθιστόρημα της Τζέιν Όστιν, ένα βιβλίο και ένα υλικό, αν θέλετε, μια αφήγηση στην οποία ο κόσμος θα επιστρέφει ξανά και ξανά. 1 Οκτωβρίου μας βρίσκει με τον Ντίγκερ. Ο Τόμ Κρούζ δεν ανήκει στους αγαπημένους μου ηθοποιούς, για διάφορους λόγους μου κάθεται στο λαιμό, αλλά ο καθένας έχει τα κολλήματά του. Σε αυτή την ταινία είναι πραγματικά αγνώριστος και λένε ότι είναι ένας ρόλος απρόβλεπτος, γιατί μας έχει ταράξει με τις επικίνδυνες, εν πάση περιπτώσει, αποστολές του. Και η ταινία αναμένεται με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Τώρα το θρίλερ, το ημερολόγιο της Verity, με την Anne Hathaway και την Dakota Johnson, η οποία μια διάσημη συγγραφέας καλεί στο σπίτι της μια εντελώς άγνωστη και προσπαθεί να κάνει καριέρα και να της προτείνει να τη βοηθήσει να ολοκληρώσει το μυθιστόρημά της ως ghostwriter. Τι να πω, εντάξει, μπορεί με αυτές τις ταινίες να περνάει και η ώρα, μπορεί να είναι και καλές ακόμη, δεν είδαμε, φαντάζομαι ότι θα δούμε στο επόμενο διάστημα και βεβαίως μέσα στον Οκτώβριο, αυτό περιμένω πως και τι, και είναι, αν θέλετε, μία παρακάτω φάση από το social network που το εστίαζε στην ανάδυση του Facebook, πως και τι και από ποιους φτιάχτηκε και με ποιους όρους και ποια ήταν τα διακυβεύματα στο social recognition. 8 Οκτωβρίου, Aaron Sorkin, εστιάζει στον τρόπο με τον οποίο έχουν προκύψει όλες αυτές εδώ οι δίκες που έχουν να κάνουν με αυτό το υλικό το οποίο κάνουν τα social εθιστικά για ανθρώπους, ας πούμε, οι οποίοι βρίσκονται σε μια νεαρή ηλικία, με τον Jeremy Strong, αυτόν τον απίστευτο ηθοποιό, να κρατά τον ρόλο του Mark Zuckerberg, και βεβαίως στο prime time, τρίτη ταινία του Αμερικανού Lance Oppenheimer, όπου πρωταγωνιστεί ο Ρόμπερτ Πάτινσον. Επίσης, η ταινία έκανε την πρεμιέρα της στο Φεστιβάλ Βενετίας και τη χειροκρότησαν πάρα πολύ και θα έχουμε πράγματα αρκετά τα οποία θα περιμένουμε μέσα στο φθινόπωρο. Τουλάχιστον δεν θα μας λείψει το σινεμά.

Λοιπόν, να κλείσουμε κιόλας. Όσο εδώ ήταν για σήμερα Δευτέρα. Και τη Δευτέρα ήταν αυτή, το λίγη κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών. Αγγελικούλα Μπρέλου μαζί μας στον ήχο, Εύη Καρκίτη στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Ακολουθεί Γιώργος Τούλας αύριο Τρίτη λίγο μετά τις 8 και πάλι εδώ. Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι.

Λοιπόν, κανονικά έπρεπε να ξεκινήσω με το Lili Marlin σήμερα και όχι με το Streets of Philadelphia, αλλά είναι πιο αισιόδοξα τα πράγματα στην Αμερική πια από ό,τι στην Ευρώπη. Γι' αυτό προτίμησα το Springsteen, ο οποίος είναι και στο πλευρό του Μαμντάν και των υπολείπων, από το να παίξω ένα γερμανικό του Μεσοπολέμου ή κάτι τέτοια. Η εβδομάδα δεν ξεκινάει καλά για τον κόσμο, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Είναι μια εβδομάδα η οποία προκαλεί ανατριχίλες με όσα συμβαίνουν στη Γερμανία. Όχι πως δεν τα ξέραμε. Να σας πω τη μαύρη αλήθεια, θέλω να διηγηθώ μια μικρή ιστορία. Πριν από μερικούς μήνες βρέθηκα σε ένα τραπέζι ένα βράδυ με δύο πρόσωπα προσφυλής σε μένα, παιδιά μεταναστών στη Γερμανία που ζουν στην ευρύτερη περιοχή του Ντίσελντορφ. Γεννήθηκαν και μεγάλωσαν εκεί, είναι παιδιά μεταναστών. Ζούσαν καλά όσες φορές τους επισκέφθηκα στην περιοχή τους. Μια περιοχή που έχει και κοσμοπολιτισμό και είναι ανοιχτή στον ξένο, συνυπήρχαν με τους Τούρκους, τους Ασιάτες και όλους τους υπόλοιπους. Στο φετινό τραπέζι, για πρώτη φορά, τους άκουσα να μιλούν για μια Γερμανία που καταραίει, για το κλείσιμο των εργοστασίων, την ανεργία που αντιμετωπίζουν, την ακρίβεια που είναι αδιανόητη, το ότι η σύνταξη πάει πια στα 70, για την πτώση του κοινωνικού κράτους και για τις κάκιστες συγκοινωνίες. Κάτι που μου το είπαν πολλές φορές στη διάρκεια της βραδιάς. Αλλά και για την βοήθεια στην Ουκρανία, για το ότι η Γερμανία πληρώνει τους Ουκρανούς, όπως μου είπαν επί λέξη. Στη συνέχεια της συζήτησης αντιλήφθηκα ότι δεν υπήρχε μόνο οργή, υπήρχε πια και ένα λεκτικό μίσος, μια ενδυνάμει διάθεση για βία, έστω λεκτική, απέναντι στους ξένους, οι οποίοι εμφανίζονται στη Γερμανία, παίρνουν καλύτερα επιδόματα από τη δική τους μισθή, απολαμβάνουν τη φιλοξενία με έναν τρόπο προκλητικό και οδηγούν τη χώρα στο χάος, οι ξένοι, οι μετανάστες. Αυτά τα άκουσα από παιδιά Ελλήνων μεταναστών, πλήρως ενσωματωμένα στη γερμανική κοινωνία. Όταν προσπαθήσαμε με τη γυναίκα μου να τους πούμε πως η μοίρα δεν κάνει ακριβώς διακρίσεις και πως ό,τι θα πάθουν αύριο μεθαύριο αυτοί οι μετανάστες αργά ή γρήγορα θα το πάθουν και τις προηγούμενες γενιάς οι μετανάστες, δηλαδή οι ίδιοι, δεν ήθελαν καν να ακούσουν. Εμείς είμαστε πια Γερμανοί, λέει. Πιστεύουν. Ήμουν σίγουρος εκείνη τη μέρα του τι θα ψηφίσουν στις εκλογές τις επόμενες. Χθες σχεδόν ένας στους δύο Γερμανούς ψήφισε τα γνωστά. Αγγελική Μπρέλου στον ήχο, Γιώργος Τούλας στο μικρόφωνο του 958 μέχρι τις 11, 2313 338 456 είναι η τηλεφωνική μας γραμμή. 958 κενό της καλημέρας σας και αποστολή στο 54160 αν θέλετε να στείλετε SMS, αλλά κυρίως Viber 6930 078 291 6930 078 291.

Λοιπόν, ας επιστρέψουμε για λίγο ακόμα στη Γερμανία και σε όσα συμβαίνουν εκεί και τα οποία δεν συμβαίνουν μόνο εκεί, θα τα βρούμε μπροστά μας σε λίγο παντού. Η άνοδος της ακροδεξιάς και κυρίως προσώπων εξαιρετικά ακραίων, το τι έκανε ο συγκεκριμένος τύπος στην περίπτωση της Γερμανίας, της Σαξονίας, είναι η αρχή όσων θα ζήσουμε και σε άλλες περιοχές. Και μη γελιόμαστε, η άποψή μου είναι ότι αυτό που θα συμβεί στο Βερολίνο σε 13 μέρες και θα είναι η νίκη του Διελίνκη, της αριστεράς δηλαδή, δεν έχει καμία σχέση με την υπόλοιπη Γερμανία, όπως δεν έχει σχέση και Νέα Υόρκη με την υπόλοιπη Αμερική. Εκεί θα είναι η εξαίρεση στον κανόνα.

Θα επιστρέψω στην Γερμανία και στην άνοδο του φασισμού στην Ευρώπη. Δεν είναι μόνο η Γερμανία, έρχονται και άλλοι από πίσω. Θα επιστρέψω λοιπόν στη δεύτερη ώρα. Έχω όμως μια οφειλόμενη απάντηση. Πήρα ένα mail που είναι λίγο ακατάληπτο κατά τη γνώμη μου. Κάτι μάλλον δεν είχε καταλάβει καλά η συγκεκριμένη κυρία. Θα σας το διαβάσω στον αέρα και θα απαντήσω όπως κάνω πάντα. Αγαπητέ, λέει Γιώργο Τούλα, την περασμένη εβδομάδα άκουσα για λίγα λεπτά μια εκπομπή σου. Με παραξένεψε, λέει, ένα σχόλιο στο οποίο θεώρησα άκρος ρατσιστικό και απόρρισα πως βγήκε όχι απλά από το στόμα σου, αλλά το ξεστόμησε στον αέρα. Αναφέρθηκες, λέει, σε όσους παραπονέθηκαν για τη συχνότητα των δρομολογίων του μετρό από το σταθμό Νέας Ελβετίας που αραίωσε. Δεν ξέρω τι υπόθηκαν στα social, αλλά μου σηκώθηκε η τρίχα όταν άκουσα να τους χαρακτηρίζεις γίδια. Νόμιζε, λέει, πως δεν άκουσα καλά. Λοιπόν, επειδή έζησα, λέει, πάνω από 10 χρόνια στο Λονδίνο, θα σου πω ότι για ένα commuter, ακόμα και 2 λεπτά καθυστέρηση στο τρένο, μπορεί να έχουν impact στην εργασία του ή στην υπόλοιπη μέρα του. Επίσης, αναρωτιέμαι πώς τολμάς να κρίνεις τους χρήστες των μέσων μαζικής μεταφοράς και να τους εξευτελίζεις όταν ο ίδιος κομπάζεις ότι δεν αλλάζεις το μηχανάκι σου που για εμένα και όλους τους άλλους προκαλεί όχληση και ζημιά στο περιβάλλον. Όχληση ακούω. Περιμένω, λέει, να απολογηθείς για το ρατσιστικό σου σχόλιο. Από επιλογή δεν έχω παρουσία στα social, οπότε στέλνω mail. Περιμένω να πω ότι θεωρώ σωστό να απολογηθείς στον αέρα στη μερίδα του κοινού σου που αισθάνθηκε προσβεβλημένη. Τέλος, ναι, οι άνθρωποι που χρησιμοποιούν το μετρό από την Ελβετία δεν είναι παιδιά ενός κατώτερου Θεού και να έχουν πιο αραιά δρομολόγια. Και τελικά, αν όντως οι ανάγκες της Καλαμαρίας είναι μεγαλύτερες, ας αυξήσουν εκείνα τα δρομολόγια χωρίς να μειώσουν τη Νέα Ελβετία, αν δεν τους φτάνουν οι σειρμοί να διορθώσουν οι ηθήνοντες το έλλειμμα όσο οφείλουν στους πολυπαθείς πολίτες αυτής της πόλης. Παραδέχομαι ότι τα αντανακλαστικά μου είναι μάλλον αργά. Απλά σήμερα το πρωί που χρησιμοποίησα το μετρό, κατάλαβα για ποιο λόγο παραπονέθηκαν οι άνθρωποι που εσύ, ένας άνθρωπος του πολιτισμού και της διανόησης, αποκάλυψες γίδια. Αν απαντήσεις, λέει, στην εκπομπή θα παρακαλούσα να μου πεις σε ποια εκπομπή θα το κάνεις για να τα ακούσω στο AirTeco, καθώς δεν είναι εφικτό το live για μένα δυστυχώς. Λοιπόν, ας τα πάρουμε λίγο από την αρχή. Την ιστορία με το μετρό στην Νέα Ελβετία και στη Βούλγαρη την ανέδειξα εγώ. Κουβεντιάζαμε μια μέρα εδώ με τη Ζωή τη Μούσιο, την ηχολήπτρια, η οποία μου είπε την επόμενη κιόλας μέρα τι τραβάει με το που ξεκίνησε το μετρό της Καλαμαρίας, γιατί ζει σε αυτές τις στάσεις. Έτσι λοιπόν ξεκίνησε έναν αγώνα κάθε μέρα όμως, όλη την προηγούμενη εβδομάδα, να περιγράφω την υποβάθμιση τη συγκοινωνιακή των δύο τελευταίων σταθμών. Μάλιστα με πονάει και προσωπικά, γιατί εκεί ακριβώς μένει η κόρη μου, η οποία μου περιγράφει κάθε μέρα πόσο έχουν αραιώσει τα δρομολόγια για να κατέβει το πρωί στη δουλειά της. Είπα λοιπόν κάποια στιγμή ότι αντιμετωπίζουν τους ανθρώπους στις συγκεκριμένες περιοχές ξαφνικά σαν να είναι γίδια. Και το λέω και σήμερα, το πιστεύω δηλαδή. Ο τρόπος με τον οποίο δόθηκε προτεραιότητα μόνο στην Καλαμαριά και υποβαθμίστηκε μια περιοχή της πόλης, και μάλιστα το κάναμε και ένα μεγάλο ρεπορτάζ στην Παράλλαξη, δείχνει πως υπάρχουν πολίτες πρώτης και δεύτερης κατηγορίας στην πόλη. Όλα τα υπόλοιπα που περιγράφει αυτό το mail μιας κυρίας, η οποία προφανώς άκουσε λανθασμένα, δεν κατάλαβε ποιος την ξεκίνησε όλη αυτή την ιστορία για να υπερασπιστεί τους ανθρώπους που μένουν σε αυτή την περιοχή και τι αγώνα έχω δώσει την τελευταία 20 ετία από αυτό το μικρόφωνο και από τα κείμενά μου για αυτό το μετρό, μάλλον πρόκειται περί παρεξηγήσεως ή τουλάχιστον θεωρώ ότι οι άνθρωποι καμιά φορά ίσως δεν ακούνε καλά αυτό που ακούνε. Την κλείνω τη συζήτηση εδώ. Νομίζω ότι δεν χρειάζεται να δώσουμε περισσότερες εξηγήσεις ούτε διαπιστευτήρια.

0: Μία πόλη και ένας θεσμός με ιστορία 100 ετών. Υποδέχονται ως τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Καλώς ήρθατε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 5 με 13 Σεπτεμβρίου. 9 μέρες καινοτομίας, δικτύωσης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας. 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 100 χρόνια μέλλον. Από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο. Κλείσε τώρα online το εισιτήριό σου.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 T-Shirt 3.
2: 3, 2, 1, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ενέργεια.

0: της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: FM και στο διαδίκτυο rteco.gr.

Λοιπόν, ο Βαγγέλης Καπετάν φροντίζει τώρα τον ήχο. Ο Γιώργος Τουλάς είναι στο μικρόφωνο το 958 εδώ από τις 9. Από τις 9.30 sorry, μέχρι τις 11. Ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματα κατανόησης. Εντάξει, πραγματικά μερικές φορές και εγώ εκπλήσωμαι με τα πράγματα που λέγονται. Ίσως οι άνθρωποι πολλές φορές αντιλαμβάνονται με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Παρόλα αυτά, για να γυρίσουμε λίγο στη Γερμανία, όπου είναι η είδηση της ημέρας παγκόσμια, αυτό που συμβαίνει εκεί. Θέλω να πω πως ο τρόπος με τον οποίο η ιστορία πολλές φορές επαναλαμβάνεται είναι ο τρόπος της τραγωδίας, ούτε καν της φάρσας. Όταν μιλάμε για τη χώρα από που απλώθηκε το σκοτάδι σε ολόκληρο τον πλανήτη, όχι μόνο στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο, και ζήσαμε τη μεγαλύτερη θηριωδία όλων των εποχών, ότι σε αυτή τη χώρα ένας τύπος που τον καιρό της πανδημίας, που δεν τον ήξερε ούτε η μάνα του, άρχισε να μιλάει εναντίον των υγειονομικών μέτρων στο TikTok, άρχισε να τον παρακολουθούν εκατομμύρια

άρχισε να μπερδεύει την απέλαση των προσφύγων, την αναδιάρθρωση των σχολείων, των σωμάτων ασφαλείας, να εξαγγέλει το τέλος των αιωλικών πάρκων, να μιλά για τα δικαιώματα των ΛΟΑΤΚΙ που πρέπει να επανεξεταστούν, για την αγάπη του για τη Ρωσία του Πούτιν, έτσι. Να μιλά για πολιτοφυλακές, οι οποίες θα έχουν τις ίδιες ιδιότητες με την αστυνομία, για την επαναφορά της γερμανικής σημαίας αντί για την σημαία του ουράνιου τόξου στα σχολεία, για την ανάγκη τα παιδιά να ψέλνουν τον εθνικό ύμνο και για την απέτηση οι μετανάστες να πηγαίνουν σε άλλα σχολεία στη Γερμανία, και όλα αυτά να λέγονται σήμερα στη Σαξονία, και αυτός ο τύπος να μαζεύει χθες αυτό το ηλικιώδες ποσοστό και να εκλέγεται φυσικά. Αυτό είναι από μόνο του ό,τι πιο ανατριχιαστικό θα μπορούσε να σου περιγράψει κανείς λίγα χρόνια πριν.

Σε μια Ευρώπη με αποτυχημένες πολιτικές δεκαετιών, οι οποίες τώρα αποδίδουν καρπούς και η καρπή είναι η απαξίωση των ζώων των ανθρώπων παντού, από τη μια άκρη ως την άλλη, στο όνομα μιας απρόκλητης, αλαζονικής, αμετροέπειας των τεράστιων κεφαλαίων σε αυτή την ύστερη φάση του καπιταλισμού που θέλει να τα έχει όλα στα χέρια του, αδιαφορώντας για το κοινωνικό κράτος που καταραίει, για τις συγκοινωνίες που καταραίουν και τεχνιέντος στρέφοντας την ευθύνη απέναντι σε αυτούς που δεν φταίνε, και είναι βέβαια τα εργατικά χέρια, σε χώρες που γυρνάνε με έναν τρομακτικό τρόπο και δεν έχουν χέρια ούτε για τη βιομηχανία, ούτε για τα χωράφια, ούτε για την κτηνοτροφία, ούτε για τίποτα. Οι πιο αδύναμοι είναι αυτοί που την πληρώνουν.

Λοιπόν, το πόσες σωστά λέει ο Αργύρης, υπάρχουν διαφορετικές ταχύτητες σήμερα στην Ευρώπη με την Λεπέν, τον Σάντσες, τη Μελόνι, τον Άντι, τους Σκανδιναβούς, την Ολλανδία και υπάρχουν εντελώς αμφίρροπες δυνάμεις. Βέβαια, η πλειοψηφία νομίζω ότι αυτή τη στιγμή στρέφεται προς την ακροδεξιά και γι' αυτό είναι αυτό το ιστορικό ανάλογο εξαιρετικά ανησυχητικό και επίφοβο για το τι θα ακολουθήσει, γιατί πάντα δημιουργούνται φοβικά περιβάλλοντα και το βλέπω στην καθημερινότητα. Δηλαδή βλέπεις τα σχόλια στα social media τα οποία είναι τρομακτικά αυτές τις μέρες. Λες, ο κόσμος δεν έχει συνέσει τι λέει και τι γράφει ή δεν έχει αντιληφθεί το μέγεθος της απειλής.

Λοιπόν, μία από τις σπουδαιότερες για μένα περιπτώσεις Ελλήνων, πολιτικών και όχι μόνο, αγωνιστών, ανθρώπων με τεράστιο πνεύμα, ο Στέλιος Νέστορας κλείνει σήμερα τα 95 του χρόνια. Γεννήθηκε σαν σήμερα το 1931. Είναι πραγματικά συναρπαστικό όλη η διαδρομή που αυτός ο άνθρωπος έχει διανύσει. Στο αρχείο του Ερτέκο υπάρχουν δύο εκπομπές με την αφήγηση της ζωής του, όπως μου την είχε αφήγηθεί στο πλαίσιο της εκπομπής Ξενοδοχείο 958, μια συναρπαστική αφήγηση ενός ολόκληρου αιώνα. Τελειώνοντας εκείνες τις δύο εκπομπές, ο Στέλιος Νέστορας μου είχε πει, πόσο προφητικό έτσι, 6 χρόνια πίσω, «Λυπάμαι που δεν μπορώ να είμαι αισιόδοξος για τα μελούμενα. Η πλήρης αποτυχία των Ηνωμένων Πολιτειών να ασκήσουν τον ηγετικό τους ρόλο για την αποκατάσταση της ισορροπίας στον πλανήτη άφησε ένα μεγάλο, δυσαναπλήρωτο κενό. Δυστυχώς, η Ευρώπη», μου είχε πει ο Στέλιος Νέστορας, «εξαιτίας μιας κοντόθαλμης συντηρητικής ηγεσίας, δεν είναι σε θέση να αντιδράσει στο κύμα του αυταρχισμού που γιγαντώνεται. Ο ακραίος εθνικισμός, σε συνδυασμό με το λαϊκισμό που τείνει να επικρατήσει, ιδίως μετά το εκλογικό αποτέλεσμα στις Ηνωμένες Πολιτείες, αποτελεί εκρηκτικό μείγμα, το οποίο απειλεί να ανατρέψει συνολικά την όποια πολιτική σταθερότητα υπάρχει στο δυτικό κόσμο. Μέσα σε αυτή την αναστάτωση δεν μπορεί κανείς να προβλέψει τα μελούμενα για τον τόπο μας. Εύχομαι το καλύτερο. Πόσο μπροστά».

Το ότι καίει μια εβδομάδα η φωτιά στην Κόνιτσα σε έναν από τους συγκλονιστικότερους τόπους της φύσης αυτής της χώρας και δεν είναι πρώτη είδηση παντού, είναι πραγματικά σοκαριστικό, δεν είναι?

Είμαστε εδώ σε αυτό το πρωινό της Δευτέρας 7 Σεπτεμβρίου που η πόλη ζει. Εκτός από τη ΔΕΘ και στον πλανήτη Ρέμος, κυρίως εξαιτίας όλης αυτής της ιστορίας με την εξέδρα, η οποία είναι εξωφρενική είναι και όλοι οι χειρισμοί είναι εξωφρενικοί, και η προσπάθεια να δείξει ότι δεν είχα καταλάβει τι γίνεται την εξωφρενική, και η αφορμή για να ξεκινήσει πάλι ένας τεράστιος εμφύλιος στην πόλη είναι επίσης εξωφρενική. Όλα είναι εξωφρενικά, κυρίως η υποτίμηση της νοημοσύνης μας, πιστεύω.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

crow awake.

Oh, mother of pearl, I wouldn't trade you for another girl. Oh, mother of pearl, I wouldn't trade you for another girl. Είμαστε εδώ στον 958 και να πω ότι αφού ανέφερα αυτή την καταγγελία για ρατσισμό και εξήγησα δημόσια τι εννοούσα, η φίλη ακροάτρια μου έστειλε ένα mail και μου είπε ότι δεν είχε ακούσει την εκπομπή ολόκληρη, οπότε έβγαλε ένα συμπέρασμα μάλλον αυθαίρετο. Υπήρξε η απαραίτητη συγγνώμη, οπότε το θέμα θεωρείται λήξαν. Συμβαίνουν αυτές οι παρανοήσεις καμιά φορά. Έχω νομίζω αρκετή κατανόηση σε αυτού του είδους τα θέματα.

Λοιπόν, κάπως έτσι φτάνουμε και στο σήμερα, σε όσα διαδραματίζονται στον πλανήτη Γη αλλά και στην πόλη, όλα αυτά που έχουμε πει από το πρωί, στην κατάχρηση της δύναμης ή του δημόσιου χώρου από τη μια, στο χωρισμό των ανθρώπων σε, ανάλογα με το τι σκέπτεται κάποιος, πώς λειτουργεί δηλαδή αναπερίσταση, παρατηρώ κάποιους οι οποίοι κάποια πράγματα τα ανέχονταν με μια κατάσταση σήμερα να τους τρομάζουν, ή κάποιους άλλους που τους τρομάζαν παλιά κάποια πράγματα και σήμερα τους φαίνονται φυσιολογικά. Αυτό το καταπερίσταση είναι κάτι το οποίο πραγματικά δεν το αντέχω.

Λοιπόν, υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα τα οποία λέγονται και γράφονται για όλα, από το δημόσιο χώρο μέχρι την εξαθλίωση, μέχρι τις υποσχέσεις, μέχρι την πλειοδοσία υποσχέσεων που στη ΔΕΘ παρατηρούμε πάντα και μοιάζει με αυτό το κάτι δημοπρασίες. Για ένα χαλί που λέει εγώ δίνω 200, εγώ δίνω 210, κάπως έτσι απευθύνεται κανείς και στους ψηφοφόρους, λέγοντας, ανεβάζοντας λίγο παραπάνω τον πήχη πάντα.

Λοιπόν, Αγγέλ Κύμπρελου και ο Βαγγέλης Καπετάνου φρόντισαν τον ήχο που έφτασε στα αυτιά σας σήμερα. Από τις 9.30 ήμασταν εδώ μαζί. Στον 9.58 η Αναστασία Γρηγοριάδου ακολουθεί για την επόμενη ώρα. Καλημέρα να έχετε.

0: το 49ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας σας καλωσορίζει στο σινεμά του αύριο. Οι καλύτερες ελληνικές ταινίες της χρονιάς. Ξεχωριστές επιλογές από όλο τον κόσμο. Ταινίες για παιδιά. Αφιερώματα σε σημαντικούς σκηνοθέτες. Και όπως πάντα, διαλέγουμε την ελληνική εκπροσώπηση για τα Όσκαρ. Στην πόλη της δράμας, αλλά και με δωρεάν online προβολές σε όλη την Ελλάδα. 49ο Φεστιβάλ Δράμας. 6 με 12 Σεπτεμβρίου. Στη δράμα. Welcome home.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 TSER3.
2: Ο 958 θυμάται ημερομηνίες που άφησαν ιστορία με τον Γιάννη Παπαδόπουλο. 7 Σεπτεμβρίου και σήμερα γιορτάζει ο Σόζον και η Κασιανή. Χρόνια σας πολλά. Σαν σήμερα το 1911, ο Γάλλος ποιητής Γκιγιόμ Απολινέρ συλλαμβάνεται και φυλακίζεται με την κατηγορία της κλοπής της Μόνα Λίζα από το Μουσείο του Λούβρου. Το 1909 γεννιέται ο ελληνικής καταγωγής Ελία Καζάν, ένας από τους σημαντικότερους σκηνοθέτες όλων των εποχών. Έχει βραβευθεί με 2 Όσκαρ σκηνοθεσίας και ένα τιμητικό για την προσφορά του στην 7η τέχνη. Κορυφές του ταινίες «Το λιμάνι της αγωνίας», «Λεωφορείο Πόθος» και «Το ανατολικά της Εδέμ». Το 1943 γεννήθηκε η βασίλισσα της δίσκο, η εκθαμβωτική Gloria Gaynor. Τραγούδησε τον ύμνο «I Will Survive», έχει στην κατοχή της 2 βραβεία Grammy και περισσότερα από 100 εκατομμύρια πωλήσεις δίσκων. Το 1978 φεύγει από τη ζωή ο Keith John Moon, Βρετανός μουσικός, γνωστότερος ως ο ντράμερ του βρετανικού συγκροτήματος The Who. Είναι επίσης γνωστός για τον μοναδικό τρόπο που έπαιζε drums, καθώς και την εκκεντρικότητά του. Στο γνωστό περιοδικό Rolling Stone ψηφίστηκε ο δεύτερος καλύτερος ντράμερ όλων των εποχών. Το 1981 πεθαίνει ο Christy Brown, Ιρλανδός συγγραφέας, ποιητής και ζωγράφος που έπασχε από εγκεφαλική παράλυση. Ο μόνος του τρόπος να ζωγραφίζει και να γράφει ήταν τα δάχτυλα μόνο του ενός παιδιού. Το 2003 πέθανε ο Αρτέμις Μάτσας, Έλληνας ηθοποιός γνωστός για τους ρόλους του κακού που ενσάρκωσε στον κινηματογράφο. Το 1996 ο ράπερ Tupac Shakur δέχεται πολλαπλά πυρά κατά τη διάρκεια επίθεσης από διερχόμενο όχημα στο Las Vegas και πεθαίνει 6 μέρες αργότερα. Ήταν μερικές στιγμές μόνο στην ιστορία του πολιτισμού από τον 958 και τον Γιάννη Παπαδόπουλο.

Καλημέρα, καλημέρα και καλή εβδομάδα όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε, είναι ο 958 της ΕΡΤΡΙΑ στο ραδιόφωνο, τον υπολογιστή, το κινητό σας, αναλόγως πώς και από πού μας ακούτε. 95,8 στα FM αλλά και διαδικτυακά σε πολλά διαφορετικά, κοντινά και μακρινά μέρη του πλανήτη. Είναι ο 958, το πολιτιστικό πρόγραμμα του ραδιοφώνου της ΕΡΤΡΙΑ, το πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤΡΙΑ.

Είναι η Αγγελική Πυρέλη που φροντίζει για τον ήχο, η Αναστασία Γρηγοριάδου στο μικρόφωνο, την επιμέλεια της εκπομπής «Καλημέρα και σήμερα», ένα πρωινό Δευτέρας, είμαστε παρέα μαζί, το ημερολόγιο γράφει 7 Σεπτεμβρίου του 2026 και εμείς συνεχίζουμε και αυτή την εβδομάδα για λίγες ακόμα ημέρες να μπαίνουμε στον κόσμο του 6ου Annapolis World Music Festival, το οποίο θα πραγματοποιηθεί από αύριο και έως την Πέμπτη στην Θεσσαλονίκη, στην Άνω Πόλη, 13 συναυλίες σε 9 διαφορετικές τοποθεσίες, 3 μέρες συναυλιών στον δημόσιο χώρο με ελεύθερη είσοδο για όλους.

0: Ωραίες μουσικές, ωραίες συναυλίες για τρεις μέρες στην Ανώπολη. Ανώπολης World Music Festival για έκτη συνεχή χρονιά, 8, 9 και 10 Σεπτεμβρίου, δηλαδή Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη. Σήμερα είναι πρωινό Δευτέρας. Ήδη έχουμε ξεκινήσει από την Παρασκευή να μιλάμε με μουσικούς, σχήματα, καλλιτέχνες οι οποίοι συμμετέχουν στο Ανώπολης, ένα φεστιβάλ που περιμένουμε όσοι το έχουμε παρακολουθήσει έστω και μία φορά. Περιμένουμε κάθε φορά την επόμενη, γιατί είναι ένα ξεχωριστό φεστιβάλ και ο τρόπος με τον οποίο πραγματοποιείται, οι χώροι στους οποίους πραγματοποιείται, αλλά και όλα όσα μαθαίνουμε από τα σχήματα στα οποία συμμετέχουν. Ήθελα φέτος να κάνουμε μια αναλυτική παρουσίαση με όλα τα σχήματα για να γνωρίσω και εγώ νέα project, νέες δουλειές, νέα έργα και σχήματα που δεν έχω ακούσει άλλη φορά, παρόλο που κάποιους μουσικούς μεμονωμένα τους γνωρίζω. Ξεκινήσαμε λοιπόν ήδη, η πρώτη μέρα είπαμε ότι είναι αύριο του Ανώπολης. Έχουμε μιλήσει ήδη την Παρασκευή με τον Σταμάτη Φουσέκη που παρουσιάζει το δικό του project, το Noisedelic Folk, και ελάτε σήμερα να μιλήσουμε για την αόρατη Ανατολή με την Έλενα Μουδήρη Χασιώτου, που ξέρει πάρα πολύ καλά το Φεστιβάλ Ανώπολης και από μέσα όλα αυτά τα χρόνια. Λοιπόν, να μάθουμε ποια είναι αυτή η συναυλία, ποιο είναι το μουσικό σχήμα Αόρατη Ανατολή και τι θα παρουσιάσει αύριο. Φυσικά θα πούμε και το χώρο. Καλημέρα, καλημέρα Έλενα.
1: Καλημέρα Αναστασία, εδώ στην αδρεναλίνη του φεστιβάλ από όλες τις μεριές.
0: Ακριβώς. Είναι ένα ξεχωριστό φεστιβάλ όμως και πραγματικά πιστεύω ότι όσοι έστω και μία φορά τυχαία βρέθηκαν σε μία συναυλία, σε μία από τις γωνιές της Άνω Πόλης για να το παρακολουθήσουν, το περιμένουν με ανυπομονησία την επόμενη χρονιά. Οπότε θέλω λίγο να μας πεις και να μάθουμε τώρα, καθώς στεκόμαστε κάθε φορά στην εκπομπή σε διάφορες γωνιές που πραγματοποιείται το φεστιβάλ, ποιο είναι αυτό το μουσικό σχήμα Αόρατη Ανατολή, ποιοι είστε σε αυτό το σχήμα, τι θα παρουσιάσετε και αν θέλεις και γιατί ακούσαμε αυτό που ακούσαμε λίγο πριν.
1: Ωραία, λοιπόν, είμαστε η Αόρατη Ανατολή, είμαστε εγώ, η Έλενα Μουδήρη Χασιώτου, τραγουδό και αφηγούμε, ο Άρης ο Μαγρυπής που παίζει ηλεκτρική και ακουστική λάφτα και ο Πανορμήτης Μπούμπα που παίζει βιολί και ίσως λίγο μας τραγουδείς, θα δούμε. Αόρατη Ανατολή είναι ένα τελείως νέο project που ξεκίνησε έτσι πριν λίγους μήνες η ιδέα του, γιατί η υλοποίησή του, ας πούμε, η υλοποίηση της ιδέας ξεκίνησε πριν ένα μήνα με ιδέες που υπήρχαν μαζεμένες και φτιάχτηκαν κατά τη διάρκεια αυτού του μήνα μουσικές και συμπουργικές, νέες ενθέσεις με αφορμή διαβάσματα και ακούσματα. Διαβάσματα και ακούσματα που όλα αφορούν με κάποιο τρόπο έτσι, χώρες της Ανατολής, όχι της πολύ Ανατολής, δηλαδή δεν φτάνουμε μέχρι Ινδία. Ας πούμε ότι φτάνουμε μέχρι Περσία, Ιράκ, έτσι, σαν όριο. Κάπως έτσι ξεκινάει η αρχική έμπνευση και κείμενα αντιστοίχως ποιητών όπως Αλμπέρ Καμί, Καβάφης, Νταρουί, ένας Παλαιστίνιος ποιητής και λαϊκή ποιήση περιπλανόμενων τροβαδούρων, θα έλεγα, της Ανατολίας, που τους λέμε αθήκηδες στα τουρκικά, που έχουν αρκετά φιλοσοφικό νόημα και υπαρξιακές αναζητήσεις με έναν πολύ πολύ απλό λόγο. Όλα αυτά λοιπόν συνθέτουν τον τελικό ήχο και λόγο της Αόρατης Ανατολής. Οπότε θα ακούσετε και νέες συνθέσεις και διασκευές κομματιών σε τις περιοχές που ανέφερα και κείμενα, δηλαδή αφηγήσεις που κάπως θα μας οδηγούν από το ένα στο άλλο ή θα μας φτιάχνουν μια ατμόσφαιρα σε σχέση με τις αναζητήσεις μας στο σήμερα που κάποιες είναι και διαχρονικές.
0: Δηλαδή είναι πολύ καινούργιο αυτό το project, είναι τόσο καινούργιο ώστε αυτό που ακούσαμε λίγο πριν και αυτό που θα ακούσουμε σε λίγο, κλείνοντας την κουβέντα μας, δεν είναι ακόμα δικό σας υλικό, είναι όμως ένα υλικό το οποίο με έναν τρόπο είναι στο πνεύμα της δικιάς σας αναζήτησης. Εδώ έχουμε πολύ Μεσόγειο και πολύ Ανατολία.
1: Έχουμε και από τα δύο. Και ας πούμε το τραγούδι που μόλις ακούσαμε του Ερκάνο Ουρ είναι διασκευή, είναι παραδοσιακό, αλλά διασκευασμένο από τον Ερκάνο Ουρ. Χρόνια, δηλαδή για να μην λέμε ότι εμείς φέρουμε απαραίτητα κάτι καινούριο στον ήχο, ο άνθρωπος το έχει κάνει εδώ και χρόνια. Αλλά κάπως, αν μπορώ να πω, περιγράφει την υφή του ήχου που θα φέρουμε mm-hmm. κι εμείς, και μάλιστα είναι και ένα κομμάτι που έχουμε προσθέσει στο ρεπερτόριό μας.
0: Ωραία.
1: Που για παράδειγμα μιλάει για τα 15χρονα παιδιά που παίρνανε στον πόλεμο, αλλά με έναν τόσο σύγχρονο ήχο που σίγουρα σου δίνει αυτή την αίσθηση της διαχρονικότητας στη θεματολογία ο ήχος, δηλαδή σε βοηθάει να αρθεί στο σήμερα.
0: Και εσείς λοιπόν θα έχετε από την κοσμοπολίτικη Αλεξάνδρεια του Καβάφη έως κομμάτια που αφορούν την Κωνσταντινούπολη αλλά και την παλιά Θεσσαλονίκη, είδα κάπου στα σκονάκια μου την παλιά Θεσσαλονίκη του Κώστα Τωμανά και από την έτσι Αλγερία και Παλαιστίνη και Αζερμπαϊτζάν και Τουρκία και Αρμενία και φυσικά Ελλάδα, πώς θα μπορούσε να γίνει αλλιώς. Είναι πολύ νέο το σχήμα, οπότε νομίζω πως είναι μια καλή ευκαιρία να σας ακούσουμε πρώτη φορά αύριο. Εσείς που παίζετε στο Ανώπολης?
1: Παίζουμε στην πλατεία Κουλέ Καφέ, την πολύ γνωστή η πλατεία Ρομφέη.
0: Ωραία. Είναι εκεί που θα παίξει και ο Σταμάτης Φουσέκης, έτσι. Θα είστε δηλαδή, πρώτα θα παίξει ο Σταμάτης Φουσέκης και μετά εσείς, πώς θα γίνει?
1: Σωστά, εμείς κατά τις 10 και 4 ας πούμε θα ξεκινήσει η δεύτερη συναυλία μετά το Σταμάτη.
0: Πολύ ωραία. Λοιπόν, με το καλό, όταν θα είστε έτοιμο το σχήμα και αφού θα κάνετε την παρουσίαση στο Ανώπολης, με χαρά θα σας περιμένω και στο στούντιο να κάνουμε κάτι. Και ίσως πολύ να κάνουμε ωραία. Και ένα live, γιατί όχι, ένα ραδιοφωνικό
1: πολύ
0: live
1: ωραία,
0: εδώ.
1: Θα
0: χαρώ πάρα πάρα πολύ. Ξαναλέω και πάλι λοιπόν, ποιοι είστε οι Αόρατοι Ανατολή? Έλενα Μουδήρη Χασιώτου, Φωνή Αφήγηση Κρουστά, Άρης Μαγρυπής, Πολίτικο Λαού του Ηλεκτρική Λάφτα, Πανορμήτης Μπούμπας Βιολή, αν τα έχω σωστά σημειωμένα.
1: Όλα σωστά.
0: Λοιπόν, Έλενα και Άρη, θα πρέπει ιδιαίτερα να σας πω καλή δύναμη για όλα, γιατί εσείς οι δυο, όπως και η υπόλοιπη ομάδα του Όλη Πόλη, δουλεύετε πάρα πολύ καιρό για το Ανώπολης και έχετε πάρα πάρα πολύ δουλειά. Δεν τελειώνει έτσι εύκολα. Αυτό που έχετε ετοιμάσει, να το χαρείτε όμως και δημιουργικά παίζοντας εσείς αύριο, αλλά και σε όλο το υπόλοιπο πλαίσιο και τις ευθύνες που υπάρχουν για ένα τέτοιο φεστιβάλ. Καλή συνέχεια, Έλενα. Καλή συνέχεια.
1: Καλή απόλαυση να έχουμε. Γεια, καλή συνέχεια. Γεια.

και από το σχήμα Αόρατη Ανατολή, αφού σας πω ότι αύριο στο Ανόπολις World Music Festival, κάνοντας μια έτσι ανακεφαλαίωση, παίζουν ο Σταμάτης Φουσέκης, Noisedelic Folk και Αόρατη Απειλή στο Κουλέ Καφέ στην πλατεία Ρομφέη, η Mediterranean Sound in Progress στις Μουριές, Βλατάδων 5-7, και η Άλμα Ντε Σαλονίκο παρουσιάζουν τα ειδόνια της Μεσογείου στους κήπους του Πασά. Και σε λίγο ελάτε, αφού ακούσουμε να παίζουν η Άλμα Ντε Σαλονίκο, ελάτε να μιλήσουμε στην εκπομπή με την Έλσα Μουρατίδου και το Θάνο Σταυρίδη.

0: Τρεις σπουδαίοι μουσικοί είναι η Λάλμα Ντεσαλονίκο, ο Θωμάς Νάτσης φλαμένκο κιθάρα, η Έλσα Μουρατίδου στο τραγούδι και ο Θάνος Σταυρίδης στο ακορντεόν και τις ενορχιστρώσεις, και έρχονται να παρουσιάσουν τα Ειδόνια της Μεσογείου, αυτή τη μουσική τους παράσταση, μια συναυλία αφιερωμένη στη γυναικεία φωνή. Και ελάτε να πω καλημέρα εγώ αμέσως τώρα στην Έλσα Μουρατίδου και το Θάνο Σταυρίδη που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Τρία τηλέφωνα, μάλλον δύο τηλέφωνα και ένα μικρόφωνο στο στούντιο, στον αέρα μαζί. Καλημέρα, καλημέρα Έλσα.
1: Καλημέρα, καλημέρα Θάνο, καλημέρα.
0: Καλημέρα Θάνο.
2: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Συναντιόμαστε στα Ριντζιανά, που είναι πιο δύσκολο να συναντήσουμε.
2: Αφού δεν μπορούμε αλλιώς.
0: Λοιπόν, τρεις φοβεροί μουσικοί. Για μένα πάντα η ερμηνεία είναι ένα κομμάτι της μουσικής δημιουργίας. Δεν ξέρω αν κάνω λάθος, Έλσα, δεν ξέρω αν είναι στο μυαλό μου αυτό και είναι κάτι που δεν είναι ακριβές, αλλά εγώ έτσι θεωρώ ότι είστε,
1: είναι κομμάτι, έτσι, ναι,
0: είστε τρεις μουσικοί, σπουδαίοι μουσικοί που έχετε συνεργαστεί και άλλες φορές, που έχετε συνυπάρξει και τώρα έχετε φτιάξει ένα σχήμα, Λάλμα Ντεσαλονίκο, για όσους δεν ξέρουν, στα Σεφαραδίτικα, στα Λαντίνο, είναι η ψυχή της Σαλονίκης, ο τίτλος του σχήματός σας, και τώρα έχετε φτιάξει μία παράσταση, Θάνο, που είναι αφιερωμένη στη γυναικεία φωνή.
2: Ναι. Φρέσκια η παράσταση, έπαιξε, ήδη παρουσιάστηκε, στήθηκε για να παρουσιαστεί στο Φεστιβάλ του Βίκου τον προηγούμενο μήνα και είπαμε με την ευκαιρία να την ταξιδέψουμε και λίγο ακόμα.
0: Πώς πήγε?
2: Πολύ όμορφα, πολύ όμορφα. Είναι όπως το είπες, ουσιαστικά ένα αφιέρωμα τις γυναικείες φωνές της Μεσογείου, οι οποίες έτσι έχουν σημαδέψει και τον τόπο τους η καθεμία, αλλά και έχουν ταξιδέψει τις μουσικές και σε όλο τον κόσμο.
0: Τώρα πώς είναι να φτιάχνετε ένα πρόγραμμα, Θάνο, για αφιερωμένο στη γυναικεία φωνή και να έχετε, κλείς τα αυτιά σου ή μην τα κλείνεις, Έλσα, να έχετε μία τέτοια ερμηνεύτρια με τέτοια γκάμα και τόσο φοβερές δυνατότητες.
2: Τώρα ρωτάς εμένα να σου πω τι ακριβώς για την Έλσα, πλάκα μου κάνεις. Καταρχάς το έστησα για την Έλσα, δηλαδή αν δεν ήταν... αυτή δεν θα πει πώς να στηθεί αυτό το πράγμα με αυτόν τον τρόπο. Είναι τόσο απλό. Τόσο απλό.
0: Λοιπόν, όσοι έχουμε ακούσει, και επειδή την έχουμε ακούσει και γιατί συνεργαστεί και άλλη φορά, Θάνο, και την έχουμε ακούσει και σε πολυπολιτισμικό ρεπερτόριο.
1: Αλλά άλλη φορά, έχουμε μεγαλώσει μαζί.
0: Ακριβώς. Έχετε συνυπάρξει σε σχήμα στο οποίο κάνατε ξεκίνημα, έτσι δεν είναι?
1: Ναι.
0: Για να τα λέμε
1: ήταν
0: όλα.
1: Ήταν η αρχή και των δυο μας στη Θεσσαλονίκη.
0: Από εκεί σας θυμάμαι, Βόρειοι Εταίροι. Λοιπόν, Έλσα, σε πόσες γλώσσες τραγουδάς σε αυτή τη συναυλία?
1: Α, δεν τις έχω μετρήσει.
0: Έλα, πάμε να τις μετρήσουμε.
1: Είναι πορτογαλικά, ισπανικά, γαλλικά, ιταλικά, τουρκικά, αραβικά.
0: Παναγία μου. Εντάξει, δεν χρειάζεται.
1: Και λαδίνο.
0: Και σεφαραδίτικα. Yeah. Αυτό το ρεπερτόριο που έχουν τραγουδήσει φοβερές ερμηνεύτριες, που νομίζω ότι τις λατρεύεις κι εσύ, και ποιος άνθρωπος που ξέρει έστω και λίγο από μουσική δεν τις λατρεύει. Μιλάμε για την Φαϊρούζ από το Λίβανο, τη Μίλβα από την Ιταλία, την Ισπανίδα Λούθ Καδάλ, την Ντίθ Πιάφ από τη Γαλλία, τη Σεζάν Αξού από την Τουρκία, αλλά και δικές μας ερμηνεύτριες όπως είναι η Μαρή Κανίνου, η Βίκη Μοσχολιό. Μιλάμε για ένα ρεπερτόριο που είναι σφραγισμένο με τη φωνή τους και είναι πραγματικά ερμηνεύτριες και όχι απλώς τραγουδίστριες. Δεν ξέρω αν το λέω σωστά.
1: Είναι γενικά δυναμικές παρουσίες, δυναμικές γυναίκες. Δεν είναι τυχαίες. Ολονών οι ζωές έχουν κάτι πολύ δυνατό, πολλές φορές τραγικό, αλλά πάντα πολύ έντονο.
0: Πολύ δυνατό,
1: πολύ έντονες όπως το είπες, προσωπικότητες.
0: Πολύ.
1: Οπότε όλο αυτό η κάθε μία το βγάζει με το δικό της χαρακτήρα και η πορεία της στο τραγούδι αντίστοιχα φαίνεται ο χαρακτήρας αυτός μέσα από την φωνή τους, τα τραγούδια που είπανε. Και αγαπήθηκαν αυτά τα τραγούδια γι' αυτό ακριβώς το λόγο, γιατί αγαπήθηκαν αυτές οι γυναίκες.
0: Έλσα μου, να σε ρωτήσω κάτι. Το ίδιο ισχύει βέβαια, Θάνο, και για σένα. Είστε μουσικοί, φτιάχνετε παραστάσεις, φτιάχνετε συναυλίες, παρουσιάζετε τη δουλειά σας και τον εαυτό σας στη σκηνή. Καμιά φορά ξεχνάμε ότι εσείς που είστε στη σκηνή, την ίδια στιγμή και πολλά χρόνια νωρίτερα, αλλά και σε συνέχεια, εξακολουθείτε να είστε ακροατές. Θέλω να πω να θαυμάζετε και να ακούτε παλαιότερους από εσάς και να, με έναν τρόπο, να είναι οι δασκαλοί σας, έτσι, και οι δασκάλες σας. Ισχύει αυτό?
1: Εννοείται. Εννοείται. Πώς θα γίνει διαφορετικά? Δηλαδή,
2: εγώ
1: αν
2: προσθέσω...
1: δεν... Ναι, πες μου, πες, Θάνο.
2: Εγώ θα προσθέσω απλά σε αυτό που λες, Αναστασία, ότι όχι μόνο τους παλιότερους. Και έχουμε ανοιχτά και τα ραντάρ και ακούμε και ό,τι καινούριο υπάρχει. Ακριβώς γιατί η μουσική έχει και αύριο, δεν είναι μόνο το χθες. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το να μην ξεχνάμε το γιατί ασχολιόμαστε με αυτό που κάνουμε. Γιατί δεν είναι ότι παίζω μόνο τα δικά μου και τέλος ή οτιδήποτε κάνω για να βιοποριστώ. Γιατί επί της ουσίας είναι η δυσκολία του να ζεις από αυτό που τρέφει την ψυχή σου. Και ταυτόχρονα να μπορείς να τα κάνεις παράλληλα και τα δύο, και να επιβιώνεις, αλλά και να ψυχαγωγείσαι με κάποιον τρόπο. Οπότε ναι, είναι και τα δύο παράλληλα.
0: Βέβαια, έτσι είναι. Εγώ συμφωνώ απολύτως, το καταλαβαίνω και στη δικιά μου τη δουλειά αυτό. Δεν γίνεται μόνο να παράγεις και να μην ακούς. Κάτι που μου αρέσει και στο φεστιβάλ το Ανώπολης, γιατί το έχω ζήσει και το έχω δει, είναι ότι στη δικιά σας συναυλία θα έρθουν συνάδελφοί σας, όπως και εσείς τις άλλες μέρες θα πάτε σε συναυλίες συναδέλφων, και αυτό είναι μια πολύ όμορφη όσμωση. Δηλαδή παίρνεις πράγματα κάθε φορά που ακούς ένα συνάδελφό σου και δίνεις πράγματα όταν σε ακούει ένα συνάδελφό σου.
1: Ξέρεις τι, νομίζω ότι αυτό το έχει κερδίσει το φεστιβάλ αυτό. Το ότι διοργανώνεται από ανθρώπους που είναι μέσα στο χώρο αυτόν, από θεσσαλονικιούς μουσικούς που είναι μέσα στο χώρο αυτό της world μουσικής. Οπότε κάπως το ότι οι δικοί μας άνθρωποι το στήσανε μας κάνει να το πονάμε λίγο παραπάνω και να το στηρίζουμε με μεγαλύτερη αγάπη, ας πούμε, από οποιοδήποτε άλλο φεστιβάλ που θα διοργανώνει ένας ιδιωτικός φορέας, είτε και δημόσιος. Γιατί ο καθένας έχει άλλα πράγματα να δρέψει από αυτό το πράγμα, δεν θα το κρίνω. Αλλά για το Ανώπολης ξέρω ότι, και ξέρουμε όλοι όσοι συμμετέχουμε, ότι απλά το πονάνε πάρα πολύ τα παιδιά και το κάνουν με όλη τους την ψυχή για όλους μας.
0: Λοιπόν, τώρα επειδή στην παρέα μας λείπει ο Θωμάς Νάτσης, έλα, Θάνο, πες μας τι φοβερός μουσικός είναι. Εγώ έκανα αμέσως, ξέρεις, το χαρακτηρισμό, αλλά δεν γίνεται με τον Νάτσι να μην το πεις αυτό το πράγμα. Πες μου τι μουσικός είναι, τέλος πάντων.
2: Δεν γίνεται. Είναι αυτό. Και μάλιστα είναι, καταρχάς, ένας από τους πιο, έτσι, σε εισαγωγικά, ανθρώπους low profile, θα έλεγα, που όμως πραγματικά θα μπορούσε απλά, ή μάλλον θα έπρεπε να μιλάνε όλοι για αυτόν. Εξαιρετικός συνθέτης, εξαιρετικός μουσικός και αδερφός. Δηλαδή το σχήμα το συγκεκριμένο για μένα είναι πολύ πολύ πολύ αγαπημένο, γιατί ακριβώς βρισκόμαστε και ανταμώνουμε με δύο ανθρώπους που είναι πολύ ψηλά μέσα μου, πολύ βαθιά μέσα μου.
0: Ναι.
2: Μας συνδέουν πολλά, και με τον έναν και με τον άλλον ξεχωριστά, και σιγά σιγά έχουμε αρχίσει και φτιάχνουμε έτσι και μια κοινή πορεία. Τώρα, ο Θωμάς καταρχάς είναι ένας από τους κορυφαίους κιθαρίστες του τόπου, όχι μόνο της Θεσσαλονίκης, του τόπου.
0: Αλήθεια είναι αυτό.
2: Από εκεί και μετά, στο κομμάτι της, σε αυτό που κάνει, έχει τη μοναδικότητα του ότι γράφει καινούρια μουσική. Κάτι το οποίο δεν το κάνουν πολύ. Δεν το κάνουν πολύ από τους πολύ καλούς μουσικούς που έχουμε, καλός ή κακός, στη χώρα, ας το πούμε. Οπότε γράφει εξαιρετικά, παίζει εξαιρετικά Και φυσικά δεν χορταίνεις να κάνεις παρέα μαζί του αν έχεις και ένα ποτό στο χέρι και άπειρο χρόνο και καλή διάθεση.
0: Και να σε ρωτήσω, Έλσα, αυτό το ακορντεόν μπορεί πραγματικά να ταξιδέψει σε όλες αυτές τις παραδόσεις των λαών της Μεσογείου? Τι στο καλό όργανο είναι?
1: Κοίτα, τώρα πάλι μιλάμε για το ακορντεόν του Θάνου και όχι ένα τυχαίο ακορντεόν. Δηλαδή μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος έχει βουτήξει μέσα στο όργανο και έχει βγάλει ό,τι καλύτερο μπορεί να βγάλει. Mm-hmm. Και αντίστοιχα με πολύ σεβασμό σε ό,τι ακουμπάει. Δεν είναι τυχαίο που πριν κάποια χρόνια είχαμε κάνει πάλι ένα σχήμα με το Θάνο μαζί και το θέμα της παράστασης του project ήταν το τι μπορεί να παίξει και πού συναντάται το ακορντεόν ανά την Ιφίλιο. Mm. Οπότε πάλι το πρόγραμμα ήταν βασισμένο σε αυτό, το ότι μπορεί να ακουστεί ακορντεόν μέσα σε ένα τάγκο, ας πούμε, του Πιατσόλα, μπορεί να ακουστεί ακορντεόν σε ένα παραδοσιακό της κεντρικής Μακεδονίας, βόρειας Μακεδονίας, της Θράκης, μπορεί να ακουστεί σε ένα λαϊκό. Και όλο αυτό το κάναμε με μια ευκολία, γιατί ακριβώς παίζαμε όλες αυτές τις μουσικές μαζί με το Θάνο. Οπότε ήταν οικεία όλα τα πεδία στα οποία βρεθήκαμε. Τώρα, σε αυτό το project που κάναμε τώρα, που είναι πάλι πρωτοβουλία του Θάνου, αυτός το σκέφτηκε σαν ιδέα και μας το πρότεινε.
0: Καμιά φορά αναρωτιέμαι αυτό το μυαλό του, πόσα project σκέφτεται το δευτερόλεπτο, αλλά αυτό είναι μια άλλη κουβέντα, θα μας την πεις άλλη φορά, Θάνο. Αυτό λοιπόν το project είναι βασισμένο σε τι?
1: Είναι πάλι μέσα σε οικεία πράγματα. Δηλαδή μπήκαμε σε νερά τα οποία γνωρίζουμε και λίγο σε κάποια που γνωρίζουμε λιγότερο. Mm. Για μένα προσωπικά, ας πούμε, ήταν πολύ καινούριο το ότι δοκίμασα να τραγουδήσω Φαϊρούς. Δεν το είχα ξανακάνει.
0: Και έπρεπε
1: μου ήταν. Εντάξει, ήταν κάτι που θα το ήθελα από παλιά. Αλλά δεν είχε βρεθεί ποτέ η ευκαιρία. Και να τη που βρέθηκε.
0: Είναι πάρα πολύ ωραία.
3: Έπρεπε, λοιπόν, ακριβώς έπρεπε.
0: Έτσι. Λοιπόν, παιδιά, το λέω και στο Θωμά που τώρα λείπει, αλλά ελπίζω να μας ακούσει μετά. Σας περιμένω, εννοείται ότι σας περιμένουμε αύριο το βράδυ στους κήπους του Πασά, που θα παίξετε στο πλαίσιο του Ανώπολης. Και σας περιμένω και στο στούντιο να δω εγώ πότε θα καταφέρετε με τους χρόνους σας, βέβαια ένα πρωί να μπορείτε να είστε εδώ.
1: Ο Θάνος θα πρέπει να βρει να διακτηνιστεί έναν
0: Εντάξει,
1: τρόπο.
0: Κοιτάξτε, όταν θα φθινοποριάσει λίγο, νομίζω θα τη βρούμε την τέτοια, κάτι θα βρούμε. Κάπου θα βρούμε.
2: Θα το φτιάξουμε. Ανύποπτο χρόνο θα γίνει και θα το χαρούμε διπλά. Αυτό.
0: Χάρηκα πάρα πολύ που σας άκουσα, χαίρομαι πάρα πολύ που θα σας ακούσω αύριο. Εντάξει, τώρα τι να πω για αυτούς τους τρεις φοβερούς μουσικούς, είναι εμπειρία να τους παρακολουθείς κάθε φορά. Δεν έχω ακούσει αυτό το πρόγραμμά σας, οπότε έχω πολλούς λόγους για να είμαι εκεί αύριο. Ευχαριστώ πάρα πολύ που μιλήσαμε. Καλημέρα, καλημέρα, παιδιά.
1: Καλημέρα. Καλή συνέχεια.

0: Ήταν το 1996, δηλαδή 30 χρόνια πριν, όταν κυκλοφόρησε από τη Λύρα ο δίσκος «Μέρες αδέσποτες» με τους συνήθεις υπόπτους, ένας δίσκος στον οποίον ήταν το ομότιτλο τραγούδι που μόλις ακούσαμε, το «Ημερολόγιο», «Η βροχή μου», «Περικοπές ενός απόκριφου Ευαγγελίου», «Εδώ και ο γορίλας», «Εδώ και το κόκκινο θολό φεγγάρι», «Εδώ και άλλα», και ακολούθησαν πολλά. 30 χρόνια δισκογραφικής παρουσίας του Χρήστου Θηβαίου στην ελληνική δισκογραφία, και περάσαμε κιόλας με το τραγούδι που μόλις ακούσαμε στο φεστιβάλ της Μονής Λαζαριστών, εκεί όπου την Τετάρτη αυτή έχει μία συναυλία ο Χρήστος Θηβαίος, μία συναυλία για τα 30 χρόνια της διαδρομής στη δισκογραφία με τίτλο 30 χρόνια αδέσποτες. Εδώ λοιπόν, καλημέρα στο Χρήστο Θηβαίο που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλημέρα, καλημέρα Χρήστο.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους, καλημέρα Θεσσαλονίκη.
0: Πώς είναι τα 30 χρόνια?
1: Ούτε κατάλαβα πώς πέρασαν. Αλλά συνολικά η αίσθηση είναι τίποτα δεν έχει αλλάξει και τίποτα δεν είναι όπως παλιά.
0: Εκείνα τα πρώτα χρόνια ήρθανε μετά από σπουδές στη φιλοσοφική στην Πολώνια, τα έχεις πει πολλές φορές, τα έχουμε πει και εμείς στο ραδιόφωνο και σε αυτό το ραδιόφωνο και σε άλλα νωρίτερα. Φιλοσοφική στην Πολώνια, καθηγητής ο Ουμπέρτο Έκο, μουσική στην Ιταλία με Ιταλούς μουσικούς, και μαζί με τον Αλέκο Βασιλάτο και τον Τάσο Λόλη σχηματίζεται το 1994 του Συνήθεις Υπόπτους, και ξεκινά σιγά σιγά και η δισκογραφία. Όλα όσα έφερε αυτή η πορεία στη μουσική, τα περίμενες? Εσύ κατάγεσαι από μια οικογένεια που ξέρεις πάρα πολύ καλά τι σημαίνει δουλειά πολύ στην τέχνη, από μια οικογένεια ηθοποιών σε μπουλούκια. Μεγάλωσες πραγματικά στο σανίδι με έναν τρόπο, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς, ακριβώς. Και γενικά και σε πολύ μεγάλη και διαρκή επαφή με τη σκηνή της Θεσσαλονίκης, γιατί η μητέρα μου, είναι γνωστό πια αυτό, ήταν γεννημένη στο Βαρδάρι με γονείς από την Κωνσταντινούπολη, οι οποίοι εγκαταστάθηκαν στη Θεσσαλονίκη, και το 1940 πέρασαν και ήρθαν στην Αθήνα. Και από μικρό παιδί έχω δουλέψει και στα ταμεία της έκθεσης, έχω ζήσει πάρα πολλά παιδικά χρόνια στη Θεσσαλονίκη, και θυμάμαι πάρα πολύ καλά και το Κηποθέατρο, όλους αυτούς τους χώρους εκεί, το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Από εκεί ξεκίνησαν όλα, η αλήθεια είναι. Γιατί έβλεπα τους γονείς μου να είναι, που ήταν ηθοποιοί, οι οποίοι άνοιγαν σε αυτό το είδος θεάτρου, η μητέρα μου ως επιτοπλίστων, που λέμε τον Μπουλούκι, ο περιοδεύων θείασος.
0: Που είναι μια πάρα πολύ σπουδαία ιστορία του θεάτρου στην χώρα. Πάρα πολύ σπουδαία.
1: Είναι αυτό που έκαναν τότε, πως τώρα υπάρχουν οι μουσικές σκηνές, ας πούμε, μάλλον πιο πολύ δεκαετία του 90. Αλλά παίζανε στα καφενεία, και όταν παίζανε σε θέατρα ήταν κάτι πάρα πολύ σημαντικό, δηλαδή ήταν κάτι πάρα πολύ ιδιαίτερο. Γιατί οι άνθρωποι αυτοί είχαν συνηθίσει να παίζουν σε καφενεία και σε εξωτερικούς χώρους, στα διάφορα μέρη που περιόδευαν.
0: Σε πόλη, σε επαρχία, σε πολύ δύσκολες συνθήκες.
1: Ακριβώς. Σε πολύ... Ναι. Η οικονομία ήταν ανταλλακτική τότε, έτσι. Προσέφεραν θέαμα και έπαιρναν προϊόντα.
0: Ναι.
1: Το έχω ζήσει και αυτό.
0: Πολύ δύσκολες συνθήκες, πάρα πολύ δύσκολες συνθήκες. Και αν κάποια στιγμή κάποιος θελήσει να ψάξει και να δει ποιοι ηθοποιοί περάσαν από τα βουλούκια, πραγματικά θα εντυπωσιαστεί. Μιλάμε για πάρα πολλά ονόματα που στη συνέχεια...
1: Και ο θείος μου, ο Αντώνης Παπαδόπουλος, ο αδερφός της μητέρας μου.
0: Ναι.
1: Καθώς επίσης θυμάμαι πάρα πολύ συγκινητικά και το Ζανίνο, και τη μικρή τότε Σόφη, η οποία με προστάτευε και με φρόντιζε. Τη Σόφη Ζανίνου. Εντάξει, τα έζησα όλα αυτά τα χρόνια.
0: Πώς επέλεξες τη μουσική εσύ, και το πρώτο όνειρό σου? Έχεις κλείσει 30 χρόνια στη δισκογραφία. Το πρώτο όνειρο ποιο ήταν και τώρα πώς είναι τα πράγματα?
1: Συνέβη ως εξής. Πάντα θαύμαζα το θέατρο. αλλά το θεωρούσα ένα άπιαστο όνειρο. Δηλαδή θεωρώ ότι η τέχνη του ηθοποιού είναι πάρα πολύ σπουδαία, πολύ σημαντική. Και ήξερα ότι ποτέ δεν θα μπορέσω να τη φτάσω. Παρόλα αυτά, επηρεασμένος από όλη αυτή τη διαδικασία και θα έλεγα, περίεργο κιόλας θα ακουστεί, από τη λογοτεχνική διαδικασία του θεάτρου, γιατί αυτό είναι το τελευταίο πράγμα το οποίο κάποιος κοιτάει όταν ασχολείται με το θέατρο. Πιο πολύ κοιτάει την εικόνα του, κοιτάει την παρουσία του κλπ, τις υποκριτικές του ικανότητες. Εμένα με άγγιξε πολύ αυτό το δράμα, το δράμα με τη λογοτεχνική έννοια. Δηλαδή ότι υπήρχε την ίδια στιγμή, μπορούσες να μπλέξεις το κωμικό με το τραγικό, ας πούμε. Το να υπάρξει μια ιστορία μέσα σε ένα μικρό χρονικό όριο.
0: Τώρα το γιατί είναι... εγώ θυμάμαι πάρα πολύ, τώρα μου ήρθε αμέσως ο γορίλας στο μυαλό.
1: Ακριβώς, είναι μια μικρή ιστορία. Αυτό, δηλαδή, όπως έλεγε και ο Ζακ Μπρέι, ότι δεν είναι τίποτα άλλο από ο τραγουδοποιός από το γεγονός ότι είναι κάποιος ο οποίος προκαλεί διαρκώς τον οποιονδήποτε να εκφράσει μία ιδέα σε 3 λεπτά. Ένα μικρό χρονικό διάστημα δηλαδή, το οποίο είναι ένα τραγούδι, 3 λεπτά, 4 λεπτά, και να πεις μια ιστορία, να αφηγηθείς μια ιστορία. Έτσι λοιπόν εμένα το θέατρο μέσα μου κατέληξε να γίνει η τέχνη της αφήγησης. Γι' αυτό επέλεξα ότι εγώ προτιμούσα να αφηγηθώ, να μιμηθώ δηλαδή, την υποκριτική τέχνη, μέσα από την αφήγηση που έχει ένα τραγούδι, το οποίο έχει και μια μελωδία, ένα μικρό χωρικό δηλαδή, όπου όλα αυτά με μια κιθάρα, με ένα κομμάτι χαρτί, ένα μολύβι, γράφεις τη δική σου θεατρική παράσταση και την εκφράζεις και την αφηγείσαι μέσα σε 3-4 λεπτά. Αυτό ήταν το ξεκίνημα.
0: Και αυτός είναι και ουσιαστικά και ο ορισμός του τραγουδοποιού και της τραγουδοποιίας. Άρα ξεκινάς έτσι, να τολμήσω να ρωτήσω τι εννοώ να τολμήσω, όχι ότι είναι καμιά παράτολμη ερώτηση, απλώς επειδή είναι, ξέρω ότι είναι πολύ σημαντικές οι συνεργασίες αυτά τα 30 χρόνια, ίσως να είναι δύσκολη η απάντηση, αλλά για πάμε να δούμε ποιοι σταθμοί σε αυτά τα 30 χρόνια δισκογραφικής παρουσίας, είτε με δίσκους που έχεις βγάλει με δικά σου τραγούδια, είτε τραγουδώντας δημιουργίες άλλων, θα έλεγες εσύ ότι είναι σταθμοί σε αυτή την πορεία των 30 χρόνων.
1: Εντάξει, η αλήθεια είναι η εξής, ότι ξεκινάμε από... Ο πρώτος σταθμός ήταν πραγματικά η Σύνηθης Ύποπτη, ο Τάσος Λιώλης και ο Αλέκος Βασιλάτος, συμπαρομαρτούντος του Άγγελη Σφακιανάκη, στην παραγωγή, γιατί εκείνος μας ανακάλυψε, θα έλεγα.
0: Και αυτό το ξεχνάμε καμιά φορά και κάνεις πάρα πολύ καλά που το επισημαίνεις, γιατί πραγματικά έχει σημασία μεγάλη.
1: Πολύ σημαντικό, πολύ σημαντικό. Δηλαδή ο Άγγελος ήταν ο φύλακας άγγελός μας. Αυτός μας ανακάλυψε και μας προστάτεψε, μας φρόντισε και μας ανέδειξε. Προσπαθώντας, έτσι, δηλαδή θυμάμαι ότι έκανε διάφορες συνεννοήσεις τότε για να έρθουμε να κάνουμε μια τηλεοπτική εκπομπή στη Βόλτα, στην ΕΡΤΡΙΑ.
0: Στο Γιάννη Σολακίδη. Την εκπομπή που ακολουθεί ο Γιάννης στο πρόγραμμα των 1958 αμέσως μετά.
1: Ακριβώς, με τον Γιάννη Σολακίδη. Και πραγματικά μέναμε σε ένα σπίτι φίλων που τότε επέλεξαν, δεν υπήρχαν
0: δυνατότητες για κάτι άλλο.
1: Μετά ήρθαμε και παρουσιάσαμε, στην Αθήνα παρουσιάσαμε το δίσκο για πρώτη φορά στις γραμμές. Στην Αθήνα και μετά ήρθαμε στο Μήλο στη Θεσσαλονίκη. Έτσι συνέβαιναν τότε, έτσι γινόταν τα πράγματα. Μέσα από φίλους, μέσα από πραγματικά την αναγνώριση αυτών των σχέσεων. Οπότε ο πρώτος σταθμός είναι ο Αλέκος Βασιλάτος, ο Τάσος Λόης, μετέπειτα και ο Βασίλης Βασιλάτος, ο Άγγελος Φακιανάκης και ο Γιώργος Κορές, ο οποίος μας ηχογράφησε στο δίσκο και μας ακολουθούσε. Επίσης να πω ότι θα είναι στη Μονή Λαζαριστών ο Γιώργος Κορές, είναι πραγματικά
0: είναι 30 χρόνια συνεργάτης πραγματικά.
1: Ακριβώς, είναι το 5ο μέλος των Συνήθων Υπόπτων.
0: Πάμε, αν και ξέρω ποιο θα είναι το επόμενο όνομα που θα πεις, νομίζω.
1: Λοιπόν, μετά συνεχίζουμε και πάμε στη Μικρή Πατρίδα, όπου αγάπησα πολύ αυτό το τραγούδι που έχει πει ο Παντελής Θεοχαρίδης. Το αγάπησα σε στίχους Παρασκευά Καρασούλου. το αγάπησα και τυχαία συναντήθηκα με τον Γιώργο Ανδρέου, ο οποίος δεν ήξερε ότι υπάρχει ένα συγκρότημα που έβγαινε εκείνο τον καιρό και τραγουδούσε το τραγούδι. Και το τραγουδήσαμε, έγινε γνωστό και από εμάς. Και μετά τη συνεργασία με τον Γιώργο Νταλάρα και την Ελένη Τσαλιγοπούλου και τον Μάριο Φραγκούλη στην Ιερά Οδό, και έτσι πέρασε ο καιρός. Μετά ήρθε η πρόταση του Βασίλη Δημητρίου για να ερμηνεύσω τα τραγούδια για τη σειρά, τη τηλεοπτική σειρά «Ο Μεγάλος Θυμός», όπου βγήκε το «Πόσο πολύ σ' αγάπησα». Πέρασαν τα χρόνια, έγραφα τα δικά μου τραγούδια και το 2003, ενώ το 2000 μου είχε κάνει πρόταση ο Θάνος Μικρούτσικος να ερμηνεύσω δύο παρατάσεις στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών μαζί με τη Χάριστα Αλεξίου, τα τραγούδια του για τα 30 δικά του χρόνια στη δική του τραγουδοποιία. Οπότε συνεχίστηκε αυτό και τελικά γεννήθηκε ο Άμυλα της Ελλήνης.
0: Μια φοβερή δουλειά.
1: Ακριβώς, πραγματικά με την παρουσία, την απίστευτη παρουσία του Μάνου Ελευθερίου και επίσης και τους στίχους του Οδυσσέα Ιωάννου, που ήταν και η πρώτη φορά που συνεργαστήκανε. Πέρασαν τα χρόνια, συνέχιζα εγώ να γράφω τους προσωπικούς μου δίσκους, ήρθε συνεργασία με τον Γιώργο Ανδρέου για το Μυστήριο Τρένο.
0: Μια πάρα πολύ αγαπημένη δουλειά σε μένα.
1: Πάρα πολύ αγαπημένη. Επίσης, μεγάλη αγάπη για την ιταλική τραγουδοποία που συνεργάστηκα με τον Νικόλα Πιοβάνη. Και αυτό ήταν πολύ μεγάλη τιμή για μένα, να επιλέξει έναν Έλληνα ερμηνευτή να τραγουδήσει τα τραγούδια του και στη δισκογραφία.
0: Και με την ορχήστρα Ανοιχτών Εγχόρδων στην Πάτρα, που είχε πολύ μεγάλη σημασία και καλλιτεχνική.
1: Και μετά συνεργασίες με τη Μίλβα και με το Θάνο. Βέβαια, μεγάλη μου αγάπη. Προηγήθηκαν και συνεργασίες όπως με τη Δήμητρα Γαλάνη και τους Συνήθεις Ύποπτους, με την Ελευθερία Αρβανιτάκη. Και μετά έφτασα στο σημείο να συνεργαστώ με τον Λαβρέντη Μαχαιρίτσα και να κάνουμε μεγάλες περιοδίες. Να έρθει η στιγμή να τραγουδήσω δίπλα στον συγκλονιστικό Βασίλη Παπακοσταντίνου. Μετά η συνεργασία πάλι με τον Θάνο, μετέπειτα με τον Λαβρέντη Μαχαιρίτσα, τον Γιάννη Κότσιρα, τον Γιάννη Κούτρα, όπου υπήρξε μια επανέκδοση του Σταυρού του Νότου και των Γραμμών των Οριζόντων. Πάρα πολλά.
0: Πάρα πολλά, πάρα, πάρα πολλά. Πολλά, πάρα πολλά. Και βέβαια να μην ξεχάσουμε σε όλα αυτά και τους κήπους των ψιθύρων με τον Χάρη Κατσιμίχα.
1: Τους κήπους των ψιθύρων με τον Χάρη Κατσιμίχα, τώρα περνάμε στη γενιά των
0: τραγουδοποιών. Είναι 30 χρόνια πορείας που θα ήθελα να ρωτήσω τι άλλαξε, τι έμεινε ίδιο στα χρόνια.
1: Αυτό είναι, το τίποτα δεν έχει αλλάξει και τίποτα δεν είναι όπως παλιά, όπως έχει πει ο Χάρης και ο Πάνος. Πραγματικά, πολύ μεγάλη αγάπη για τους συναδέλφους μου, για τον Μίλτο Πασχαλίδη, για ένα νέο παλικάρι που γνώρισα και που ενθουσιάστηκα, το Γιάννη Χαρούλη, για ανθρώπους που με επηρέασαν στην τραγουδοποία μου, όπως ο Κράτης Μάλαμας ή ο Θανάσης Παπακοσταντίνου, ο Ορφέας Περίδης. Πραγματικά, δηλαδή, δεν έχω τι να πρωτοθυμηθώ.
0: Μια πορεία
1: μεγάλη αγάπη.
0: Και ακριβώς. Νομίζω ευγνωμοσύνης και στον Θάνο Μικρούτσικο για όσα σου έχει δώσει όλα αυτά τα χρόνια και δισκογραφικά αλλά και επί σκηνής. Όλα αυτά λοιπόν δεν ξέρω πώς ακριβώς θα διαμορφώσουν ένα πρόγραμμα αυτήν την Τετάρτη.
1: Θα διαμορφώσουν ένα πολύ ιδιαίτερο πρόγραμμα γιατί ερχόμαστε πάνω στη Θεσσαλονίκη μαζί με τον Γιώτη Κυρτσόγλου
0: στον
1: Πάσο. Με τον Βαγγέλη Τούντα στο μαντολίνο και στο ακορντεόν, στο μαντολίνο και στο βιολί. Με τον Καλλίστρατο Δρακόπουλο, χρόνια συνεργάτης μαζί μου, και στα τύμπανα και στα κρουστά.
0: Και τον Ανδρέα Αποστόλου στο πιάνο.
1: Και τον Ανδρέα Αποστόλου, ο οποίος είναι ο ενορχιστρωτής του Βασίλη Παπακοσταντίνου όλα αυτά τα χρόνια. Και τώρα έχω την τιμή και τη χαρά να είμαστε μαζί. Και να πω και κάτι πολύ ιδιαίτερο, το οποίο μου συνέβη πραγματικά προς το φινάλι αυτής της πορείας. Το οποίο δεν το περίμενα. όταν πραγματικά με κάλεσε ο Διονύσης Σταυρόπουλος στις τελευταίες του συναυλίες να είμαι ένας από τους βασικούς ερμηνευτές του. Αυτό οφείλω να το ομολογήσω και να πω ότι ήταν για μένα ό,τι πιο ιδιαίτερο έχω μελετήσει και έχω νιώσει και έχω καταφέρει να φέρω εις πέρας.
0: Μάλιστα.
1: Είναι μια πολύ ιδιαίτερη στιγμή, ήταν πολύ ιδιαίτερες στιγμές, γιατί ο Διονύσης Σταυρόπουλος έγραφε τα τραγούδια του και τραγουδούσε ο ίδιος. Σαν το Σταυρόπουλο δεν μπορείς να τραγουδήσεις. Διαφορετικά από το Σταυρόπουλο πάλι δεν μπορείς να τραγουδήσεις. Οπότε αυτό ήταν νομίζω η τελευταία μουσική ακαδημία που έζησα τα τελευταία χρόνια.
0: Και αυτή λοιπόν την Τετάρτη, μετά από 30 χρόνια και ολοκληρώνοντας 30 χρόνια πορεία στην ελληνική δισκογραφία, συναυλία στο πλαίσιο του Φεστιβάλ της Μονή Λαζαριστών, Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ.
1: Για μια πολύ ιδιαίτερη συναυλία και να επιστήσω την προσοχή εδώ, θα υπάρχει και μια πολύ μεγάλη έκπληξη.
0: Ωραία, αυτό δεν το ξέρω. Και εγώ το ακούω τώρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ που μιλήσαμε. Καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ. Καλή συνέχεια.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Καλημέρα. Γεια χαρά.
0: Η Αγγελική Μπρέλου φρόντισε για τον ήχο. Η Αναστασία Γρηγοριάδου ήταν στο μικρόφωνο. Ήμασταν για μία ώρα και σήμερα μαζί. Αύριο το πρωί στο πρόγραμμα το 9.58 ξανά μαζί στις 11. Για την επόμενη ώρα ακολουθεί στο μικρόφωνο το 9.58 ο Γιάννης Τσολακίδης.

0: Δεύτερο Τριεθνές Φεστιβάλ. Η σύγχρονη μουσική συναντά τη βαλκανική παράδοση. 4 μέρες μουσικής, performance και εκπαιδευτικών δράσεων με φόντο τις λίμνες των Πρεσπών. Καλλιτέχνες διεθνούς φήμης συμπράττουν με παραδοσιακά σύνολα των Βαλκανίων. Δεύτερο Τριεθνές Φεστιβάλ. 27 με 30 Αυγούστου στις Πρέσπες. Ελεύθερη είσοδος για το κοινό. Περισσότερες πληροφορίες www.triethnesfest.eu.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 TISER 3.
2: Ιστορίες της πόλης.
3: Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης 1926-2016. Από τα αρχαία χρόνια, οι θρησκευτικές εορτές μαζί με το ενδιαφέρον των πιστών συγκέντρωναν και εκείνο των μικρεμπόρων. Έτσι, μια τοπική θρησκευτική εορτή συνοδεύεται συνήθως και από την αντίστοιχη εμπροπανήγυρή της. Στην προχριστιανική περίοδο της πόλης της Θεσσαλονίκης, η εμπροπανήγυρη για τα Καβύρια Μυστήρια και στη συνέχεια για τα Δημήτρια, πριν και μετά την εορτή του Πολιούχ Αγίου Δημητρίου, μπορούν να θεωρηθούν η απαρχή της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Ο Ιωάννης Καμενιάτης, κληρικός που έζησε στην πόλη τον 10ο αιώνα, εκτός από την περιγραφή της άλωσης της Θεσσαλονίκης από τους Άραβες το 904 μετά Χριστόν, αναφέρεται και στα Δημήτρια. Η στασοδούς της πόλης είναι κέντρο του μέγα πλήθους αυτοχθόνων και ξένων. Εν αυτονία η δύνατο της να έβρει μεταξωτά υφάσματα, αγγεία και σκεύη, ποική λέξη άλλου και μετάλλου, ως και λινάριον και μέλι και δέρματα και γεωργικά προϊόντα υπό των βορειωτέρων λαών κομιζωμένα. Τα Δημήτρια σταματούν με την άλωση της Θεσσαλονίκης από τους Οθωμανούς στις 29 Μαρτίου 1430 και αναβιώνουν το 1966. 40 χρόνια πριν, το 1926, από την Κυριακή 3 Οκτωβρίου και για δύο εβδομάδες πραγματοποιείται η πρώτη διεθνής έκθεση Θεσσαλονίκης στο πεδίο του Άρεως, στη Λεωφόρο Στρατού. Το ιστορικό πλαίσιο δεν ήταν ευνοϊκό για το εγχείρημα. Μικρασιατική καταστροφή, προσφυγικό ζήτημα, συνεχείς κυβερνητικές αλλαγές, στρατιωτικά πραξικοπήματα, σύγκρουση βενιζελικών και αντιβενιζελικών. Το 1940 η Διεθνής Έκθεση μεταφέρεται σε τμήμα του Συνοικισμού Αγίας Φωτεινής, στο σημερινό δικό της χώρο. Η ίδρυση αλλά και η παρουσία της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης είναι το αποτέλεσμα μιας συλλογικής προσπάθειας. Πρωταγωνιστικό ρόλο στην πρωτοβουλία αυτή είχε ο Νικόλας Γερμανός, που είχε την ιδέα αλλά και ξεπέρασε με τη συνδρομή και βοήθεια παραγόντων και φορέων της πόλης τις δυσκολίες και τα λογής εμπόδια για την πραγματοποίηση και τη συνέχιση της έκθεσης. Πηγές, Ευάγγελος Χεκίμογλου, Εφροσύνη Ρούπα, 75 χρόνια ιστορίας ΔΕΘ, 1925-2000. Κώστας Τομανάς, Χρονικό της Θεσσαλονίκης, 1921-1944, εκδόσεις Νησίδες, 1996. Μουσική, Πάρης Παρασχόπουλος. Τεχνική επιμέλεια, Τρίφων Δημόπουλος. Επιλογή, κείμενο αφήγηση, Γιώργος Καλιατζίδης. Για τον 958, TISER 3.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Ένα ραδιόφωνο, αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού. Στα μεσημέρια του 958, τώρα ο Γιάννης Τσολακίδης. Αμέσως μετά η Μάρα Τσικάρα. Και στη συνέχεια...

Γεια σας φίλες ακροάτριες και φίλοι ακροατές. Καλή εβδομάδα, καλό μεσημέρι κόσμε. Μεσημέρι της Δευτέρας, 7 του Σεπτέμβρη. Συντροφιά σας ακόμη μια φορά η εκπομπή «Η Βόλτα» από τον 958. «Η Βόλτα» που βγαίνει στους δρόμους της τέχνης, της ψυχαγωγίας, του πολιτισμού, στα μικρά και τα μεγάλα της καθημερινότητας, της ζωής, γιατί η ζωή είναι μια βόλτα από Δευτέρα ως Παρασκευή, αυτή την ώρα για μια σχεδόν ώρα. Δυστυχώς η απόσταση από την Αθήνα είναι τέτοια που η καταστροφή που συντελείται αυτές τις μέρες εκεί, και όταν λέμε εκεί μιλάμε για εκείνα τα μέρη, τα περήφανα και τα απάτητα της Πίνδου. Αυτή λοιπόν η περιοχή βρίσκεται εκτός εμβέλειας των αθηναϊκών ραντάρ ενημέρωσης, με αποτέλεσμα να υποβαθμίζεται δραματικά η ανεξελίξη οικολογική καταστροφή. Διαβάζω από ανακοινώσεις σωματείων συλλόγων κατοίκων των περιοχών εκεί, από τη Βόρεια Πίνδο, από τα Γρεβενά, από την Κόνιτσα. Με αποτέλεσμα να υποβαθμίζεται δραματικά, γράφουν, η ανεξελίξη οικολογική καταστροφή. Ποιος νοιάζεται τώρα αν καίγονται ρόμπο αλλά και οξιές 400 και 500 ετών σε μια βουνοκορφή της Πίνδου. Έχω τη γνώμη ότι αν αυτό συνέβαινε στην Αττική, εδώ ας πούμε, στο Χορτιάτι, ομιγέννητο, έτσι εννοείται, αυτές τις μέρες, όλα τα συστημικά σαχλομουμουές, αυτό θα ήταν στραμμένα και δεν θα φρόντιζαν να ασχολούνται με την παραμικρή λεπτομέρεια για το ποιος ήρθε ή δεν ήρθε αυτό το τριήμερο στη Θεσσαλονίκη για τα εγγένεια της ΔΕΘ.

όταν μετρήσουμε πώς μείναμε πίσω, θα πούμε ένα αχ και θα πάρουμε το δρόμο για το κοντινότερο μπαρ. Χτυπάμε τα πόδια μας στο ρυθμό, πιάσαμε δυνατά για να μη σου φύγω. Θέλω να μένω μόνη μου τελευταία. Θέλω απλά να βλέπω τα βίντεο. Θα μετρήσουμε μέχρι το 3 και θα πούμε ταυτόχρονα το αγαπημένο μας μέρος στη γη.

μετρήσουμε με πώς φιληθήκαμε, θα πούμε ένα αχ και θα πάρουμε το δρόμο για το κοντινότερο μπαρ. Σφίγγουμε τα δόντια μας από τον πάσο, αγκαλιάσαμε σφιχτά για να μην σου φύγω. Θέλω να τελειώνω μόνη μου τελευταία, θέλω απλά να βλέπω τα βίντεο. Θα μετρήσουμε μέχρι το 3 και θα πούμε ταυτόχρονα.

μαζί σου. Θα μετρήσουμε μέχρι το 3 και θα πούμε ταυτόχρονα το αγαπημένο μας μέρος στη γη.

Ποιο είναι άραγε το αγαπημένο σου μέρος στη γη? Για πολλούς είναι ο τόπος της καρδιάς, για πολλούς είναι ο τόπος της γέννησης, για πολλούς είναι βέβαια και κάποιος τόπος που το ανακαλύπτεις έστω και μεγάλος και δένεσαι πραγματικά μοναδικά με αυτόν. Δεν ξέρω πόσοι και πόσοι από εσάς βέβαια έχετε ταξιδέψει προς τα εκεί, πολλοί και κατάγονται κιόλας από εκεί, από τα μέρη εκείνα, μεταξύ Γρεβενών, Ιωαννίνων, Κόνιτσας, Δυτική Μακεδονία και Ήπειρος, ίσως να το πω λίγο γενικότερα, από εκεί δηλαδή που τελειώνει η κορυφογραμμή της Πίνδου μέσα στον ελλαδικό χώρο, γιατί συνεχίζεται και πιο ψηλά, και κατεβαίνει προς τα κάτω μέχρι την στερεά Ελλάδα σχεδόν. Αυτές οι κορυφές, οι πανέμορφες, οι περήφωνες κορυφές, είναι που κάποιες από αυτές βρίσκονται πια εδώ και μέρες μέσα στη φωτιά. Έχει μέρες πριν, διαβάζω και τον αγαπητό μου φίλο, τον καθηγητή και ποιητή, τον Βασίλη Νιτσιάκο, συχνά πυκνά, και βλέπω και την ανησυχία του και τις γραφές του. Από τον Γράμμο έγραφε: «Παρατηρούμε ανήσυχη τη φωτιά που πλησιάζει στην Κόνιτσα. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα κατέβει στον οικισμό». Κι όμως σήμερα όλες οι ανακοινώσεις είναι επίγουσες και μιλούν για την ανάγκη ακόμα πέρα από το να κλειστούν ερμητικά, με ερμητικά κλειστά τα παράθυρα οι κάτοικοι μέσα στα σπίτια τους λόγω του καπνού, και ειδικά τα άτομα βέβαια με αναπνευστικά ή καρδιολογικά προβλήματα. Πέρα από αυτό υπάρχουν φόβοι για να φτάσει πολύ κοντά η φωτιά και ίσως και να ζητηθεί από το 112 να υπάρξουν και εκενώσεις. Οι όμορφοι τόποι όμορφα καίγονται, δυστυχώς.

Συντροφιάς λοιπόν η Βόλτα σήμερα με την Αργυρό Αρβανιτίδου στην τεχνική επιμέλεια, τον Γιάννη Τσολακίδη στην επιμέλεια για την παρουσία της εκπομπής. 2313 338 456 το νούμερο για την τηλεφωνική μας επικοινωνία. Αποστολή μηνυμάτων στο 54160 με το γνωστό παλιό τρόπο. Γράφετε 958, αφήνετε ένα διάστημα και μετά στέλνετε το μήνυμά σας στον αριθμό που προανέφερα. Έχουμε και άλλον τρόπο επικοινωνίας μέσα από τις συνομιλίες μας στο Viber. Όποιος έχει την εφαρμογή φυσικά γνωρίζει ότι είναι δωρεάν αυτή η επικοινωνία. Γράφετε το μήνυμά σας με αποστολή στον αριθμό 693-007. Εδώ βέβαια ο καθένας το λέει με τον τρόπο του. Εμένα μου αρέσει που μεσολαβεί αυτό το 007, έτσι λίγο το πρακτορίστικο. 693-007-8291. Ο αριθμός όπου θα στείλετε το μήνυμα που θα γράψετε. Κατά τα άλλα, πράγματι η Θεσσαλονίκη πέρασε, πράγματι σημαίνει ότι έχουν υποθεί ήδη τόσα και τόσα και κάθε χρόνο λέγονται πάνω κάτω δυστυχώς τα ίδια για το πόσο ταλαιπωρείται το κοινωνικό σώμα από την φιέστα αυτή από τη μια πλευρά των εγγενείων της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης με την πολυπληθή κυβερνητική επίσκεψη και μετά τις επόμενες μέρες με όλους τους υπόλοιπους πολιτικούς όλων των κομμάτων της αντιπολίτευσης να παρελάβουν. Βεβαίως τις πορείες και τις διαδηλώσεις που έρχονται να απαντήσουν στις κυβερνητικές εξαγγελίες ζητώντας κυρίαρχα τις απαντήσεις στα θέματα της ακρίβειας που είναι αυτό που σκοτώνει σήμερα τα ελληνικά νοικοκυριά από την ενέργεια μέχρι τα τρόφιμα. Αλλά βέβαια πέρα από αυτό όμως η ταλαιπωρία η οποία υφιστάμεθα και ο εξευτελισμός αυτός να μην μπορείς να κινηθείς στο κέντρο, να περιορίζεται ένα τεράστιο κομμάτι από μια μεγάλη αστυνομοκρατία μόνο και μόνο προς εξυπηρέτηση της μετακίνησης των αρχόντων, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ υποτιμητικό σε μια δημοκρατία. Οι σημερινές συνθήκες δεν μπορεί να θυμίζουν αντιλήψεις φεουδαρχίας όπου κλείονταν όλοι μέσα στα σπίτια ας πούμε για να περάσει η άμαξα του άρχοντα. Αυτά έτσι ως μια μικρή επανάληψη τόσων και τόσων που έχουν υποθεί και που βεβαίως γράφονται όχι σε όλα τα μέσα, γιατί πάρα πολλά μέσα αρκούνται στην κολακία προς την εκάστοτε εξουσία και κυβέρνηση και ελάχιστοι είναι αυτοί οι οποίοι σηκώνουν ανάστημα για να ορθώσουν αντιρρήσεις, να ορθώσουν το ανάστημα για να εκφράσουν αντιρρήσεις. Λοιπόν, πάμε σε τραγούδι, πάμε στο Ποτοσί, πάμε μετά σε σήμα σταθμού και τα ξαναλέμε.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Μεσημέρι της Δευτέρας, 7 του Σεπτέμβρη, ένας Σεπτέμβρης γλυκός, σχετικά ζεστός εδώ για την Θεσσαλονίκη. Ένας μήνας που μοιάζει πιο πολύ να έχει την γεύση του καλοκαιριού παρά τις πρώτες φθινοπορεινές μυρωδιές. Παρ' όλα αυτά, το ημερολόγιο που σημαδεύει την 7η μέρα μας στέλνει ως συνήθως σε αυτή την εκπομπή να ανατρέξουμε σε πρόσωπα και γεγονότα που σημάδεψαν μια μέρα σαν και αυτήν, ή αν θέλετε, και επειδή ήταν και Κυριακή η προηγούμενη, να πάμε και μέχρι εκεί και να θυμηθούμε καταρχήν την 71η επέτειο των Σεπτεμβριανών, του Πογκρόμ που είχε χρησιμοποιήσει εναντίον των Ελλήνων η τουρκική κυβέρνηση ως εργαλείο πίεσης, φυσικά στο θέμα του Κυπριακού, αλλά και ως καθαυτό γεγονός της τρομοκράτησης και εν τέλει εκδίωξης του μεγαλύτερου μέρους της ελληνικής μειονότητας στην Κωνσταντινούπολη, της ελληνικής πολυπληθούς τότε παροικίας, πάνω από 100.000 Έλληνες εκδιώχθηκαν, με αποτέλεσμα σήμερα να έχουν μείνει ελάχιστοι. Το πόγκρομ αυτό, το οποίο υπήρξε βέβαια και θέμα του πολύ γνωστού και σημαντικού και βραβευμένου μυθιστορήματος και του Θωμά Κοροβίνη 1955, η 6η του Σεπτέμβρη, που είναι γενέθλια ημέρα για πολύ ωραίες μουσικές προσωπικότητες, ο Ρότζερ Ουότερς βέβαια, γεννημένος 1943, αυτή η εμβληματική μορφή των Pink Floyd, ο δικός μας ψαραντώνης, ο Αντώνης Ξυλούρης, γεννημένος τα 1942, και ευχές βεβαίως να είναι πολύχρονος και πάντα να τραγουδά και να παίζει την λύρα του. Τι άλλο μπορούμε να θυμηθούμε σαν σήμερα? Να ευχηθούμε καταρχήν χρόνια πολλά στον Πέτρο Βαγιόπουλο, που και αυτός έχει γενέθλια, γεννημένος 7 του Σεπτέμβρη, και να του στείλουμε τις ευχές μας με ένα σπουδαίο τραγούδι που έγραψαν με τους στίχους του Μανώλη Ρασούλη και την δική του μουσική, το «Νιώσε με», νομίζω είναι από τα πιο ευαίσθητα, σημαντικά λυρικά κομμάτια του ελληνικού μας τραγουδιού.

Θυμόμαστε λοιπόν πρόσωπα και γεγονότα που σημάδεψαν μια μέρα σαν και αυτήν, και η 7η του Σεπτέμβρη ήταν και γενέθλια ημέρα για τον Μάρκο Μέσκο, έναν από τους σημαντικότερους ποιητές της δεύτερης μεταπολεμικής γενιάς. Προσωπικά τον θεωρώ κορυφαίο, μου ήταν άλλωστε και ιδιαίτερα αγαπημένος και σε προσωπικό επίπεδο. Τον θεωρώ κορυφαίο μαζί με την Κική Ρημουλά και τον Χριστιανόπουλο αυτής της γενιάς, αλλά βέβαια και άλλους πολλούς που τώρα δεν είναι της ώρας να τους αναφέρουμε έναν έναν. Ο Μέσκος που γεννήθηκε στην Έδεσσα, για την ακρίβεια σε ένα χωριό, το Γραμματικοβό, πολύ κοντά εκεί, εκεί που είναι θαμμένος άλλωστε, εκεί που είναι το μνήμα του, ένα από τα χαρακτηριστικά γραφικά χωριά της Δυτικής Μακεδονίας, το Νέο Γραμματικό ή Γραμματικοβό όπως το έλεγαν στην ντοπιολαλιά τους. Ο Μέσκος που έχει πολύ σπάνιες μελοποιήσεις, μία από αυτές είναι αυτή που θα ακούσουμε για τη συνέχεια, από έναν σχεδόν συντοπίτη του, κοντομερίτη, τον Ντίν Εντόνεφ, που μελοποιεί το τοπίο, ένα από τα πιο χαρακτηριστικά ποίηματα του Μέσκου, που εκφράζει βέβαια και μέσα από τα λόγια όλη την πίκρα, το σπαραγμό για την καταπίεση αλλά και τις εξοντώσεις που δέχτηκε η μειονότητα αυτή της Δυτικής Μακεδονίας.

0: Δεκαπλατάνια, χείλη ή κρεμασμένη. Πολλά μπορούμε να πούμε για την ποιήση του Μέσκου. Θα μου επιτρέψετε όμως να μην μακρηγορήσω, αλλά να θυμίσω ότι ο Μάρκος Μέσκος τίμησε ιδιαίτερα το ραδιόφωνο μας με εκπομπές δικές του εδώ, με την παρουσία του σε άλλες εκπομπές πέρα από την δική μου, για να μας απαγγείλει ποιήματά του. Μάλιστα ήταν και από τους ποιητές που δέχτηκαν με ενθουσιασμό, θα έλεγα, την πρότασή μας τότε το 2017 να κάνουμε μια εκδήλωση για την Παγκόσμια ημέρα ποίησης στο καφενείο η Πρίγκιπος, και όπου εκεί καλέσαμε πάνω από 25 ποιητές Θεσσαλονίκης για να μας διαβάσουν τα ποίηματά τους. Ήταν ο Μάρκος Μέσκος ως ο αρχαιότερος στο ξεκίνημα αυτών των αναγνώσεων και μας παρουσίασε και ανέκδοτα ποίηματά του. Να ακούσουμε το μικρό απόσπασμα από εκείνη την εκδήλωση.
1: Στην πολύτιμη σκιά των προηγούμενων ποιητών της Θεσσαλονίκης, ας πούμε το άνθιμο Φιλιτά του Μανώλη Αναγνωστάκη, του Κλήτου Κύρου, του Πάνου Θασίτη, του Αλέξα Ασλάνουγλου και του Γιώργου Ιωάννου, του Θανάση Φωτιάδη και της Ανθούλας Σταθοπούλου Βαφοπούλου, του Θεόκλητου Καρυπίδη και του Θόδωρα Σονίτη. Λέω λοιπόν να αρχίσουμε το χορό των αναγνώσεων τιμώντας την ποίηση. Δύο ποίηματα λοιπόν δικά μου, το ένα κατευθείαν από το Συρτάρι εδώ στην Πρίγκιπο, αδημοσίευτο. Το άλλο ένα ποίημα από την Ενότητα στην όχθη του Παραδείσου που πρόσφατα κυκλοφόρησε. Σύννεφα. Μνήμη Σάβα Κωνσταντινίδη του Ζωγράφου. Θαρείς σελίδες της ιστορίας ο ουρανός. Γκρίζες, μαύρες, κόκκινες, μελανά βουρκώματα, τα λευκά λησμονημένα. Μάχες, τυφλά στρατεύματα, μηνύματα, κραυγές, λιμάνια πάνιμο δεν έχουν. Τυχαία τάχα, νερά ξεχυλισμένα, φτάνουν πάντα και αναχωρούν αθόρυβα, πρόσωπα θαρείς, ανώνυμα και πρωταγωνιστές, άνθρωποι προσφυλής, χαμένοι από τη μάνα τους στον άγνωστο προορισμό. Εκεί τα σύννεφα, κινώντας από τη ρίζα του ουρανού, κάποια φώτα, σπίτια χαμηλά, στην άκρη του δάσους, αμίλητα παρόντα κυπαρίσα. Αβυσαλαία νερά, στον μαύρο ουρανό, σπασμένες αλυσίδες στην άμμο, για τέρμονη ροή της ιστορίας. Σαν άρχονται οι ευχές από τον κάτω κόσμο.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Τελευταίο μέρος πια της εκπομπής «Η Βόλτα», σήμερα Δευτέρα, συντροφιά σας, Δευτέρα 7 του Σεπτέμβρη, με την Αργυρό Αρβανιτίδου στην τεχνική επιμέλεια, ο Γιάννης Τσολακής στην επιμέλεια της παρουσίας της εκπομπής. Τελευταία αναφορά και σε πρόσωπα και γεγονότα που συμπάδεψαν μια μέρα σαν και αυτήν, ο Σέρτζιο Εντρίκο που έφυγε το 2005 μια μέρα σαν και αυτήν, πολύ αγαπημένος στο ελληνικό κοινό, με επιτυχίες ειδικά τις δεκαετίες του 1960 να έχουν αγαπηθεί ιδιαίτερα από τους νέους της εποχής, αλλά και να αντέχουν στο χρόνο και να τραγουδιούνται μέχρι σήμερα. Να θυμίσω το «Τερέζα» που το είχε ερμηνεύσει και ο ίδιος. Μάλιστα στίχους στα ελληνικά είχε βάλει τότε ο Νίκος Μαστοράκης, που ασχολιόταν πολύ και με εκπομπές νεολαίας και λοιπά. Του 1965 κομμάτι. Να θυμίσω και το «La Rosa Bianca» που το μετέφερε στα ελληνικά ο Πάνος Κατσιμίχας ως Λευκό Τριαντάφυλλο, αλλά ακριβώς με τους ιταλικούς στίχους το τραγούδισε σε μια πρόσφατη έκδοση με αγαπημένα τραγούδια του Λάκη Παπαδόπουλου. Ο Λάκης Παπαδόπουλος έκανε τον δίσκο αυτόν με τις αγαπημένες του επιλογές και ανάμεσα σε αυτά είναι και το «La Rosa Bianca» που το ερμηνεύει και αυτό ο Βασίλης Παπακοσταντίνου, μια άλλη εκδοχή του μετά από το τραγούδι που ακούσαμε μόλις πριν από τον κύκλο «Φυσάει» που είχε ποίηση του Λιβαδίτη με τις μελοποιήσεις του Γιώργου Τσαγκάρη, «Φυσάει στα σταυροδρόμια του κόσμου», ο πλήρης τίτλος της συλλογής του ποιητή του Λιβαδίτη, αλλά βέβαια τα ποίηματα που μελοποίησε και ο Τσαγκάρης δεν ήταν μόνο από αυτήν την συλλογή. Πάμε όμως στο «La Rosa Bianca» και με αυτό να κλείσουμε την αναφορά μας στο πρόσωπα και γεγονότα.

Αυτό λοιπόν ήταν το La Rosa Bianca από την υπέροχη ερμηνεία του Βασίλη Παύλου Κωνσταντίνου. Όμως θα μείνουμε κι άλλο στις μουσικές, αυτή τη φορά όμως με την εκπομπή να στρέφεται στο σήμερα, σε τέχνες, γράμματα, πολιτισμό, εκδηλώσεις του σήμερα, και να μείνουμε σε μια συναυλία που θα γίνει στις 12 Σεπτέμβρη στην Αθήνα και έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον καθώς είναι μια σπουδαία επαιτειακή συναυλία για τα 10 χρόνια από τον θάνατο του Λέοναρντ Κόεν. Ο γιος του Άνταμ Κόεν έδωσε μια συνέντευξη στην Βαρβάρα Σαββίδη και δημοσιεύεται στην χθεσινή Καθημερινή, την Κυριακάτικη Καθημερινή, και εκεί μιλά ανάμεσα σε άλλα βέβαια, πέρα από την σχέση του με τον πατέρα του, πέρα από την σχέση του με την Ελλάδα, με την Ίδρα, γιατί εκεί είναι το σπίτι τους που έρχονται κάθε καλοκαίρι αδιάλειπτα όλα αυτά τα χρόνια, και μάλιστα περιγράφει έτσι μεταξύ λίγο κάπως χαριτωμένα αλλά και συγχρόνως και λίγο παρεξηγημένα για το γεγονός ότι παρόλο που είναι το σπίτι μας, δηλαδή είναι οικία, κατοικία αυτό, ο κόσμος θεωρεί ότι είναι κάτι σαν μουσείο και έρχεται λέει και μας επισκέπτεται από τότε που πέθανε ο πατέρας μου, 10 χρόνια πάνε πια από το 2016, και χτυπούν την πόρτα, μας τραβούν φωτογραφίες, το οποίο λέει εδώ που τα λέμε εντάξει, έχει ένα ενδιαφέρον, αλλά για να είμαι ειλικρινής είναι και αρκετά ενοχλητικό. Ο Άνταμ Κόεν ασχολήθηκε και αυτός με το τραγούδι, παρόλο που ο πατέρας του του λέγε καλύτερα να γίνεις πρωθυπουργός του Καναδά παρά να ασχοληθείς με το τραγούδι, αλλά το έκανε όμως, και έτσι κάνει μια περιοδία παγκόσμια για τον με το θέμα της βέβαια αφιερωμένο στο καλλιτεχνικό έργο του Λέοναρντ Κόεν, του πατέρα του, που τόσα πολλά πρόσφερε και στην ποίηση πέρα από το τραγούδι με τις πανέμορφες μπαλάντες του. Να πούμε ότι στις 12 Σεπτέμβρη που η εκδήλωση θα γίνει στην Αθήνα στο ξέφωτο του πάρκου Σταύρος Νιάρχος έχει συμμετοχή, θα έχει ελεύθερη είσοδο, αλλά προφανώς φαντάζομαι θα έχει λίστα ονομάτων, δηλαδή θα δηλώσουν κάποια άτομα και θα υπάρχει σειρά προτεραιότητας. Υπάρχει συμμετοχή πολλών Ελλήνων μουσικών. Διαβάζω ονόματα όπως η Έλπα Σπαλά, η Δήμητρα Γαλάνη, ο Κωνσταντίνος Βίτα, η Ναλίσα Γκριν. Για να θυμηθούμε ένα από τα πιο αγαπημένα κομμάτια του Λέοναρντ Κόεν, το So Long Marianne.

Και κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσουμε. Μιλώντας για συναυλίες, δεν θα μπορούσα παρά να σταθώ σε μια ιδιαίτερη απόψινη συναυλία που αφορά τις μελοποιήσεις του Σαράντι Κασάρα και συνολικότερα ένα πρόγραμμα με την επιμέλεια του ίδιου αλλά και του Χρήστου Βερνάρδου που έχει τον τίτλο του «Έρωτα και της Αρμύρας» και είναι μελοποιήσεις από τον εμβληματικό κύκλο 20 ερωτικά ποίηματα και ένα απελπισμένο τραγούδι του Πάμπλο Νερούντα, συνθέσεις με φόντο τη θάλασσα και τα συναισθήματα του έρωτα, εξού και ο τίτλος του «Έρωτα και της Αρμύρας» και μάλιστα γίνεται και στην ακτή της Αρετσούς η μουσική αυτή βραδιά, με την συμμετοχή την ερμηνευτική τεσσάρων σπουδαίων φωνών. Τραγουδούν ο Δημήτρης Νικολούδης, ο Παναγιώτης Καραδημήτρης, η Νάντα Φιόρου και η Ελιώνα Σινιάρη, με την οποία κλείνει σήμερα και η εκπομπή μας. Είναι και δική της σύνθεση αυτό που ακούμε, με την αρχαία λύρα εδώ, μαζί μάλιστα με τον Θόδωρο Κουμαρτζή, να κάνουν ένα υπέροχο δίδυμο, καλλιτεχνικό, υπέροχο ντουέτο. Θα το απολαύσουμε μέχρι το τέλος, μέχρι του χρόνου αυτής της εκπομπής. Ήταν η Αργυρό Αρβαντίδου στην τεχνική επιμέλεια, ο Γιάννης Τσολακίδης στην επιμέλεια για την παρουσία της εκπομπής. Να πω ότι έχει ελεύθερη είσοδο απόψε στην Αρετσού για αυτήν τη βραδιά του Έρωτα και της Αρμύρας και είναι μια παραγωγή του Δημοτικού Οδείου Καλαμαριά στο πλαίσιο των εκδηλώσεων Παραθυναλός. Χαιρετώ σας και φιλώ σας.

τη περιοχή σου, ενημερώσου για τη φροντίδα τη γάτα και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.

Κάποιος περνάει τραγουδώντας.

εικόνες πόλης με φίλτρο. Μια ραδιοφωνική σειρά φτιαγμένη από δρόμο, μουσική και λέξεις που περίσεψαν από ένα ποίημα. Στον 958 της R3 με τη Μάρα Τσικάρα.

το βρήκα σε ανάρτηση της μικρής Φρίντα, μια εβδομάδα πριν, παλιότερη είναι η ανάρτηση, με το έμπα του νέου μήνα. Εγώ όμως τώρα το είδα, ή τώρα ήρθε και με χτύπησε κατευθείαν εκεί που πονάει. Είναι λέξεις της Γλυκερίας Μπασδέκη και λέει: τώρα που έφυγε ο Ιούνιος, ο Ιούλιος και ο Αύγουστος, τώρα που ξεμαύρισες και δεν μιλάς καλοκαιρινά, στη λευκή σου εποχή, χωρίς τον ήλιο, τον ηλιάτορα, να σου χαρίζει η ανέδεια, γλωσσάρα και λαμπερό δέρμα, χωρίς κρυμμένες κυταρίτιδες στα κόπερτον, χωρίς παραλίες, χωρίς τις λέξεις 40 υποσκιάν. Γιατί τον Αύγουστο η γλώσσα μαυρίζει και ψήνεται.

διακόπτω το πείμα, γιατί ίσως ο Σεπτέμβρης λογοκρίνει τα υπόλοιπα λόγια του Αυγούστου, γιατί έχω ανάγκη να ξανακούσω αυτό το τραγούδι, ναι, ακόμα μία φορά, μέσα στις λέξεις του Αυγούστου και αυτό, μέσα στους ήχους του, μια εκδοχή για το πώς κινείται και αναπνέει το σώμα αυτό το μήνα. Όχι, εκείνον το μήνα πια, που πέρασε, εκείνη την εποχή. Πώς τη λέγανε, α ναι, καλοκαίρι. Έλα, σταμάτα, μου λέει ο μελωδικός διαβάτης. Σε πείσμα όλων, εξακολουθεί να τσουγκρίζει τα ποτήρια λέγοντας «καλό καλοκαίρι» και θα το λέει απειλή, ίσα με το καταχύμωνο. Αλήθεια, τι μπορεί να σημαίνει το «living is easy»? Το ζήσαμε ή μπα?

Το ποίημα λέει λίγο αργότερα, ενώ το Σεπτέμβριο η γλώσσα ξασπρίζει και ψυχαλίζει. Το Σεπτέμβριο λες, δεν ξέρω, φοβάμαι, βγάλε ψυχρούλα, θα βρέξει, άστο για μετά. Τι να σου πω τώρα, θα βράσω φασόλια. Όσα πρόλαβες να πεις, τα είπες. Και όσα δεν πρόλαβες, θα τα πεις του χρόνου. Τώρα μπορείς να μελαγχολήσεις για το καλοκαίρι που ξαναέφυγε και θα ξαναφύγει μέχρι να ξανάρθει. Το ίδιο έκαναν και πριν από σένα και ο Ρεμπό και ο Γκέτε και ο Ασλάνογλου και η φίλη μου η Κέτη που έχει κομμωτήριο στην Πάτρα. Γλυκερία Μπασδέκη. Και οι Charms κάτι τέτοιο λένε με το δικό τους τρόπο.

Τον ήχο φροντίζει ο Τάσος Τριανταφύλου. Η Μάρα Τσικάρα ακολουθεί κάποιον που περνάει τραγουδώντας μέσα στο Σεπτέμβρη, στην πρώτη εβδομάδα του. Τώρα μπλέξαμε με καλοκαιρινούς έρωτες που με την πρώτη σταγόνα της βροχής σκοτώνονται κι αυτοί μαζί με το καλοκαίρι.

Εδώ που τα λέμε, μάλλον δεν είναι το καλοκαίρι το θέμα μας, οι ερωτές του, ούτε καν η θάλασσα και το εύκολο σβήσιμο μέσα της. Δεν ξέρω αν είναι η επαφή με τη φύση, τα ταξίδια, τα φεγγαρόφωτα, οι καλοκαιρινοί φίλοι που είναι πιο όμορφοι από τους χειμωνιάτικους. Οι ίδιοι είναι, απλά όλα μοιάζουν αλλιώς. Ο καθρέφτης που είναι πιο επίοικη στο καλοκαίρι από ό,τι άλλες εποχές και σε αποκαλύπτει πιο πολύ σώμα. Γι' αυτό ακριβώς είναι πιο επίοικη. Σου λέει, αυτός είσαι, τέλος. Όχι, δεν αυτό. Το θέμα είναι τι ξαναβρίσκεις μετά από αυτή την παρένθεση. Τι σε περιμένει πίσω. Τι συμβαίνει γύρω σου. Το αντίθετο του living is easy. Και όπως λέει και ο Ezekiel Piles, δεν μπορώ να πω όχι, όλα πάνε καλά. Θα ήταν ψέμα να το πω αυτό. Δεν μπορώ να πω όχι, όλα πάνε καλά.

0: devient trop dérisoire.
1: Δεν μπορώ να πω όλα πάνε καλά, όχι με τίποτα. Παρ' όλα αυτά μαζεύουμε δυνάμεις, μαζεύουμε μουσικές, μελωδικές ασπίδες, καμιά φορά γίνονται και όπλα. Το κέφι μας θα τους εξοντώσει, λέει ένας φίλος. Και ο Σταμάτης Κραουνάκης στη σημερινή του ανάρτηση λέει κάπου: έχουμε υποχρέωση όλοι μας να σηκώσουμε ψηλά την ομορφιά, να φτιάξουμε τη μικρή μας ζωή, να αγαπιόμαστε, να στηριζόμαστε, να σπρώχνουμε μακριά ό,τι μας χαλάει. Let's go, λοιπόν.
2: Let's go.

0: σαν σε ταλάντωση, σε μια επιφάνεια. Φαινόμαστε αστέρια από τη θάλασσα. Τρεις χιλιετίες πέρα, μέσα σε μια στιγμή.
1: Αρχάγγελος το Σεπτέμβριον βοά μέσα στην πλάση. Ανδρέας Εμπειρίκος. Τις μέρες τις γλυκές του Σεπτεμβρίου, όταν δεν έχει ακόμα βρέξει και είναι το άκουσμα των ήχων πιο αραιό και γεύσεις των ορών και από του θέρους πιο πυκνή, όταν στους κήπους κάνε τα ρόδια και πάλλονται οι ψητενείς οι στήμονες των λουλουδιών και σφίζουν στις πορφύρες των φλεγόμενοι οι βίσκοι, όλοι σαν υπερβέβαιοι γαμβροί που στον ιμφόν κτυπούν τις θύρες, τότε σαν να είναι πάντα καλοκαίρι, γιατί όποια και αν είναι η εποχή, ο πόθος είναι πάντα θέρος. Αναγαλιάζουν οι ψυχές και ο έρωτας, ο πιο ξανθός αρχάγγελος του παραδείσου, βοά και λέγει στον κάθε που άγγιξε κορμί: «Τα ρούχα πέτα, αγδί σου, τίποτε μη φοβάσαι. Ε, αρχιμώνας θέρος, όπου κι αν είσαι, είναι η ρομφαία μου μαζί σου». Για τον πόθο, λοιπόν, λέει και ψώνει το ποτήρι του ο τραγουδιάρης περιπατητής και φανταστικός μας φίλος και οδηγός, γιατί όποια κι αν είναι η εποχή, ο πόθος είναι πάντα θέρος. Το μόνο που πρέπει να βρούμε και να μάθουμε είναι πού τον βρίσκουμε, που άραγε να φυτρώνει, ξέρει άραγε κανείς.
2: Πες το πόθος που φυτρώνει στην καρδιά εις τον οριζόνι, πώς γεννιέται, πώς φουντώνει, πέστε μου παρακαλώ. Πιάνεται στα μάτια ξένη, με μάτιες και εκεί απομένει, με στην κούνια του πεθαίνει. Λάφτε το χαμό του πόθου, πέστε του όλοι όνια η μνήμη.

Where do I begin? Από πού να ξεκινήσουμε λοιπόν? Από μια κρεμαστή γλάστρα εσωτερικού χώρου ίσως, και εκεί μπορούμε να βρούμε έναν πόθο, ένα από τα πιο ανθεκτικά φυτά με πανέμορφα φύλλα σε σχήμα καρδιάς που διαθέτουν χαρακτηριστικές κίτρινες κυλίδες. Άλλη μόνο σε αυτόν που μένει πίσω για να τον ποτίζει ή να τον βλέπει να μαραίνεται.

Πώς το είπε η κυρία Μπασδέκη λίγο νωρίτερα, το Σεπτέμβριο η γλώσσα ξασπρίζει και ψυχαλίζει. Το Σεπτέμβριο λες δεν ξέρω, φοβάμαι, έβγαλε ψυχρούλα, θα βρέξει. Άστο για μετά, τι να σου πω τώρα. Είσαι στο Σεπτέμβριο, αρχίζουν να ξεφυτρώνουν σαν ζυζάνια και τα ασφαλώς και δεν πρέπει. Και αν εκείνο που πρέπει όλα τα επιτρέπει, το δικό σου το πρέπει, ένα πρέπει θα μπω. Άκης Πάνου, από Σοκράτη Μάλαμα.

Έχει όμως δικαίωμα και ένα Σεπτέμβρη ακόμα να ονειρεύεται. Στο όνειρό του μας βάζουν τώρα, με το δικό τους όνειρο, Dream, ο Ματιάς Διπλεσί και τα τρία βιολιά του κόσμου, The Three Violins of the World. Όπως λέει και η Κική Δημουλά, φυσικά και ονειρεύομαι. Ζει κανείς μόνο με ένα ξερό μισθό?

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Μου αρέσει πολύ πάντως ο νέος κόσμος, στα καφέ, στα μπαρ, στα τραπεζάκια έξω αυτή την εποχή. Όλοι γεμάτοι, λιοκαμένοι, με εμπειρίες και όρεξη και πολλά να έχουν να διηγηθούν. Πήγα εδώ, εκεί, έκανα αυτό, το άλλο. Παλιά δείχναν και φωτογραφίες, τώρα τις έχουμε ήδη δει στα social media. Στην καλύτερη εκδοχή βέβαια αυτού του ονείρου, μια και δεν βρήκαν όλη ευκαιρία για να το σκάσουν ή για να απολαύσουν το καλοκαίρι. Υπάρχει όμως εξωστρέφεια, υπάρχουν συναυλίες, συναπαντήματα, υπάρχει συνήθως λαχτάρα για δημιουργικές συναντήσεις, μια γέφυρα ανάμεσα στις δύο εποχές, μια ανάγκη να ξαναβρεις το δρόμο για το φθινόπωρο με τη βοήθεια των άλλων, καλύτερα έτσι. Κάθε βήμα που με πλησιάζει μου επιστρέφει την πίστη που δεν έβλεπα πια. Μας λένε η Σάντρα Μπερνάρντο και η Ναταλία Ντόκο στο επόμενο τραγούδι «Καμίνο και Πάσα».

Κάποιος περνάει τραγουδώντας στίχους και μελωδίες για έναν ακόμα Σεπτέμβρη. Τι σημαίνει αυτό, πώς δίνονται αυτές οι μέρες, τι ήχο έχουν, πέρα από πολιτικούς λόγους, από υποσχέσεις, από κίνηση στο δρόμο, κορναρίσματα, αγανακτήσεις, από διεθνή έκθεση και άδικο θάνατο πιλότων κατά τη διάρκεια επιδείξεων. Πώς αντιστεκόμαστε, πώς προτάσουμε την ομορφιά σε όσα συμβαίνουν. Δεν ξέρω, γι' αυτό ρωτάω το μελωδικό διαβάτη μας, του ζητάω να μας οδηγήσει κάπου καλύτερα, κάπου πιο όμορφα. Και αυτός τώρα προτείνει την επόμενη μουσική. «Tell me what you feel», λέγεται, χωρίς λόγια. Καμιά φορά οι λέξεις περισσεύουν ή δεν είναι αρκετές. Και η μουσική τα εξηγεί καλύτερα όλα αυτά που νιώθουμε. Ένα μαγικό μουσικό θέμα από τον Τζόζεφ Ταουάντρος. Είναι ένας βραβευμένος πολιοργανίστας και βιρτουόζος του ούτη, Αυστραλός, καταγωγή του από την Αίγυπτο. Ο Ταουάντρος έχει κερδίσει 7 φορές το βραβείο Άρια για το καλύτερο άλμπουμ παγκόσμιας μουσικής. Ο τελευταίος του δίσκος λέγεται Conversation with Jack. Κυκλοφόρησε τέλη Ιουλίου 2026. Ίσως είναι η τελευταία ηχογράφηση στο στούντιο του Jack DeJohnette 1942-2025, Αμερικανού jazz drummer, πιανίστα και συνθέτη, μια και σε λιγότερο από ένα χρόνο από την ηχογράφηση έφυγε από τη ζωή. Tell me what you feel, λοιπόν. Πες μου τι νιώθεις. Με μουσική. Εκεί καλύτερα.

Πέτρος Μάλαμας και Λεωνίδας Μπαλάφας, «Έργο είναι η ζωή», ζήσε κάθε σου στιγμή σαν να είναι τελευταία, μας είπαν. Κάθε μήνα, κάθε εποχή προσθέτει αναγκαστικά ο χρόνος και κόψε τις γκρίνιες, βάλε λίγο κουράγιο στους αρμούς και όλα θα στρώσουν.

Τον ήχο φρόντισε ο Τάσος Τριανταφύλου, η Μάρα Τσικάρα ήταν στην επιμέλεια και παρουσίαση. Ακολουθήσαμε ένα μελωδικό διαβάτη που αμήχανα έψαχνε τα βήματά του μέσα στη νέα εποχή, στη νέα εβδομάδα, στην κίνηση, στο μποτιλιάρισμα, σε όσα ακούγονται, σε όσα συμβαίνουν. Αντιστέκεται με μουσική, τουλάχιστον έτσι νομίζει, με ποίηση, με όνειρα και όπου τον βγάλει. Ακόμα και κοντά στον ήλιο και ας του κάψει τα φτερά. Icarus Dream, το θέμα στο το οποίο ακούμε αυτή τη στιγμή, Quadro Nuevo. Αν το συναντήσετε κάπου στο δρόμο να περνάει ανάμεσά σας τραγουδώντας, ακολουθήστε τον. Ποιος ξέρει πού μπορεί να σας οδηγήσει. Ελπίζω κάπου καλύτερα.

που 958 στο 41ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας, από σήμερα μέχρι και την Παρασκευή. Κάθε μέρα δηλαδή, 2 με 3, θα έχουμε μια ωριαία σύνδεση εδώ από τη Δράμα. Βρισκόμαστε ακριβώς στο αίθριο κάτω από τα γραφεία του φεστιβάλ, πάνω από τις πηγές της Αγίας Βαρβάρας, και νομίζω ο Ηλίας Σταμπουλής θα είναι στον ήχο αυτές τις μέρες μαζί μας. Καταφέρουμε κάπως σε αυτές τις συνδέσεις που κάνουμε με τα φεστιβάλ να διαλέγουμε τα καλά μέρη. Δηλαδή, από τη μια, όταν είμαστε στη Θεσσαλονίκη, βλέπουμε τη θάλασσα και από την προβλήτητα στο λιμάνι, και τώρα εδώ βλέπουμε τις πηγές της Αγίας Βαρβάρας και τα νερά και τα δέντρα. Νομίζω είναι ένα καλό γραφείο για αυτές τις μέρες που θα περάσουμε εδώ. Λοιπόν, είμαι ο Γιάννης Δημητρούδης στο μικρόφωνο. Θα είμαστε μαζί όλες αυτές τις μέρες, κάθε μέρα, όπως σας είπα και πριν, 2 με 3, και δεν θα είμαι μόνος μου, θα είμαστε πάντα παρέα με τους ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται πίσω από τις ταινίες, πίσω από την κάμερα, ενίοτε ίσως και μπροστά από την κάμερα, γιατί όχι, αλλά και βέβαια με τους ανθρώπους που είναι υπεύθυνοι για το στήσιμο ολόκληρου αυτού του φεστιβάλ, ξεκινώντας βέβαια από σήμερα μέχρι και την Παρασκευή. Μάλιστα, σήμερα έχω δώσει διπλό ρόλο και στον Ηλία. Δεν θα ρυθμίζει μόνο τον ήχο, αλλά θα επιλέγει και τις μουσικές. Του έχω δώσει τους φακέλους εκεί πέρα και του λέω βάλε κατά το δοκούν, ξεκινώντας με τραγούδια από την Ιαπωνία, από ό,τι έχω καταλάβει σήμερα.

0: πάρα πολύ και τους δύο που είστε εδώ στην εκπομπή και να ευχηθώ καλό φεστιβάλ, καλές προβολές, πώς το λέμε, νομίζω είναι μια καλή. Ξεκινώντας από σένα, Γιώργο, 41ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας, ένα χρόνο πριν τα 50. Πώς είναι να στείνεις ένα φεστιβάλ έχοντας στο μυαλό σου ότι του χρόνου πρέπει να στήσεις το πιο σημαδιακό?
1: Σωστά, είναι το τελευταίο πριν τη συμπλήρωση των 50 χρόνων και γι' αυτό θέλαμε λίγο να κάνουμε μία επιστροφή στις ρίζες και να ξαναθυμηθούμε από πού ξεκίνησε ο θεσμός, που είναι μία κινηματογραφική λέσχη της πόλης, από τους οποίους η αγάπη των λίγων γέννησε κάτι που τελικά εξελίχθηκε σε έναν πολύ μεγάλο κινηματογραφικό θεσμό 49 χρόνια μετά. Γι' αυτό επιστρέφουμε στον τοπικό χαρακτήρα του φεστιβάλ, τον τιμούμε και με την οπτική ταυτότητα και με το σποτάκι μας.

0: μας και με άλλες δράσεις που έχουμε ετοιμάσει για το φετινό φεστιβάλ, ώστε να κάνουμε αυτό το πλήρη κύκλο και του χρόνου στα 50 να γιορτάσουμε τη μεγάλη επέτειο του ελληνικού κινηματογράφου.
1: Και ίσως και μια νέα αρχή, θα πω εγώ, αλλά μάλλον αυτά θα τα δούμε του χρόνου. Ας γυρίσουμε εμείς στο τώρα. Ήδη έχει ξεκινήσει από χθες το φεστιβάλ με τις πρώτες προβολές, με την τελετή έναρξης, μια πολύ ωραία εκδήλωση εδώ λίγο παρακάτω, αλλά μέχρι και το τέλος της εβδομάδας ο κόσμος θα έχει τη δυνατότητα είτε διαζώσει είτε online να δει 157 ταινίες από όλο τον κόσμο σε 5 συν 1, θα πω εγώ, προγράμματα, γιατί έχουμε το εθνικό διαγωνιστικό, το διεθνές διαγωνιστικό, τα σπουδαστικά, το καινούργιο ντοκιμαντέρ και έχουμε και μια ενότητα για παιδιά. Έτσι δεν είναι? Αν κάνω κάπου λάθος, διόρθωσέ με.
0: Πολύ σωστά τα λες. Το νέο μας παιδί είναι το διεθνές πρόγραμμα για ντοκιμαντέρ και συνεχίζει κανονικά και το πρόγραμμα Kido για παιδιά και νέους, το οποίο έχουμε ρίξει πολύ μεγάλη προσοχή φέτος, με ηλικιακό διαχωρισμό στις ταινίες για πρώτη φορά και με δωρεάν προβολές, γιατί θεωρούμε απαραίτητο να έρθουν οι γονείς με τα παιδιά τους και να συμμετέχει όλη η πόλη σε αυτή τη μεγάλη γιορτή.
1: Ωραία. Και όταν λέμε 157 ταινίες, από τις πόσες, ας πούμε?
0: Γύρω στις 3.500 υποβολές είχαμε φέτος, το οποίο είναι ένα νούμερο πραγματικά πολύ μεγάλο και κάθε χρόνο συνεχώς ανεβαίνει. Το ενδιαφέρον είναι υψηλό, αφενός υπάρχει πάρα πολύ μεγάλος ανταγωνισμός, αλλά οφείλεται και στο ότι το φεστιβάλ μας πλέον έχει συνεχώς νέες διακρίσεις, νέες πιστοποιήσεις που γεννά ουσιαστικά και εμπιστοσύνη στους σκηνοθέτες για το επίπεδο που διατηρεί. Αυτή τη στιγμή είμαστε Oscar Qualifying, μέλος της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας και πολύ πρόσφατα πήραμε και πιστοποίηση από τη Βρετανική Ακαδημία για τα βραβεία BAFTA.
1: Το οποίο ξεκινάει από αυτή την έκδοση του φεστιβάλ
0: απευθείας. Ακριβώς, ακριβώς.
1: Επομένως, οι ταινίες που βραβεύονται μπαίνουν στην αντίστοιχη διαδικασία προεπιλογής, όπως είναι και για τα Όσκαρ, πλέον και για τα BAFTA, έτσι.
0: Ακριβώς. Και αυτό φυσικά για να το πετύχουμε σημαίνει ότι έχουμε εξασφαλίσει πολύ υψηλά στάνταρ στην επιλογή και στις διαδικασίες μας, γιατί όπως καταλαβαίνετε και τόσο μεγάλοι και σημαντικοί θεσμοί θέλουν να έχουν εξασφαλίσει ότι οι συνεργάτες τους κινούνται στα ίδια στάνταρ.
1: Προφανώς. Και φαντάζομαι ότι αντίστοιχα υπάρχει και πολύ μεγάλη συμμετοχή και από τους ανθρώπους που θα έρθουν αυτές τις μέρες στην πόλη, όχι μόνο εντός αλλά και εκτός Ελλάδας. Τους καλεσμένους που λέμε συνήθως. Πώς τώρα, βέβαια, ίσως η Σοφία που πολλά πολλά χρόνια δουλεύει εδώ στο φεστιβάλ να είναι πιο αρμόδια να το απαντήσει αυτό. Πώς είναι οι άνθρωποι, μάλλον πώς εξελίσσεται η αποδοχή και η σχέση των ανθρώπων του εξωτερικού με το Διεθνές Φεστιβάλ Μικρού Μήκους Δράμας? Έχουμε ένα θέμα με το μικρόφωνο, οπότε θα επιστρέψω μετά σε σένα, Σοφία. Με συγχωρείς. Προσπαθεί ο Ηλίας εδώ να τα καταφέρει, οπότε θα γυρίσω λίγο στο Γιώργο. Θα επιστρέψω μετά στην ερώτηση, δεν χρειάζεται να αγχωνόμαστε. Επειδή μίλησες λίγο πιο πριν και για τις υπόλοιπα παράλληλα προγράμματα του φεστιβάλ, γιατί δεν είναι μόνο οι προβολές, δεν είναι μόνο οι διαγωνισμοί, έχετε στήσει ένα φεστιβάλ στα πρότυπα των μεγάλων φεστιβάλ που γνωρίζουμε και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, το οποίο σημαίνει εκδηλώσεις πολύ ευραίος φάσματος ενδιαφερόντων, ακόμα και πέρα από τις προβολές, αλλά και τα αφιερώματα κλπ. Πώς μας πεις έτσι, με δύο λόγια, έναν συνολικό σκελετό?
0: Έχουμε ταυτόχρονα με τα 5 διαγωνιστικά προγράμματα και το πρόγραμμα για παιδικές ταινίες ένα πολύ μεγάλο αφιέρωμα σε βαλκανικές ταινίες, το Balkan Tales, όπου κάναμε μια πολύ ωραία επιλογή από ταινίες οι οποίες έχουν προταθεί ή έχουν κερδίσει το βραβείο μικρού μήκους ταινίας στα ευρωπαϊκά βραβεία κινηματογράφου. Επομένως, πρόκειται για διαμαντάκια από τις βαλκανικές χώρες και παράλληλα έχουμε ένα πολύ ωραίο συνεργατικό πρόγραμμα με το Φεστιβάλ της Γλασκόβης με τίτλο «Which Way Home», με πολύ ωραίες ταινίες που αποφασίσαμε μαζί και συνδέονται με την έννοια του σπιτιού κυριολεκτικά και μεταφορικά. Και φυσικά έχουμε τα πολύ σημαντικά μας αφιερώματα. Το ένα είναι στην Αλίντα Δημητρίου, τη μητέρα του ελληνικού ντοκιμαντέρ, με 4 ταινίες ψηφιακά αποκατεστημένες που για πρώτη φορά προβάλλονται στη Δράμα και δίνεται έτσι ευκαιρία και στους νεότερους που μπορεί να μην γνωρίζουν το σημαντικό της έργο να ετοιμάσουν. Και το δεύτερο μας σημαντικό αφιέρωμα είναι στο Χρήστο Δήμα, στη φιλμογραφία μικρού μήκους του με 4 ταινίες, queer θεματικής. Ο Χρήστος Δήμας ήταν από τους πρώτους που έκαναν queer κινηματογράφο στην Ελλάδα. Επομένως, είμαστε πολύ χαρούμενοι που μπορούμε να προβάλλουμε αυτό το έργο και να το μάθουν επίσης οι νέοι δημιουργοί.
1: Και επίσης ταυτόχρονα και όλα τα προγράμματα που αφορούν αυτό που συνηθίζουμε να λέμε στα φεστιβάλ αγορά, έτσι, τη δικτύωση των ανθρώπων μεταξύ τους, το πώς αφού βρίσκονται εδώ αυτές τις μέρες μπορούν να βρουν ακόμα και ανθρώπους που θα συνεργαστούν για τα επόμενα τους βήματα. Αντίστοιχα έχετε και εδώ pitching clubs κλπ.
0: Mm-hmm. Έχουμε το Short Film Hub, το οποίο είναι το industry κομμάτι για τους επαγγελματίες του κινηματογράφου, στο οποίο έχουμε ρίξει πάρα πολύ μεγάλη βάση. Έχουμε ειδικά εργαστήρια, πάνελ, one-on-one συναντήσεις κατηδίαν, ώστε οι δημιουργοί που έρχονται να μπορούν να δικτυωθούν με ανθρώπους κλειδιά τον φεστιβάλ διεθνώς. Έχουμε επίσης παρουσιάσεις από άλλα διεθνή κινηματογραφικά φεστιβάλ και έχουμε και πάρα πολύ ωραίες δράσεις σχετικά με τη λογοτεχνία, τα έθρια λογοτεχνικά απογεύματα που είναι μια παράδοση του Φεστιβάλ Δράμας, στα οποία φέτος παρουσιάζουμε τη συλλογή διηγημάτων του Ζαχαρία Μαυροϊδή mm-hmm. και της Αταλάντης Ευρυπίδου. Είναι και οι δύο συλλογές που έχουν αγαπηθεί πάρα πολύ από το κοινό και έτσι κατά κάποιο τρόπο γεφυρώνουμε τον κινηματογράφο και με τη λογοτεχνία, η μικρή φόρμα στη λογοτεχνία, η μικρή φόρμα στον κινηματογράφο.
1: Ακριβώς. Ηλία, είμαστε εντάξει με το άλλο μικρόφωνο? Θα τα αλλάξουμε μεταξύ τους για να επιστρέψουμε στην ερώτηση που είχα κάνει πριν όσον αφορά την σχέση των ανθρώπων, μάλλον τη σχέση του φεστιβάλ της Δράμας με τους ανθρώπους του εξωτερικού. Είτε αυτοί είναι οι άνθρωποι που έρχονται σαν καλεσμένοι για τις ταινίες τους, είτε είναι οι άνθρωποι που έρχονται ακριβώς όπως λέμε στα φόρουμς αυτά και τα labs, τα εργαστήρια της αγοράς για την δικτύωση. Να σε καλωσορίσω επίσης ξανά.
2: Γεια σας και πάλι. Να πω ότι αυτό είναι μια δουλειά μυρμηγκιού, δηλαδή όσο το φεστιβάλ μεγαλώνει. Κάτι ο ήχος δεν με αγαπάει εμένα.
1: Ναι.
2: Όσο το φεστιβάλ μεγαλώνει, έχει προγράμματα, ταξιδεύει στο εξωτερικό και καλεί ταινίες διεθνείς, τόσο γίνεται και πιο γνωστό. Όλες αυτές οι συνεργασίες που προανέφερε και ο Γιώργος με την EFA, στο δίκτυο της οποίας είμαστε μέλος από το 2002, έχουν δημιουργήσει ένα όνομα του Φεστιβάλ Δράμας προς τα έξω. Οπότε κάθε χρόνο έχουμε πάρα πολύ μεγάλη επισκεψιμότητα, όλο ένα και περισσότερη από το εξωτερικό και από την Ελλάδα. Οι καλεσμένοι του φεστιβάλ δεν είναι μόνο αυτοί που φιλοξενούνται στις υποδομές της Δράμας, αλλά και πάρα πολλοί κόσμος που έρχεται από την Ελλάδα, αλλά και από άλλες γειτονικές χώρες με δικά τους έξοδα, μόνο και μόνο για να παρακολουθήσουν το φεστιβάλ. Ειδικά φέτος, καταφέραμε να φιλοξενήσουμε την ετήσια συνάντηση των συνεργαζομένων φεστιβάλ με την EFA, όλα δηλαδή τα EFA Qualifying Festivals, οι οποίοι συναντιούνται μία-δύο φορές το χρόνο. Φέτος λοιπόν για πρώτη φορά θα φιλοξενηθούν στην Ελλάδα και στη Δράμα. Και αυτό γίνεται και είναι μία δράση σε μία σειρά δράσεων σε συνεργασία με το ECOMEV, το οποίο την υποστηρίζει, για τη φιλοξένηση της τελετής απονομής των μεγάλων βραβείων EFA 2027. Οπότε φέτος θα έχουμε τα πιο σημαντικά φεστιβάλ της Ευρώπης εδώ. Πολλά από αυτά τα μέλη είναι σε κριτικές επιτροπές, είναι σε εργαστήρια, σε πάνελ και βέβαια κατηδίαν συναντήσεις με δημιουργούς, όπου θα τους εξηγήσουν τι χρειάζεται για να πάνε στα φεστιβάλ τους. Άρα νομίζω ότι έχουμε φτάσει σχεδόν 50 χρόνια, δεν θα πω, το είπα και πριν, βάσανα και διωγμή, αλλά μόνο εξελίξεις. Και θα έχουν και οι ξένοι αλλά και οι Έλληνες σκηνοθέτες την ευκαιρία να γνωρίσουν τα πιο σημαντικά φεστιβάλ της Ευρώπης, που θα είναι περισσότερα από 20, και να στείλουν τις ταινίες τους και εκεί.
1: Και μακάρι, θα πω εγώ, όχι απλά 50, αλλά και 100 και 150, Έμεινα λίγο σε αυτό το σημείο των συνεργασιών, γιατί και εγώ παρακολουθώντας τα τελευταία χρόνια και στη Θεσσαλονίκη και εδώ τα φεστιβάλ, συνειδητοποιώ ότι, εντάξει, πέρα από τα διαγωνιστικά τμήματα που είναι συνήθως το κέντρο, η καρδιά του φεστιβάλ, για τους ανθρώπους που βρίσκονται εδώ, ίσως το πιο σημαντικό κομμάτι είναι αυτή η δικτύωση, είναι το πώς. Και ίσως είναι και κάτι το οποίο το χάναμε τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα. Προσπαθούμε να το βρούμε, το πώς θα βρεθούμε μεταξύ μας και θα συνεργαστούμε. Δεν ξέρω αν συμφωνείς και εσύ, αλλά για μένα είναι ίσως το πιο σημαντικό κομμάτι για τους ανθρώπους που βρίσκονται εδώ, ακριβώς αυτά τα εργαστήρια, ας τα πούμε έτσι, που σου δίνουν την δυνατότητα να έρθεις σε επαφή με άλλους ανθρώπους.
2: Σίγουρα είναι αυτό, και να σκεφτούμε ότι η Ελλάδα είναι και στην άκρη της Ευρώπης, που σημαίνει ότι τα ταξίδια για έναν Έλληνα μικρομικά στο εξωτερικό είναι πολύ πιο δύσκολα, πολύ πιο ακριβά. Είναι πολύ πιο εύκολο αν είσαι στη Γερμανία να μπεις σε ένα τρένο και να πας στην Αυστρία στο διπλανό φεστιβάλ. Εδώ είναι πάντα πιο δύσκολα. Οπότε οφείλει το φεστιβάλ, εκτός από το να αλλιεύει και να παρουσιάζει νέες ταινίες και νέα ταλέντα, να διευκολύνει τους επαγγελματίες του χώρου για σύνδεσή τους με την αγορά. Πολύ μεγάλο κομμάτι. Για μένα ένα πολύ μεγάλο κομμάτι που κάνει το φεστιβάλ χρόνια, και θα ήθελα να το αναφέρουμε, είναι η δράση που κάνει για το κοινό και για το κοινό της Ελλάδας. Μια πολύ σημαντική δράση για μένα, με την οποία ασχολούμαι σχεδόν από την αρχή που ξεκίνησε, είναι το φεστιβάλ Δράμας Ταξιδεύει, όπου ταινίες Ελλήνων κυρίως, από τις βραβευμένες, ταξιδεύουν σε πόλεις της Ελλάδας, σε χωριά, σε νησιά, σε μέρη όπου δεν υπάρχει σινεμά, και χτίζει το κοινό, το κινηματογραφικό, με ταινίες μικρού μήκους, σε μέρη που ο πολιτισμός δεν φτάνει εύκολα. Τα τελευταία 15 χρόνια πηγαίνουμε, επισκεπτόμαστε και πάρα πολλές πόλεις του εξωτερικού, σε συνεργασίες, μελέσχες, πολιτιστικούς οργανισμούς, φεστιβάλ, δήμους, πηγαίνοντας τις 4 από τις 5 ηπείρους.
1: Μακάρι και στις 5 θα πω.
2: Μακάρι και στις 5, ναι. Και βέβαια οι δράσεις που γίνονται για τους, για τους ανθρώπους της πόλης που αγκαλιάζουν και πληρώνουν και το φεστιβάλ, θα λέμε. Ο Δήμος είναι ο βασικός χρηματοδότης, μαζί βέβαια με την πολιτεία, το Υπουργείο και την Περιφέρεια. Οι άνθρωποι λοιπόν της πόλης εμπλέκονται στο φεστιβάλ τα τελευταία χρόνια. Έχουμε ένα καταπληκτικό κινηματογραφικό εργαστήριο, θα σας μιλήσει ένας άλλος συνάδελφος γι' αυτό. Έχουμε μία δράση στα σχολεία της Δράμας. Αυτά τα κάναμε, ειδικά τις δράσεις με τα σχολεία τις κάναμε πάντα, αλλά τα τελευταία χρόνια έχουν ενταθεί και οργανωθεί. Και νομίζω ότι είτε ως συνεφίλ, είτε ως επίδοξοι κινηματογραφιστές, οι πολίτες της Δράμας σιγά σιγά ετοιμάζεται η νέα γενιά, και είμαστε πολύ περήφανοι γι' αυτό. Γιατί πρέπει να χτίζεις δράσεις και για τους επαγγελματίες, αλλά και για το κοινό.
1: Εννοείται. Και μιας και μίλησες για τις δράσεις, θα πάρω την πάσα και θα πω για κάτι άλλο το οποίο ετοιμάζει τον Φεστιβάλ Μικρού Μήκους της Δράμας, που στην πραγματικότητα είναι μία, πώς να το πω, εταιρεία χρηματοδότησης και διανομής.
2: Εταιρεία χρηματοδότησης και διανομής, δεν ξέρω ακριβώς αν θα είναι έτσι, αλλά ούτως ή άλλως ένα είδος διανομής το Φεστιβάλ Δράμας, στο παράλληλο κύκλωμα τουλάχιστον, το κάνει. Τον τελευταίο χρόνο και με την προσπάθεια του Γιώργου Πολύ έχουμε καταφέρει αρκετές ελληνικές ταινίες να παίρνουν έστω ένα συμβολικό ποσό δικαιωμάτων για την προβολή των ταινιών τους, πράγμα που δεν μπορεί να κάνει το φεστιβάλ ως Νίπη Δέλτα Δέλτα. Όμως υπάρχουν πάρα πολλοί συνεργάτες που έχουν τη δυνατότητα και μπορούν και πληρώνουν σιγά σιγά την προβολή. Αυτό θέλουμε να αυξηθεί, θέλουμε σίγουρα να κάνουμε περισσότερες συνεργασίες με κανάλια και πλατφόρμες, αλλά κυρίως με κινηματογραφικές αίθουσες, έτσι ώστε να τους βοηθήσουμε, τις αίθουσες εννοώ, που δεν έχουν εργαλεία προγραμματισμού για τις μικρού μήκους. Είναι πάντα λίγο πιο δύσκολο να κάνεις πρόγραμμα και διαχείριση, έτσι ώστε οι ελληνικές μικρού μήκους τουλάχιστον, αλλά και ξένες, να μπορούν να προβάλλονται στα σινεμά σε σλότ κανονικό, στον χώρο τους δηλαδή.
1: Ίσως είναι και λίγο θέμα παιδείας, ότι δεν έχουμε συνηθίσει και σαν κοινό να πηγαίνουν, ας πούμε, μια Τετάρτη βράδυ στο κινηματογράφο για να δούμε ταινίες μικρού μήκους. Δηλαδή, ίσως είναι και λίγο αμφίδρομη η δουλειά που πρέπει να γίνει και με το κοινό, για να συνειδητοποιήσουν όλοι οι άνθρωποι μαζί ότι σινεμά δεν είναι μόνο
2: μεγάλη
1: τα 90, μήκος, τα 80 και τα 120 και τα 180 λεπτά, αλλά είναι και τα 8.
2: Δεν έχουμε συνηθίσει γιατί δεν υπάρχει θέση για τις μικρού μήκους στο σινεμά. Δηλαδή το πολύ που έχει δει ο κόσμος, το παρελθόν κυρίως, είναι μια μικρού μήκους έως 10 λεπτά, όχι μεγαλύτερη, ως τσόντα ή ως, μην το πω τσόντα, ως πρόλογος.
1: Εμβόλυμου ή οτιδήποτε.
2: Ναι, μιας μεγάλου μήκους ταινίας. Παρ' όλα αυτά, επειδή εμείς δείχνουμε μόνο μικρού μήκους το ταξιδεύει, έχω δει σε πόλεις και χωριά γιαγιάδες που δεν έχουν πάει ποτέ σινεμά και παππούδες και ντόπιους να έρχονται κάθε χρόνο και να βλέπουν μικρού μήκους. Άρα είναι ζήτημα αυτό που είναι δουλειά με Ιρμηγκιού. Σιγά σιγά δημιουργείς το σλότ, έρχεται ο κόσμος, την αρχή ίσως όχι πολύ και μετά το μαθαίνει.
1: Κατάλαβα. Λοιπόν, να γυρίσουμε λίγο στο Γιώργο για να γυρίσουμε λίγο και στο πρόγραμμα. Γιατί υπάρχει, είπαμε, 157 ταινίες από όλο τον κόσμο, 45 σε παγκόσμια πρεμιέρα και εθνικό και διεθνές διαγωνιστικό. Το σπουδαστικό θα το αφήσω λίγο στην άκρη, θα μιλήσουμε σε λίγο για το σπουδαστικό. Λίγα λόγια για το φετινό πρόγραμμα, για τις ταινίες, όχι συγκεκριμένα για τις ταινίες ξεχωριστά, αλλά για το σύνολο των ταινιών που έχουν επιλογή για να καταρτιστεί το πρόγραμμα του φετινού φεστιβάλ και το εγχώριο και το διεθνές.
0: Πάντα είναι μια πολύ μακρά διαδικασία η επιλογή του τελικού προγράμματος. Μεσολαβούν πάρα πολλές συζητήσεις γιατί θέλουμε το πρόγραμμά μας να είναι αντιπροσωπευτικό, να έχει ποικιλία και σε θεματικές και σε στυλ σκηνοθετικά και σε αφηγήσεις, διαφορετικά φορμά. Επομένως, ο κάθε επικεφαλής προγράμματος έχει τη δική του ομάδα με την οποία κάνει πάρα πολλές συζητήσεις για να καταλήξουμε σε μία μικρότερη επιλογή, όπου μετά και εγώ με τον επικεφαλή συζητάω τη φετινή κατεύθυνση του φεστιβάλ και τι θα θέλαμε ώστε να έχουμε μία μεγαλύτερη εκπροσώπηση σε όλα μας τα προγράμματα. Θεωρώ ότι κάθε χρόνο υπάρχει στην αρχή των υποβολών μία ανησυχία για το θα έχουμε καλές ταινίες φέτος, θα υπάρχει καλό υλικό, και πάντα προς το τέλος της επιλογής βρισκόμαστε στο άλλο άκρο της απόγνωσης, γιατί ακριβώς έχουμε πολλές
1: δεν
0: καλές επιλογές
1: να ναι.
0: Και δεν μπορούν να χωρέσουν όλες σε μία εβδομάδα. Οπότε ναι, σε αυτή την δύσκολη θέση βρεθήκαμε πάλι, αλλά νομίζω ότι καταλήξαμε ένα πρόγραμμα που δεν θα απογοητεύσει κανέναν, γιατί υπάρχουν πάρα πολλές ιστορίες με τις οποίες είναι τόσο εύκολο να ταυτιστούν οι θεατές, και ειδικά τώρα μιλώντας και για τις ελληνικές ταινίες και την ελληνική πραγματικότητα, είναι πολύ ωραίο το πώς οι νέοι σκηνοθέτες πάντα αντιλαμβάνονται την εποχή τους και επιλέγουν τη μικρού μήκους φόρμα για να τη σχολιάσουν, να την κριτικάρουν, να την αναδείξουν με έναν τρόπο που δεν γίνεται στις μεγάλου μήκους ταινίες. Και χαίρομαι πολύ γιατί και φέτος θα βρουν πολύ ωραίες επιλογές.
1: Αφού μίλησες για τα εγχώρια, βλέπεις έτσι καμιά ροπή στα θέματα που επιλέγουν οι μικρομικάδες στην Ελλάδα?
0: Υπάρχουν,
1: είναι το 2026, ας το πάμε.
0: Υπάρχουν θεματικές που επαναλαμβάνονται και είναι αγαπητές στους Έλληνες σκηνοθέτες, όπως γενικά οι οικογενειακές σχέσεις, η διαχείριση του πένθους, η
1: απώλεια. Σας επηρεάζει αυτό στην κατάρτιση του προγράμματος?
0: Όχι, γιατί ενώ επαναλαμβάνονται σαν θέματα κάποιες φορές, ενώ επαναλαμβάνονται κάποια θέματα κάποιες φορές, ωστόσο πάντα υπάρχει κάτι ανανεωτικό, κάποια διαφορετική οπτική στο ίδιο θέμα, που σημαίνει ότι βλέπεις κάτι αναγεννημένο και διαφορετικό και πάντα σε αφορά από την αρχή και σε έχεις ξαναδεί στο παρελθόν κάτι παρόμοιο. Αλλά είναι παρουσιάζει πάντα ενδιαφέρον και το τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στον κόσμο και πώς επηρεάζει το έργο. Όπως για παράδειγμα φέτος είχαμε πολλές υποβολές σχετικές με στρατό, φαντάρους, το οποίο είναι ενδεικτικό της πολεμικής ατμόσφαιρας αυτή τη στιγμή που υπάρχει στον κόσμο.
1: Ίσως και ενός άγχους που υπάρχει.
0: Σωστά. Επομένως, αυτό είναι πάντα ενδιαφέρον, γιατί σου δίνει μια ένδειξη των καιρών μας.
1: Λοιπόν, και κλείνοντας, να πούμε και δύο λόγια και για το νέο πλέον, τη νέα κατηγορία, το νέο πρόγραμμα του φεστιβάλ, που είναι το ντοκιμαντέρ, έτσι.
0: Σωστά, θέλαμε να αναδείξουμε το ντοκιμαντέρ. Νιώσαμε ότι μαζί με τη μυθοπλασία δεν μπορεί ακριβώς να αξιολογηθεί, γιατί έχει διαφορετική φιλοσοφία, και θέλαμε να του δώσουμε το δικό του χώρο ώστε να να μπορεί να ξεδιπλωθεί όπως πρέπει, και επειδή κατά κάποιο τρόπο μας ενδιαφέρει να ενθαρρύνουμε και την ελληνική παραγωγή ντοκιμαντέρ και βλέπαμε ότι τα τελευταία χρόνια υπάρχει μια τάση, με αυτό το νέο διαγωνιστικό έχουμε τη μεγαλύτερη ελληνική εκπροσώπηση σε ντοκιμαντέρ τα τελευταία χρόνια στη Δράμα, 6 συνολικά ταινίες διαγωνίζονται μαζί με τις διεθνείς και είναι πραγματικά μία και μία υπέροχες, και νομίζω ότι θα, σιγά σιγά θα δημιουργηθεί και το απαραίτητο, η απαραίτητη ελληνική παραγωγή που θα μπορεί να στηρίξει το δικό, του, το δικό της εθνικό τμήμα. Επομένως είναι μία αρχή που νομίζουμε ότι θα μακροημερεύσει.
1: Μακάρι. Θα πω εγώ λοιπόν, παιδιά, μπορούμε να μιλάμε νομίζω πάρα πολύ ώρα γι' αυτό, και καλό θα είναι να μην μιλάμε για πάρα πολύ ώρα γι' αυτό, για να αφήσουμε και τους ανθρώπους που θα σας πω έτσι προς την πορεία της εκπομπής ότι πλέον μπορούν να μας ακούνε και σε όλη την Ελλάδα, όχι μόνο στη Θεσσαλονίκη και στη Βόρεια Ελλάδα. Θα σας πω και πώς. Νομίζω ότι μπορούμε να τους αφήσουμε να ρίξουν μια ματιά στο πρόγραμμα, να ρίξουν μια βουτιά στο πρόγραμμα και να το παρακολουθήσουν όσο περισσότερο μπορούν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν εδώ σήμερα μαζί μου και καλό φεστιβάλ.
0: Ευχαριστούμε και εμείς, καλό φεστιβάλ.

0: Λοιπόν, εδώ από τον κέντρο του 41ου Διεθνούς Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους της Δράμας. Ο 1.58 θα είναι όλη τη βδομάδα σε ζωντανή σύνδεση με εσάς εδώ από την Δράμα. Κάθε μέρα 2 με 3. Γιάννης Δημητρούδης στο μικρόφωνο, Ηλίας Σταμπουλής στον ήχο. Λίγο νωρίτερα συνομιλήσαμε με τον Γιώργο Αγγελόπουλο και τη Σοφία Γεωργιάδου για μια συνολική, όχι ακριβώς αποτίμηση, ένα συνολικό σχεδιάγραμμα του φετινού φεστιβάλ. Είπαμε σήμερα, επιλέγουμε ξεκινώντας να μιλήσουμε κυρίως με τους ανθρώπους που είναι οι βασικότεροι υπεύθυνοι της κατάρτισης του φετινού προγράμματος, και αρκετά μεγάλο μέρος του Διεθνούς Φεστιβάλ Μικρού Μήκους Δράμας είναι το σπουδαστικό πρόγραμμα, διεθνές και εθνικό. Παναγιώτης Ιωσιφέλης απέναντί μου, επικεφαλής του Εθνικού Σπουδαστικού Προγράμματος. 5 χρόνια, Παναγιώτη.
1: Καλησπέρα, 5 χρόνια.
0: Καλησπέρα, πρώτο μαξιλαράκι, πρώτο ορόσημο, να το πούμε. Ή δεν έχει πολύ μεγάλη σημασία?
1: Δεν πιστεύω στα ορόσημα. Mm. Πιστεύω σε μια δυναμική διαδικασία που προχωράει χρόνο-χρόνο. Οπότε όχι, δεν αισθάνομαι ότι έχει τελειώσει κάτι. Έχουν ξεκινήσει πράγματα. Δεν ξέρω αν γνωρίζετε, οι περσινοί 3 διακριθέντες πήγαν στις Κάνες και συμμετείχαν σε ένα πρόγραμμα. Δηλαδή, ταινίες οι οποίες ήταν αόρατες στην πραγματικότητα. Γιατί έτσι ξεκίνησε αυτό, από μια συζήτηση δική με τον Γιάννη Σακαρίδη που του είπα, ναι, αλλά έχουμε μια παραγωγή ταινιών, δηλαδή παντού στην Ευρώπη. Υπάρχει αυτή η προσέγγιση ότι προσπαθούμε να βρούμε αυτές τις αόρατες ταινίες και να τις προβάλλουμε. Όχι μόνο τις σπουδαστικές, όλες. Και εμείς έχουμε ένα σώμα ταινιών στην Ελλάδα που είναι των μελλοντικών δημιουργών μας και τις έχουμε θάψει. Γιατί όταν ανερχόταν στο Εθνικό έπρεπε να διαγωνιστούν με ταινίες προϋπολογισμού, έτσι. Εσύ έχουν μηδενικό προϋπολογισμό, εθελοντές, σπουδαστές, φιλότιμους ανθρώπους,
0: φίλοι ίσως.
1: Όλο, όλο, προφανώς. Αλλά οι άλλες έχουν 30, 50, 70 χιλιάδες μπάτζετ. Δεν μπορεί να συγκριθεί. Και τώρα που το κάνω 5 χρόνια, όταν πάω στο Εθνικό, λέω εγώ, ταινιάρα, φοβερή παραγωγή, τα δικά μας είναι ταπεινά. Αλλά από ό,τι φαίνεται και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, διαγνώσκεται η δύναμη που έχουν και η δυναμική που έχουν. Αυτό είναι το ένα κομμάτι, το αμιγώς καλλιτεχνικό, και υπάρχει και το φεστιβαλικό που είναι κατά τη γνώμη το πιο ζωντανό κομμάτι του φεστιβάλου, το σπουδαστικό. Γιατί έρχονται, γιατί είναι πιτσιρίκια, γιατί είναι ενθουσιασμένοι, γιατί ακόμα έχουν άγνοια κινδύνου για διάφορα πράγματα του κινηματογραφικού, οπότε είναι...
0: Νομίζω τα φεστιβάλ για τους ανθρώπους που είναι μέσα σε εκείνες τις σχολές, και εσύ το βλέπεις καλύτερα από όλους γιατί είσαι και ακριβώς μέσα σε αυτές τις σχολές, είναι και ακριβώς αυτό που ζητάνε αυτά τα παιδιά για να έρθουν σε επαφή με τον κινηματογράφο, όχι απλά για να συνδεθούν κυριολεκτικά και με τους ανθρώπους που είναι δίπλα τους και μπορεί να τους γνωρίζουν καν, ας πούμε, και μπορεί να θέλουν να κάνουν, να έχουν το ίδιο όραμα.
1: Ακριβώς. Είναι ουσιαστικά το Εθνικό Σπουδαστικό έδωσε τη δυνατότητα να διευρύνουν τους ορίζοντές τους τα παιδιά αυτά και το έργο τους.
0: Πού βρίσκεται το σπουδαστικό σινεμά, έστω μικρού μήκους, ας μείνουμε στο μικρού μήκους, γιατί το φεστιβάλ είναι αυτό αυτή τη στιγμή το 2026 στην Ελλάδα?
1: Αναζητά τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Το πράγμα αλλάζει. Mm-hmm. Δηλαδή πριν 5 χρόνια όταν ξεκίνησα, οι ταινίες ήταν πολύ πιο ταπεινές. Δεν υπήρχε και το σπουδαστικό, το οποίο λειτουργεί ως μια αναφορά πια σε όλα τα σχολεία της Ελλάδας. Πρωτίστως γιατί βλέπουν τι γίνεται μετά. Mm. Δηλαδή, ενώ την πρώτη χρονιά κέρδισε η ταινία τα Τσουλάκια, βρέθηκε στο Λος Άντζελες. Τη δεύτερη χρονιά ο Κολιούκος, ο Νίκος, πήρε βραβείο σκηνοθεσίας, κατέληξε δεύτερος στο σπουδαστικό του Φεστιβάλ Κανών. Από την πρώτη χρονιά είχα κάνει curating σε ένα πρόγραμμα στη Ζυρίχη. Η Αριάδνη, η Λίτου Σοφρονίδου, κατέληξε στη Ζυρίχη. Θέλω να πω, όλα αυτά στο πλαίσιο αυτό γίνονται γνωστά. Mm. Οπότε αυτό δημιουργεί ένα πλαίσιο που δεν υπήρχε, ότι αν κάνω μια σπουδαστική ταινία και είναι καλή, δεν είναι μόνο ότι θα πάρω καλό βαθμό στη διπλωματική ή θα πάρω 10 στην άσκηση, είναι ότι ξαφνικά, με πολύ οικείο για μένα τρόπο, όχι ότι έχω ένα παραγωγό και έχω ένα budget και έχω ένα deadline, ξέρεις, πάλι με τους φίλους μου, αλλά αν δουλέψουμε όλοι και κάνουμε το καλύτερο δυνατό, αυτό μπορεί να είναι το επόμενο βήμα. Αυτό είναι πολύ αισθητό πια. Και βλέπω ότι, γιατί μιλάω προφανώς και με τα παιδιά, και τα παιδιά στο Αριστοτέλειο και με τα παιδιά του ΕΑΠ, στο οποίο επίσης διδάσκω, και με άλλες σχολές που με καλούν και κάνω εισηγήσεις, αλλά και με τα παιδιά που έρχονται εδώ, πια η μία σπουδαστική ταινία σχεδόν τα παιδιά θεωρούν αυτονόητο ότι θα επενδύσουν και δικά τους οικονομικά μέσα.
0: Δικούς τους πόρους.
1: Ναι, ναι, ακριβώς. Που μπορεί να, αυτό σημαίνει ότι μπορεί να κάνουν σεζόν και να τα κρατήσουν, γιατί θεωρούν ότι αν επενδύσουν σε αυτή την ταινία και στο τεχνικό και στο κάθε μορφιστικό αποτέλεσμα, κάνουν ένα βήμα προς την κατεύθυνση που επιθυμούν. Οπότε αλλάζει. Ναι, και υπάρχει ο Εκομέδ σε μια συνάντηση που κάναμε στο τμήμα κινηματογράφου ανέφερε ότι έχει πρόθεση να επιδοτεί σπουδαστικές ταινίες, το οποίο είναι πολύ μεγάλο πράγμα για αυτά τα παιδιά.
0: Έχει προχωρήσει και επίσημο αυτό.
1: Σε εμάς υπόθηκε προφορικά από την Καρτάλου, την κυρία Καρτάλου, η οποία είπα όμως ότι θα υπάρξει κανονιστικό πλαίσιο μέσα στο 26.
0: Γιατί το ρωτάω, γιατί και εγώ πριν λίγο καιρό το είχα ακούσει ότι υπάρχει πρόθεση. Τώρα για το φεστιβάλ, κάνοντας την έρευνα, δεν βρήκα κάτι επίσημο.
1: Και εγώ δεν το βρήκα, αλλά το έχω ακούσει ήδη με άμεση αυτικοία. Άρα το άκουσα. Τώρα...
0: Μακάρι.
1: Ναι, ναι.
0: Μακάρι, μακάρι. Υπάρχει κάποιος στόχος για το Εθνικό Σπουδαστικό Πρόγραμμα εδώ του φεστιβάλ? Κάποιος στόχος που να έχεις εσύ στο μυαλό σου, κάποιος στόχος που να έχεις βάλει εσύ, ή απλά να δούμε πού μπορεί να πετάξει?
1: Οι πιο μακρινοί στόχοι που έβαλα έχουν επιτευχθεί. Δηλαδή τη δεύτερη χρονιά μια ταινία που βγήκε από το φεστιβάλ, που σκέψου, επαναλαμβάνω ότι η ταινία αυτή πιθανά να μην έπαιζε στο πρόγραμμα. Αν είχε να συναγωνιστεί την περίοδο εκείνη της ταινίας του Μαυρί ή ξέρω εγώ...
0: Τις ταινίες που είχαν χρηματοδότηση ή ναι, που είχαν τα μέσα, τέλος πάντων.
1: Ή της Τερίας Πετράκη που πήρε πέρυσι. Που τους εκτιμάω και τους δύο βαθύτατα, αλλά πάντως ο ένας ήταν ο φοιτητής και οι άλλοι είναι επαγγελματίες. Ναι. Μπορεί να μην είχε βρει θέση στο πρόγραμμα. Οπότε θεωρώ ότι τα πιο μεγάλα μόνιρα επιτεύχθηκαν. Αυτό που κάνω τώρα είναι κάθε φορά να μην εφησυχάζω. Γιατί όταν γίνονται καλά πράγματα έχουμε την τάση να τα θεωρήσουμε αυτονόητα και είναι δύσκολο να βλέπεις όλο το εκπαιδευτικό προϊόν μιας χρονιάς, 200 ταινίες, και να έχεις την ευθυκρισία να μην αδικείς κανέναν. Να προσπαθείς να δεις ποιος λίγο το πασάλιψε αλλά έχει δυναμική ή ποιος είναι τόσο τόσο άρτια η θέση του που ξέρεις δεν γίνεται να μην τον πάρεις. Οπότε θεωρώ ότι μόνο του θα πάει. Δεν θεωρώ ότι υπάρχει κάτι άλλο στην Ελλάδα. Ναι, το ΕΚΟΜΕΔ βάσει των λεγόμενων της κυρίας Καρτάλου θα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Από εκεί και πέρα, επειδή έχω γνώση των άλλων δομών των εκπαιδευτικών, σε άλλες χώρες εννοώ, δεν είμαστε σε θέση αυτή τη στιγμή οι σχολές κινηματογραφίας να επιδοτούν 30 και 40 χιλιάδες σπουδαστικές ταινίες όπως γίνεται στη Δανία, Φερρυππίν, ή στην Ελβετία, ή στην Βρετανία, ή στη σχολεία της Γαλλίας. Άρα δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι τέτοιο να διεκδικήσουμε. Μπορούμε να διεκδικήσουμε πολύ καλό σινεμά και αναγνώριση στο εξωτερικό που ήδη κάπως την απολαμβάνουμε και να πάμε να γίνουμε ακόμα ισχυρότεροι, να έχουμε ακόμα ισχυρότερο αποτύπωμα κάνοντας όλοι καλά τη δουλειά μας.
0: Θα μπορούσε να στηθεί κάτι αντίστοιχο και σε πλαίσιο μεγάλου μήκους?
1: Νομίζω πως όχι.
0: Νομίζω πως όχι.
1: Η μεγάλου μήκους είναι πολύ απαιτητική κατασκευή. Mm-hmm. Στη μικρού μήκους στην πραγματικότητα, okay, όλοι με υπερβάλλοντα ζήλο και ουσιαστικά εκταμιεύοντας από θέματα κινούνται, αλλά πάντως το γύρισμα είναι 5 μέρες. Mm-hmm. Δεν ξέρω πώς θα μπορούσε να λειτουργήσει μια τέτοια συνθήκη όταν το γύρισμα ήταν 30 μέρες. Οι όγκοι είναι τεράστιοι και αυτοί είναι νέοι. Mm. Καλά, μπορεί να μην είναι 22, δηλαδή πια το ηλικιακό προφίλ των σπουδαστών κινηματογράφου έχει μεταβληθεί. Έχουμε πάρα πολλούς που έρχονται με κατακτήριες, έχουμε ανθρώπους που πάντα το είχαν καημό και τώρα έχουν την ευκαιρία. Αλλά αν το θέσουμε και σε εμάς στην ηλικία μας, δεν ξέρω αν θα είχα τη δυνατότητα να δουλέψω τους επόμενους 4 μήνες σε μια ταινία προμπόνο. Είναι δύσκολο. Μακάρι να μπορούσε να γίνει. Η εξέλιξη της τεχνολογίας κάπως βοηθάει. Επίσης έχουμε όλα αυτά καινούργια τα vertical drama. Δηλαδή αρχίζει ένα πράγμα κάπως να υπάρχει μια ευρύτερη συζήτηση. Αλλά θα μου έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση αν κάποιος είχε τόσες ταινίες που δεν μπορούσε να στοιχειοθετήσει ένα πρόγραμμα με σπουδαστικό μεγάλου μήκους. Δηλαδή θα χειροκροτούσα όρθιος. Δεν νομίζω ότι αυτή τη στιγμή, όσο ξέρω την εκπαιδευτική διαδικασία στην Ελλάδα και το εκπαιδευτικό δυναμικό, αυτό είναι εφικτό.
0: Παναγιώτη Σουφελή, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Στην εκπομπή. Σήμερα να ευχηθώ κάθε επιτυχία, όχι μόνο για φέτος, αλλά και για τη συνέχεια του προγράμματος αυτού, γιατί όπως και να το κάνουμε, τα παιδιά που είναι στις σχολές θα συνεχίσουν, όπως είπες, να κάνουν εκατοντάδες ταινίες του χρόνου, τον κάθε χρόνο, τις οποίες πρέπει κάπως να τις βλέπουμε. Γιατί δεν φτάνει μόνο το μάθημα, δεν φτάνουν ούτε τα φεστιβάλ που οι ίδιες οι σχολές μπορούν να διοργανώνουν. Για παράδειγμα, το φεστιβάλ στο Ολύμπιον, που μπορούμε κάθε χρόνο να βλέπουμε στην Θεσσαλονίκη, αλλά τα παιδιά αυτά χρειάζονται ορατότητα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ.
0: Καλή συνέχεια και καλή προβολή.

Λίγο πριν κλείσουμε, θέλω να σας πω αρχικά ότι πολύ μεγάλο, το μεγαλύτερο μέρος από τις μουσικές που ακούμε σήμερα, έτσι για να δίνουμε και τα credits εκεί που πρέπει, τις έχει επιλέξει ο φίλος Δημήτρης Πολύζος, γιατί τις ίδιες μέρες με το φεστιβάλ τρέχει και η Διεθνής Έκθεση της Θεσσαλονίκης, της οποίας τιμόμενη χώρα είναι η Ιαπωνία, γι' αυτό και ακούμε τραγούδια μόνο από την Ιαπωνία σήμερα. Και αφού μιλήσαμε για την έκθεση, να σας πω και το εξής, ότι γενικότερα σιγά σιγά στην ψηφιακή εποχή, πέρα από την τηλεόραση που το γνωρίζουμε εδώ και χρόνια, ψηφιοποιείται και το ραδιόφωνο. Σιγά σιγά όλοι οι καινούργοι δέκτες ραδιοφωνικοί, όλα τα καινούργια αυτοκίνητα έχουν ψηφιακό ραδιόφωνο και όχι το FM που ξέραμε εμείς παλιά. DAB Plus, έτσι ονομάζεται αυτή η πλατφόρμα, η κωδικοποίηση όπως θέλετε πείτε το, η πανευρωπαϊκή, και πλέον και η ΕΡΤ και τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ, τα περισσότερα από τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ εκπέμπουν και ψηφιακά. Τι σημαίνει αυτό? Ότι το 958 μπορείτε να τον ακούτε με νέους ψηφιακούς ραδιοφωνικούς δέκτες, είτε στα νέα αυτοκίνητα που έχουν τους αντίστοιχους δέκτες, σχεδόν σε όλη την επικράτεια και όχι μόνο στην Θεσσαλονίκη. Αυτά από το Σάββατο που μας πέρασε, και από εδώ και στο εξής θα υπάρχει αυτή η δυνατότητα, πολύ πολύ σημαντική για να μπορείτε να μας ακούτε οπουδήποτε βρίσκεστε, ακόμα και αν δεν θέλετε για οποιοδήποτε λόγο να χρησιμοποιείτε την κατά τα άλλα εξαιρετική πλατφόρμα του AirTeco.

be able to.

Και κάπως έτσι φτάνει στο τέλος και η πρώτη εκπομπή, η πρώτη σύνδεση, ζωντανή σύνδεση του 1958 εδώ από το 401, το Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας. Μέχρι και την Παρασκευή 2 με 3 θα είμαστε μαζί, από αύριο και μετά μαζί παρέα και με τους δημιουργούς εδώ του φεστιβάλ, σε αντίστοιχες κουβέντες με αυτές που κάναμε σήμερα με τους υπεύθυνους, κάποιους από τους υπεύθυνους του προγράμματος. Ένα πολύ πλούσιο πρόγραμμα, το οποίο βέβαια μπορείτε να το αναζητήσετε στο διαδίκτυο, να τον μελετήσετε, να δείτε τις ταινίες που σας ενδιαφέρουν, και γιατί όχι αν δεν βρίσκεστε στη Δράμα να κανονίσετε μια εκδρομούλα. Ωστόσο, αν δεν έχετε δυνατότητα να κανονίσετε αυτή την εκδρομούλα ή αν είστε κάπου πολύ μακριά, να ξέρετε ότι από χθες στις 9 η ώρα το βράδυ μέχρι και το τέλος του φεστιβάλ, όλες οι ταινίες είναι διαθέσιμες online μέσω της πλατφόρμας dramafilmfestival.gr, στην ενότητα online festival. Εκεί μπορείτε εντός Ελλάδας να παρακολουθήσετε οποιαδήποτε από τις ταινίες αυτές θέλετε, σε μια πολύ σημαντική δυνατότητα που σας δίνει το φεστιβάλ. Λοιπόν, εγώ ήμουν ο Γιάννης Δημητρούδης στα μικρόφωνα, Ηλίας Σταμπουλής σήμερα μαζί μας στον ήχο, ξανά μαζί αύριο όπως και ολόκληρη την εβδομάδα, κάθε μέρα 9.58 ζωντανά από τη Δράμα, από το Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους, κάθε μέρα 2 με 3. Τα ξαναλέμε αύριο. Καλή συνέχεια και καλές προβολές.

0: το 49ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας σας καλωσορίζει στο σινεμά του αύριο. Οι καλύτερες ελληνικές ταινίες της χρονιάς. Ξεχωριστές επιλογές από όλο τον κόσμο. Ταινίες για παιδιά. Αφιερώματα σε σημαντικούς σκηνοθέτες. Και όπως πάντα, διαλέγουμε την ελληνική εκπροσώπηση για τα Όσκαρ. Στην πόλη της δράμας, αλλά και με δωρεάν online προβολές σε όλη την Ελλάδα. 49ο Φεστιβάλ Δράμας. 6 με 12 Σεπτεμβρίου. Στη δράμα. Welcome home.
1: Χορηγός επικοινωνίας. 958 Τισερ 3.
2: Το 12ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Αλεξάνδρειας, Tales from the Balkans, έρχεται από τις 13 έως τις 19 Σεπτεμβρίου. Ταινίες μικρού μήκους από Βαλκάνια και όλο τον κόσμο. Νέοι δημιουργοί, ντοκιμαντέρ, animation και μοναδικές προβολές σε ξεχωριστούς χώρους της Σημαθίας. Φέτος, το ταξίδι μεγαλώνει. Από την Αλεξάνδρεια μέχρι τις Αιγαίες και τους βασιλικούς τάφους της Βεργίνας. Ιστορίες που ενώνουν ανθρώπους και πολιτισμούς.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 Τισερ 3.
3: Έχουμε και λέμε. Ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό σωματείο Κηφωτός Αλεξανδρούπολης.

0: Γεια σας φίλες και φίλοι, καλή εβδομάδα σας. Καλωσορίζουμε στην όμορφη πόλη La Française, στον 958 της R3, τάσεις και προτάσεις της γαλλικής δισκογραφίας, συνεργασία με το Γαλλικό Ινστιτούτο. Πία Μπακογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση, Ρούλα Αρβανιτίδου στη ρύθμιση του ήχου, το τηλέφωνο μας 2313-338-456, για SMS γράφει 958, αφήνετε κενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 54160. Μας ακούτε και διαδικτυακά από την ιστοσελίδα της RTECO και μπορείτε να γίνετε φίλοι της εκπομπής στο Facebook, όμορφη πόλη, ραδιοφωνική εκπομπή. Ευχαριστούμε εκ των προτέρων. Η γαλλοαμερικανίδα ηθοποιός και τραγουδίστρια Αγριέλ Ντομπάλ άνοιξε τη σημερινή εκπομπή με το διάσημο τραγούδι «C'est si bon» από το μόνιμο άλμπουμ του 2006, μια σύνθεση των Οχνέ και Μπετί που συνδέθηκε με τον Yves Montand, τον οποίο θα απολαύσουμε αργότερα. Στο δίσκο της η Ντομπάλ διασκευάζει πολλά ρετρό, easy listening και Latin κομμάτια, καθώς και jazz standards, όπως το «C'est magnifique» είναι ένα από αυτά. Το τραγούδι του Cole Porter, το οποίο ερμηνεύει υπέροχα ο αγαπημένος Benjamin Biolay. Να πούμε πως η αυθεντική σύνθεση ακούστηκε στο musical Can Can του 1953. Ας απολαύσουμε λοιπόν σε Magnifique και Benjamin Biolay. Καλή σας ακρόαση.
1: La vie est là qui vous prend par le bras. Oh là là là. C'est magnifique,

0: son cœur avec un bouquet de fleurs. Oh là là là, mais c'est magnifique. Et faire un jour un mariage d'amour, c'est magnifique. C'est magnifique.
1: Autumn Leaves, ή αλλιώς Le Feuille Morte, ένα πολύ διασκευασμένο κομμάτι με την υπογραφή των Cosma και Prévert και την ταινία Le Port de la Nuit του 1946, όπου τραγουδήθηκε από τον Yves Montand και την Irène Joachim. Με τους αγγλικούς στίχους του Johnny Mercer γνώρισε εκατοντάδες εκτελέσεις. Ο Thomas Dutronc το τραγουδάει στον δίσκο του Frenchie.

Και ακολουθεί ο Γαλλοϊταλός ηθοποιός και ερμηνευτής Yves Montand, ο οποίος τραγουδάει «Il n'a plus d'après», που συνδέθηκε και με την Juliette Gréco.

Γεννήθηκε στις 9 Σεπτεμβρίου του 1929 στην Τουλούζη, έφυγε από τη ζωή στις 4 Μαρτίου του 2004. Αναφερόμαστε στον επίσης Γαλλοϊταλό Κλοντ Νουγκάρο, τραγουδιστή, συνθέτη και ποιητή. Συνδέθηκε κυρίως με τους ήχους της jazz μουσικής και θα κλείσει το πρώτο μέρος της όμορφης πόλης La Française με τη σύνθεση Le Cinéma.

toutes ces souffrances.

Είναι η Ομοσπόλη Λα Φρανσέζ, τάσει και προτάσει τη γαλλική δισκογραφία, συνεργασία με το Γαλλικό Ινστιτούτο, Πία Μπακογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση, Τάσο Τρενταφύλου στη ρύθμιση του ήχου. Το τηλέφωνο μα 2313-338-456. Για σε μας γράφει 958, αφήνετε κενό το μήνυμά σα και αποστολή στο 54160. Μα ακούτε και διαδικτυακά από την ιστοσελίδα τη ΕΡΤΕΚΟ και μπορείτε να γίνετε φίλοι τη εκπομπή στο Facebook. Όμορφη πόλη, ραδιοφωνική εκπομπή. Ευχαριστούμε εκ των προτέρων. Ο Φλωράν Πανί διασκευάζει το τραγούδι «Tu manques» του Jean-Jacques Goldman, ο οποίος το έγραψε μέσα σε μια νύχτα, αισθανόμενος στην απουσία ενός αγαπημένου προσώπου. Η εκδοχή του Πανί προέρχεται από τον δίσκο του «Recreation» του 1999. Και συνέχεια νίκησε στη Ζαζά Φουρνιέ, ένα από τα πιο όμορφα κομμάτια των τελευταίων πολλών χρόνων που ακούμε γαλλική μουσική, το «Vodka Fraise» από τον δίσκο της «Regarde-moi».

Η συνέχεια Νίκη Χόλντεν, το γκρουπ των Ντομινίκ Ντεπρέ και Αρμέρ Πιολίν. Το 1997 οι δύο μουσικοί επέστρεψαν από το Δουβλίνο, όπου ξεκίνησαν την καριέρα τους στο Happiness, στο γκρουπ Happiness in Sexyland. Έφτιαξαν το δικό τους σχήμα. Είναι ιδιαίτερα δημοφιλή στην Χιλή, καθώς το δεύτερο άλμπουμ τους, Πεδρολίρα, είναι παραγωγή του άτομου ο οποίος διαμένει στην χώρα. Το κομμάτι που θα ακούσουμε είναι το σήμα κατεθέν του στο Μαδρίδ, από τον τρίτο δίσκο του, Σεβχοτίν.

Στη συνέχεια ανήκει στο δίδυμο των Λιμινιάνας, Λιονέλ και Μαρή, που τους αγαπάμε ιδιαιτέρως για τους garage rock και ψυχεδελικούς ήχους τους, και θα ακούσουμε τη σύνθεση El Beach από το Malamor του 2016.

Λιμινιά, να είστε παρόντες και στο επόμενο μουσικό εγχείρημα που φέρει τον τίτλο Le Pen μαζί με την Γαλλίδα ηθοποιό και τραγουδίστρια Εμμανουέλ Σενιέ και τον Άντων Νιούκομπ από τους The Brian Johnston Massacre, και θα ακούσουμε τη σύνθεση Dreams.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Είναι το τελευταίο μέρος της όμορφης πόλης Αλα Φρανσέζ, των 958 της ΣΕΡ 3, τάσεις και προτάσεις της γαλλικής δισκογραφίας, συνεργασία με το Γαλλικό Ινστιτούτο, που είπα ο Γιώργος στην επιμέλεια και παρουσίαση, Τάσος Τρενταφύλου στη ρύθμιση του ήχου. Εμείς ακούσαμε τους Daft Punk, που ήταν ένα συναυλιακό αποθυμένο μέχρι που διαλύθηκαν το 2021. Οι Daft Punk, οι οποίοι κυκλοφόρησαν το Random Access Memory ως τελευταίο άλμπουμ τους και περιλαμβάνει πολλά ονόματα διάσημα, τον Giorgio Moroder, Chili Gonzalez, Julia Casablancas, Paul Williams, Pharrell Williams, Nile Rodgers, Panda Bear και DJ Falcon. Αυτοί είναι οι συνεργάτες τους μεταξύ άλλων, και επίσης τιμήθηκε με πολλά βραβεία Grammy, μεταξύ αυτών για τον δίσκο της χρονιάς, για τον καλύτερο δίσκο της dance και ηλεκτρόνικα και για το Get Lucky, το οποίο ίσως είναι το highlight, για να το πούμε και σε αγγλικό όρο, συγγνώμη, του άλμπουμ. Ωστόσο, εμείς επιλέξαμε το άλλο αγαπημένο κομμάτι, το Lose Yourself to Dance. Έτσι λοιπόν, τους Daft Punk δεν θα μπορέσουμε να τους δούμε ποτέ, παρά μόνο τους βλέπουμε στο ντοκιμαντέρ εκείνο που δεν θυμάμαι το όνομά του, αλλά ήταν ένα καταπληκτικό ντοκιμαντέρ που είχαμε δει σε ένα παλαιότερο Inedit Festival. Τους Paul & Pan μπορεί κάπου να συναντήσουμε. Σίγουρα πάντως σε γαλλικό έδαφος, και θα κλείσουν την σημερινή όμορφη πόλη La Française με τη σύμφεση Magic από το Cyclo Agama. Να ευχαριστήσουμε όλους εσάς την ακρόαση και επικοινωνία, τον Τάσο Τρενταφύλου που ρύθμισε τον ήχο, η Πία Βακογιώργου ήταν στην επιμέλεια και παρουσίαση της όμορφης πόλης La Française. Να είστε καλά, καλή εβδομάδα.

0: Όταν η πόλη ανάβει, η διασκέδαση χτυπάει κόκκινο. Από τις 6 έως τις 13 Σεπτεμβρίου, η 90η Beth παρουσιάζει το απόλυτο μουσικό γεγονός. 7 μεγάλα live party με τα κορυφαία ονόματα της ελληνικής σκηνής. Κάθε βράδυ στις 9.30 στο τόξο της Χαμ. Εξασφάλισε το εισιτήριό σου τώρα. Οργάνωση Χελέξπο.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 TSER 3.
2: Μικρές ιστορίες, μεγάλα συναισθήματα. Η ΕΡ3 στο 41ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας. Συνεντεύξεις, πρόσωπα, εικόνες και όσα συμβαίνουν πίσω από τη μεγάλη οθόνη. 7 έως 13 Σεπτεμβρίου. Δεκάλεπτο αφιέρωμα καθημερινά στις 12 τα μεσάνυχτα και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στις 11 το βράδυ στην ΕΡ3.
3: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.

0: 958 FM και στο διαδικτύο erteco.gr.
1: Μέχρι το τέλος του κόσμου με τη Βάσο Βλαχοπούλου. Ιστορίες του κόσμου και μουσική στον 958 της ΕΡΤ3.

0: I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood.
1: Τι χαρά να μιλάω μαζί με τον William Dafoe. Ο William Dafoe που άφησε για λίγο πίσω του τον ηθοποιό και μας συστήθηκε με έναν εντελώς διαφορετικό τρόπο μέσα από τη μουσική. Το Don't Let Me Be Misunderstood, το διαχρονικό τραγούδι που γνωρίσαμε από την Νίνα Σιμών αλλά και τους Animals, απέκτησε μια σκοτεινή κινηματογραφική και μια πολύ ιδιαίτερη εσωτερική διάσταση σε αυτή τη νέα εκτέλεση. Η διασκευή είναι του Αλέξανδρου Λιβιτσάνου με την συμμετοχή της Chess Studio Orchestra και αποτελεί το πρώτο single από το soundtrack της ταινίας The Birthday Party. Η φωνή του Dafoe δεν ακούγεται σαν μια κλασική τραγουδιστική ερμηνεία, μοιάζει περισσότερο με αξιολόγηση και αυτό είναι που μου αρέσει πάρα πολύ. Και κάπως έτσι ξεκίνησε η σημερινή εκπομπή. Καλησπέρα σε όλους. Είμαι η Βάσο Βλαχοπούλου στον 958-43. Είναι η εκπομπή μέχρι το τέλος του κόσμου. Θα πάμε παρέα για τα επόμενα περίπου 50 λεπτά. Πήγα να πω 60, θέλω να κάτσω παραπάνω. Δεν πειράζει. Ο Τάσος Τριανταφύλου θα ρυθμίζει τον ήχο. Είναι ήδη απέναντί μου. Μείνετε στο ραδιόφωνό σας. Μας ακούτε και από την ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΡΤ, ertco.gr.

Όταν έχεις μεταδώσει πολλές φορές ένα τραγούδι για τις ωραίες πάρα πολύ καλλιτέχνες, παρόλα αυτά ο Τάσος Τριανταφύλλου σου λέει αυτό είναι καινούριο ή είναι παλιό. Είναι καινούριο, αλλά είναι με παλιά εσάς, δηλαδή είναι retro, vintage, ξέρεις, soul, ο αγαπημένος Τιβαγιό. Ο επόμενος καλλιτέχνης τραγουδά τσικάνο soul. Άλλο είδος της soul τώρα. Άμα αγαπάς τη soul, ακούς όλα τα είδη. Το κομμάτι είναι το Don't Let Go. Έχει ένα πολύ ωραίο χαρακτηριστικό βιμπράτο η φωνή του Quinones. Και έτσι κάνω soul, νομίζω ότι κινείται ανάμεσα στη soul και το rock steady. Έτσι, έχει μια vintage ατμόσφαιρα και αυτό. Αν θέλουμε να δούμε λίγο και την ιστορία του τραγουδιού, δεν είναι κάτι πρωτότυπο. Είναι μια πολύ έτσι, συνηθισμένη ιστορία αγάπης που ήρθε στη λάθος στιγμή. Όταν δηλαδή δύο άνθρωποι που μπορεί να είναι γραφτό να συναντηθούν, αλλά πρέπει να περιμένουν, δεν μπορούν να είναι μαζί. Κάτι τέτοια μας τραγουδάει στο Don't Let Go, ο Joey Quinones, εδώ στην 958.

Εντάξει, θα φύγουμε από την Καλιφόρνια και την Vintage Soul. Θα μείνουμε όμως λίγο έτσι στα προηγούμενα χρόνια, γιατί το συγκεκριμένο κομμάτι που θα ακούσουμε αμέσως μετά γράφτηκε τη δεκαετία του 60. Το Spooky γράφτηκε αρχικά ως instrumental, λίγο αργότερα έγινε μεγάλη επιτυχία από τους classics, όμως η Dusty Springfield του έδωσε αυτή την εντελώς διαφορετική αισθησιακή και μυστηριώδη διάσταση. Η δική της εκδοχή, με αυτή την βελούδινη φωνή και το υπνοτιστικό groove, απέκτησε νέα ζωή μέσα από την ταινία, θυμάμαι καλά, Lock, Stock and Two Smoking Barrels του Guy Ritchie. Και κάπως έτσι ένα τραγούδι που μιλάει για ένα μυστηριώδη άνθρωπο γίνεται κινηματογραφικό σχεδόν. Γιατί δεν είναι κάθε μυστήριο κάτι που θέλεις να λύσεις. Κάποια θέλεις απλώς να τα αφήσεις να σε παρασύρουν. Αυτά λέει το τραγούδι. Πάμε να τα ακούσουμε.

Η Σαμπάμπα 5 από το Τελαβίβ, η Γιουρίκα από την Ιαπωνία και ο Σέιχ Ιμπραφάμ που έρχεται αμέσως μετά από τη Σενεγάλη. Όπως καταλαβαίνετε, δεν μας χωράει ο πλανήτης. Τελευταία κάνουμε βόλτες γύρω-γύρω μέσω της μουσικής, γιατί δεν έχουμε άλλο τρόπο. Προς το παρόν όμως, έτσι όλο αυτό. Γιατί, που ξέρεις, μπορεί να έρθει και η στιγμή να γυρίζουμε τον πλανήτη κανονικά, κανονικότατα. Πάμε λοιπόν στον Σέιχ Ιμπραφάμ, που μεγάλωσε ανάμεσα στις παραδοσιακές φωνές της Σενεγάλης, στους αφροκουβανέζικους ρυθμούς που άκουγε στο σπίτι του και στη soul του Otis Redding, λέει, στην συνέντευξη που έδωσε και διάβαζε το πρωί, ένα συνδυασμό που αργότερα έγινε και το προσωπικό μουσικό του DNA. Πέρασε 6 χρόνια από το θρυλικό ορκέστρα Baobab και σήμερα κινείται ανάμεσα στην αφροπόπ, τη soul, τη funk και την τζαζ, αλλά και τους παραδοσιακούς ήχους της Δυτικής Αφρικής. Το 2026, φέτος δηλαδή, παρουσίασε το νέο του άλμπουμ με τίτλο «Αντούνα», που σημαίνει «Ζωή», ένα άλμπουμ για την πίστη, την αγάπη, την κληρονομιά, τη γνώση και την ανθρώπινη δύναμη που όλοι έχουμε και που με αυτήν μπορούμε να αλλάξουμε τη ζωή μας.

Unconditional σημαίνει χωρίς όρους και ίσως αυτό να είναι τελικά το καλύτερο πράγμα που μπορείς να ζητήσεις από ένα τραγούδι, να μην χρειάζεται εξηγήσεις για να το αγαπήσεις. Είναι ο Quantic που εδώ αφήνει λίγο το groove που μας έχει συνηθίσει και φέρνει το Unconditional που κινείται ανάμεσα στη jazz, τη soul με αυτό τον χαρακτηριστικό Latin ήχο.

0: Και το επόμενο τραγούδι δεν μοιάζει ακριβώς με τραγούδι, μοιάζει με σκέψη. Σκέψη που πολλοί, αν όχι όλοι, έχουμε κάνει. Η αλήθεια είναι ότι το παγωτό φιστίκι της Μαρίνας Πανού είναι από το 2024. Έχει πει από τότε πολλά καινούργια, εξαιρετικά τραγούδια, γιατί εξάλλου είναι μια εξαιρετική ερμηνεύτρια. Και στιχουργός γράφει αυτοί τους στίχους. Όμως επειδή είναι καλοκαίρι και επειδή τελειώνει και το καλοκαίρι μάλλον, βρήκα αυτό το τραγούδι ότι ταιριάζει πάρα πολύ να το ακούσουμε παρέα. Εδώ βέβαια η Μαρίνα Σπανού πιο πολύ αφηγείται παρά τραγουδά. Είναι μια σειρά από μικρές εικόνες καλοκαιρινές και εικόνες για τις σχέσεις των ανθρώπων. Το πιο ωραίο στοιχείο του τραγουδιού είναι ότι εδώ η Μαρίνα Σπανού δεν χρειάζεται λέξεις για να μιλήσει για μεγάλα συναισθήματα, μεγάλες. Χρησιμοποιεί πάρα πολύ απλές. Είναι λοιπόν το πρώτο κομμάτι του άλμπου «Μια κασέτα για το δρόμο», ενός άλμπου που είχε κυκλοφορήσει το 24. Είναι γεμάτο από αυτή την πολύ προσωπική της ματιά στους δρόμους, στις διαδρομές, στα καλοκαίρια και στις σχέσεις. Όπως σας είπα, ίδια γράφει μουσική, στίχους, ενώ στο συγκεκριμένο κομμάτι η ενορχήστρωση και η παραγωγή αφήνουν χώρο στη φωνή και στην αφήγηση. Έρχεται στις 19 του μήνα στη Μονή Λαζαριστών, στο φεστιβάλ που ολοκληρώνεται στη Μονή Λαζαριστών, και στις 18 θα έχω την πολύ μεγάλη χαρά να κάνω μια κουβέντα μαζί της εδώ στην εκπομπή μέχρι το τέλος του κόσμου, κάπου εκεί ανάμεσα στις 4 και στις 5 το απόγευμα. Πάμε να τα ακούσουμε.
1: Θέλω να ξυπνάω μαζί σου και να πίνουμε τον πρώτο καφέ στο μπαλκόνι σου. Σε αυτές τις μικρές κούπες που τόσο λατρεύεις. Να χαζεύουμε τα άλλα μπαλκόνια που ξύπνησαν πιο νωρίς από εμάς και να μιλάμε για την τρίτη φορά που γνωριστήκαμε.
2: Σάββατο μεσημέρι στο πιο αγαπημένο μου μέρος στον κόσμο.
1: Ναι, σε ξέρω, έχουμε συζητηθεί ξανά.
2: Χθες βράδυ στην δίσκο είχε πολύ κόσμο και δεν πρόλαβα να.
1: Μήπως να περάσει για ένα παγωτό.
2: Μήπως να σε πάω ένα θερινό.
1: Όταν γυρίσεις. Όταν γυρίσω. Θέλω να σε βρίσκω στην άδεια Κυψέλη. Να λιώνει ο Αύγουστος και εμείς να μοιραζόμαστε τον ίδιο ουρανό. Και να μου λες πως
2: μπορούμε να δούμε την Πανσέληνο ανάμεσα στις πολυκατοικίες.
1: Και να σκέφτομαι πως τελικά.
2: Καθόλου δεν με νοιάζει το φαγκάρι.
1: Θέλω να γνωρίσω ξανά την Αθήνα μαζί σου και να ψάχνουμε πορτοκαλί φώτα από μικρά παράθυρα, να πηγαίνουμε βόλτες με το αμάξι και να περνάμε πάντα από εκείνο το φανάρι της 3ης Σεπτεμβρίου.
2: Τρίτος όρφος, τρίτος καλή.
1: Για τα τρία αστέρια που ζωγράφησες στον καρπό μου. Θέλω να σχεδιάζουμε ταξίδια και να γράφω κασέτες για να ακούμε στο δρόμο. Αθήνα επίδαυρος, επίδαυρος Τίνος, Τίνος Κάριστος και πίσω πάλι. Να σου γράφω γράμματα.
2: Ένα για κάθε μέρα που θα λύνει.
1: Να σου λέω για τα αδιάφορα παράθυρα που είδα στις αδιάφορες διαδρομές που έκανα στην 3η Σεπτεμβρίου. Και να θυμάμαι τις θάλασσες που κοιτάζαμε μαζί. Και να θυμάμαι το τραγούδι μας που ακούγα στο καράβι. Και να θυμάμαι πως δεν πήγαμε ποτέ σινεμά. Και τις κασέτες μας ακόμη δεν τις ακούσαμε. Και να σκέφτομαι πως τελικά εσύ ήσουν το μόνο ταξίδι που ήθελα να κάνω.

Μαρίνα Σπανού, Μπίλι Άιλις και ένα σωρό άλλα από την ώρα που ξεκίνησε η εκπομπή. Δεν ξέρω πώς έχουμε φτάσει στο 5 παρατέταρτο σχεδόν. Οι επόμενοι που έρχονται είναι οι Fontaines DC. Ας πάμε να κάνουμε ότι τους ακούμε για πρώτη φορά, γιατί το Marianne είναι ένα από τα αγαπημένα μου κομμάτια τους. Είναι το καινούργιο τους κεφάλαιο, βέβαια, έχει κάτι διαφορετικό. Άλλες τους στιγμές ήταν πιο έτσι υπνοτιστικές. Εδώ τα σύνες μοιάζουν να έρχονται από κάποιο μακρινό δωμάτιο. Έχει όμως κάτι σκοτεινό το κομμάτι. Το Marianne μιλάει για την απόδραση, όχι απαραίτητα για το που πηγαίνεις, αλλά για την ανάγκη συχνά πυκνά να φεύγεις από αυτό που ζεις εκείνη τη στιγμή. Θα το βρείτε στο άλμπουμ Dopamine Chamber, κυκλοφόρησε ή κυκλοφορεί τον Οκτώβριο, λάθος. Ίσως λοιπόν οι Fontaines DC να μην έγιναν πιο ήσυχοι, ίσως απλώς να έμαθαν ότι μερικές φορές, ακόμα και αν τα τραγούδια σου είναι έτσι κάπως σκοτεινά, μπορούν να έχουν ένταση και ατμόσφαιρα μαζί.

Το επόμενο τραγούδι ήταν από τις εκπλήξεις, όχι μόνο για μένα τον άκουσα, νομίζω για πάρα πολλούς, γιατί οι Rolling Stones διάλεξαν το τραγούδι της Amy Winehouse, ένα τραγούδι που δύσκολα μπορείς να ακούσεις χωρίς να φέρεις στο μυαλό σου τη δική της τη φωνή, το δικό της ύφος και τη δική της ιστορία, έτσι, γιατί δεν ήταν και μία οποιαδήποτε ιστορία. Πού έβλεπα να δεις το Λονδίνο? Ότι έχουν στήσει ολόκληρη, έχουν στολίσει ολόκληρους δρόμους με τις αφίσες της και ακούγεται παντού στα μεγάφωνα η φωνή της, νομίζω στο Λονδίνο. Όπως και να έχει, το You Know I'm No Good γράφτηκε από την ίδια την Amy και έγινε ένα από τα πιο χαρακτηριστικά κομμάτια του Back to Black, και σχεδόν 20 χρόνια αργότερα, 20 χρόνια πέρασαν 20 χρόνια, οι Stones το βάζουν στο δικό τους σύμπαν. Υπάρχει ένας πολύ ωραίος συμβολισμός εδώ. Η Amy είχε ήδη βρεθεί στη σκηνή μαζί της το 2007, όταν τραγούδησαν μαζί το Ain't Too Proud To Beg. Και τώρα, χρόνια μετά, οι Stones επέστρεψαν στη μουσική της. Πολύ ωραία ιστορία. Πάμε να τα ακούσουμε.

Οι Rolling Stones τραγουδούν Amy Winehouse. Εγώ ετοιμάζομαι να σας αποχαιρετήσω με ένα τραγούδι που αγαπώ πάρα πολύ. Το Me and Mrs. Jones γράφτηκε πολλά χρόνια πριν από τους Kenny Gamble, Leon Huff και Gary Gibbler και έγινε τεράστια επιτυχία το 1972 με τον Billy Paul. Ένα από τα κλασικά τραγούδια της Philadelphia Soul. Η Chrissy Hyde το ξανάφερε στο σήμερα μαζί με την Katie Lang σε αυτό το άλμπουμ της Chrissy Hyde με τις συνεργασίες και τις υπέροχες διασκευές. Δύο φωνές που δεν χρειάζεται να ανταγωνιστούν η μία την άλλη. Η Chrissy φέρνει αυτή τη χαρακτηριστική βραχνάδα και τη ροκ ευαισθησία, ενώ η Katie Lang προσθέτει τη δική της βαθιά, καθαρή, σχεδόν βελούδινη παρουσία. Όπως σας έλεγα, η ηχογράφηση είναι μέρος του Duet Special, αυτού του άλμπουμ που μόλις κυκλοφόρησε. Εγώ έτρεξα να το πάρω σε βινίλιο, νομίζω Χριστούγεννα, πέρσι τα Χριστούγεννα ήτανε. Και εκεί θα βρείτε και άλλες συνεργασίες με τον Mark Lanegan, την Debbie Harry και ένα σωρό άλλες υπέροχες. Εδώ λοιπόν σας αποχαιρετώ. Βάσο Βλαχοπούλου στον 958 της ΕΡΤΡΙΑ. Τάσος Τριανταφύλου ρύθμισε τον ήχο. Όχι απλά τον ρύθμισε. Έφεξε πολύ ωραία μουσική. Μαζί με μένα βέβαια. Ο Γιάννης Δημητρούδης είναι μετά. Ναι, όχι, ναι. Στη Δράμα είναι ο Γιάννης Δημητρούδης, γιατί ο 958 είναι στη Δράμα. Εσείς μείνετε εδώ. Εγώ θα επιστρέψω αύριο στις 4. Μέχρι την επόμενη φορά. Γεια και χαρά.

0: Το 41ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας σας καλωσορίζει στο σινεμά του αύριο. Οι καλύτερες ελληνικές ταινίες της χρονιάς. Ξεχωριστές επιλογές από όλο τον κόσμο. Ταινίες για παιδιά. Αφιερώματα σε σημαντικούς σκηνοθέτες. Και όπως πάντα, διαλέγουμε την ελληνική εκπροσώπηση για τα Όσκαρ. Στην πόλη της δράμας, αλλά και με δωρεάν online προβολές σε όλη την Ελλάδα. 41ο Φεστιβάλ Δράμας. 6 με 12 Σεπτεμβρίου. Στη δράμα. Welcome home.
1: Χορηγός επικοινωνίας. 958 T-Shirt 3.
2: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Μηχανή αναζήτησης. Μια εκπομπή με τον Γιάννη Δημητρούδη. Καθημερινά στον 958 της ΕΡΤ 3.

0: Φεστιβάλ Δάσους. Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
1: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
2: Λυσιστράτη είσαι.
3: Μην το πεις.
4: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
1: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
0: 17 Σεπτεμβρίου η τελευταία παράσταση του καλοκαιριού στο Θέατρο Δάσους.
5: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
6: Χορηγός επικοινωνίας 958 TSER3.
7: Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
8: Μικρές ιστορίες. Μεγάλα συναισθήματα. Η R3 στο 41ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας. Συνεντεύξεις, πρόσωπα, εικόνες και όσα συμβαίνουν πίσω από τη μεγάλη οθόνη. 7 έως 13 Σεπτεμβρίου. Δεκάλεπτο αφιέρωμα καθημερινά στις 12 τα μεσάνυχτα και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στις 11 το βράδυ. Στην R3.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Jukebox με τη Δώρα Δαβίδου, καθημερινά στον 958 της ΕΡΤ 3.

Καλησπέρα σε όλες και όλους. Είμαστε ζωντανά στον 958, το πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤΡΙΑ. Η Δώρα Δαβίδου είναι στο μικρόφωνο, την επιμέλεια και τις επιλογές της μουσικής. Ο Φανής Λιάκος ρυθμίζει τον ήχο που ακούμε. Μας ακούτε από τα ραδιόφωνά σας, από την συχνότητα του 958. Μας ακούτε και διαδικτυακά από τάμπλετ, κινητά και υπολογιστές από την πλατφόρμα της ΕΡΤΕΚΟ. 2313 338 456 είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας για την επόμενη περίπου μία ώρα που θα είμαστε μαζί. Υπάρχει και δυνατότητα γραπτού και δωρεάν μηνύματος στο Viber του ραδιοφώνου στον αριθμό 6930 07 82 91. Δευτέρα σήμερα και όπως το συνηθίζουμε στο ξεκίνημα κάθε εβδομάδα, θα ακούσουμε νέες κυκλοφορίες σε ολόκληρη την εκπομπή, κομμάτια που κυκλοφόρησαν τις τελευταίες εβδομάδες ή και τις τελευταίες μέρες, είτε από καινούριους δίσκους, είτε μεμονωμένα κομμάτια που έχουν κυκλοφορήσει με την μορφή singles, κομμάτια που κυκλοφόρησαν είτε από δισκογραφικές εταιρείες, είτε ανεξάρτητα, είτε ως προσωπικές παραγωγές, κομμάτια που έχουν στίχους ή μπορεί να είναι και μόνο μουσική. Ξεκινήσαμε λοιπόν ακούγοντας το «Βασίλεψαν Αυγερινός», που είναι ένα παραδοσιακό τραγούδι από την Θράκη, και εμείς τα ακούσαμε έτσι όπως το ηχογράφησαν και το κυκλοφόρησαν αυτές τις μέρες ψηφιακά η Bluebell. Η Bluebell είναι ένα σύνολο που αποτελείται από φωνές, φλάουτο, κιθάρες και κρουστά. Ο Φάνης Ζαχόπουλος, η Έρση Μαϊτανίδου, ο Νίκος Αντωνόπουλος και ο Γιώργος Σταυρίδης είναι η Bluebell, οι οποίοι επανεκτελούν γνωστά και αγαπημένα τραγούδια. Το «Βασίλεψαν Αυγερινός», το οποίο τους ακούσαμε, είναι ένα χειροποίητο βίντεο διακοπών από την αγαπημένη τους παραλία στην Αμοργό, δίπλα στο εκκλησάκι του Αγίου Παντελεήμονα, όπου οι Bluebell έστησαν ένα κινητό και ένα ηχογραφητήρι και έπαιξαν τον σκοπό αυτό. Θα ακούσουμε τώρα ακόμα μια εκδοχή από το ίδιο κομμάτι.

το Βασίλειο Ψαναβγερινός. Αυτή τη φορά από την Every Friday, σε μια δική της διασκευή, έτσι όπως αυτή βρίσκεται στον πρώτο της προσωπικό δίσκο, μια Παρασκευή και ένα Σάββατο βράδυ.

Ακούσαμε ακόμα μια εκδοχή στο Βασίλειο Ψενναυγερινός από την Every Friday, από τον πρώτο της προσωπικό δίσκο που κυκλοφόρησε τον Μάιο του 2026 και είναι ένας δίσκος αυτός που είχαμε παρουσιάσει μαζί με την Every Friday πριν λίγους μήνες εδώ στο ραδιοφωνικό στούντιο. Θα συνεχίσουμε με την Μάγδα Βαρούχα, η οποία είναι τραγουδοποιός και ερμηνεύτρια από την Αθήνα. Τι θα γίνω όταν μεγαλώσω είναι ο τίτλος της καινούργιας δουλειάς της Μάγδας Βαρούχα, η οποία κυκλοφόρησε πριν λίγες εβδομάδες. Δικά της τραγούδια περιέχει το άλμπουμ αυτό, τραγούδια δηλαδή που έχει γράψει η ίδια την μουσική και τους στίχους. Έχει και κάποιες διασκευές μέσα το άλμπουμ και εμείς θα ακούσουμε μία από αυτές τις διασκευές, το Χαρικλάκι.

Το OBB είναι ένα τραγούδι από τα Δωδεκάνησα που πρωτοηχογραφήθηκε από τις αδερφές Καραμπεσίνη από την ΚΟ τη δεκαετία του 60. Τώρα έχουμε μια νέα εκδοχή στο τραγούδι αυτό, μια διασκευή που κυκλοφόρησε τον 15 Αύγουστο του 2026. Ο Θωμάς Κωνσταντίνου έχει κάνει τη διασκευή και συνεργάζεται για μία ακόμα φορά με το γυναικείο σύνολο Χθυγατέρες. Ερωτικά δύστιχα μιας άλλης εποχής συναντούν το παρόν στη διασκευή αυτή. Η ενορχήστρωση του Θωμά Κωνσταντίνου κινείται ανάμεσα στην παράδοση του Αιγαίου και σε μια σύγχρονη αισθητική, εκεί όπου η τσαμπούνα, το λαούτο και το σαντούρι συνυπάρχουν με σύγχρονες υφές, χωρίς να χάνουν τον αυθεντικό τους χαρακτήρα, διατηρώντας την αμεσότητα και το ιδιαίτερο ηχόχρωμα της δωδεκανησιακής μουσικής. Σαν το άρωμα ενός βασιλικού σε μια αυλή του Αιγαίου, το τραγούδι μεταφέρει κάτι οικείο, καλοκαιρινό και διαχρονικό.

0: Ο Δημήτρης Γαλακτόπουλος είναι δημιουργός από την Αθήνα με επιρροές από την pop και την hip-hop μουσική, όπως και τη funk και την reggae. Έτσι έχει δημιουργήσει ο Δημήτρης Γαλακτόπουλος ένα δικό του ήχο, ένα υβριδικό είδος στα τραγούδια που γράφει και τραγουδά, όπως και όλοι οι δημιουργοί που έχουν όλες αυτές τις επιρροές. Ο Δημήτρης Γαλακτόπουλος ξεκίνησε την πορεία του με τη συνεργασία του με τον Λεωνίδα Μπαλάφα και στο τέλος του Ιουλίου του 2026 κυκλοφόρησε την πρώτη του προσωπική δουλειά με τίτλο «Μέρα που φεύγει» και γράφει την μουσική, γράφει τους στίχους και τραγουδά. Ο κύριος Κάπα έχει κάνει την παραγωγή και τις μίξεις στην δουλειά αυτή και εμείς ακούσαμε μόλις το Βουντού. Θα ακούσουμε τώρα και την Γκρούβα, όπου ο Δημήτρης Γαλακτόπουλος τραγουδά παρέα με τον Βασίλη Ράλη.
1: Αν δεν γκρουβαρεί, ας την να πάει στο καλό. Αν δεν σου δίνει ό,τι αξίζεις, έχει κι αλλού πορτοκαλί.

Ακούσαμε δύο τραγούδια από τη μέρα που φεύγει, που είναι η πρώτη προσωπική δουλειά του Δημήτρη Γαλακτόπουλου, που κυκλοφόρησε πριν λίγες εβδομάδες. Ήταν η γκρούβα αυτή που ακούσαμε μόλις, όπου ο Δημήτρης Γαλακτόπουλος τραγουδά μαζί με τον Βασίλη Ράλη. Και εμείς θα παραμείνουμε στον Βασίλη Ράλη, ο οποίος κινείται ανάμεσα σε διαφορετικά μουσικά ήδη τα τελευταία χρόνια. Θα ακούσουμε τον ντουέτο ανάμεσα στον Βασίλη Ράλη και στην Κωνσταντίνα Κιούλου, ένα νοσταλγικό τραγούδι για την αγάπη και τον έρωτα που προσπερνούν όλα τα εμπόδια και τις δυσκολίες, ταξίδια, ηλιοβασιλέματα, κύματα και εικόνες σαν καρτ ποστάλ για το καλοκαίρι που τελειώνει σε λίγο, μόνο μαζί σου.

From San Diego to Vancouver. Ακούσαμε μόλις από τους Keep Sally in Athens, τον ντουέτο από την Αθήνα που ασχολείται με την ηλεκτρονική μουσική κυρίως. Τα μέλη του ντουέτου είναι η RPR και η Sarah P. Το 2011 το ντουέτο κυκλοφόρησε την πρώτη του δουλειά και έκανε περιοδεία σε Ευρώπη και Αμερική. Εμείς ακούσαμε ένα οργανικό κομμάτι από την καινούργια δουλειά των Keep Sally in Athens από το καλοκαίρι του 2026 και θα συνεχίσουμε με τον Μπένγκοα, παραμένοντας στον χώρο της ηλεκτρονικής σκηνής. Ο Μπένγκοα είναι ο Στάθης Καρυπίδης, είναι DJ, είναι μουσικός παραγωγός και έχει την δική του δισκογραφική εταιρεία με έδρα το Λονδίνο. Έχει φτιάξει έναν δικό του ήχο, κινούμενο στον χώρο της ηλεκτρονικής σκηνής. Με την Ναλίσα Γκριν έχει ξανασυνεργαστεί στο παρελθόν και τώρα 3 χρόνια μετά το Πλανέτα έρχεται το νέο του τραγούδι, το οποίο και θα ακούσουμε, Τίποτα Περισσότερο.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

θες χώμα, εγώ το λέω τριάντα φυλά. Αυτό που εσύ λες χώμα, εγώ το λέω τριάντα φυλά. Αυτό που εσύ λες πληγή, εγώ το λέω παράθυρα. Αυτό που εσύ λες δάκρυ, μ' αυτό ποτίζω το κήπο μου. Αυτό που εσύ λες δάκρυ, μ' αυτό ποτίζω το κήπο μου. Αυτό που εσύ λες σιωπή, μ' αυτό φωνάζω το δίκιο μου.

μια πιθανότητα χαράς. Έτσι κρατάω για μας μια πιθανότητα.

Μια πιθανότητα χαράς ακούσαμε από τον Γιάννη Μαθέ σε μουσική δική του και στίχους που έχει γράψει ο Μάνος Αγκρής. Με τα γόνατα χορεύουν είναι ο τίτλος της δουλειάς που κυκλοφόρησαν μόλις ο Γιάννης Μαθές και ο Μάνος Αγκρής, οι οποίοι έχουν διακριθεί στις ακροάσεις ανοιχτές γέφυρες του Μεγάρου Μουσικής. Και αυτό που σε τραβάει πρώτα-πρώτα στη δουλειά αυτή είναι το πολύ ωραίο εξώφυλλο του άλμπουμ. Σε δεύτερο επίπεδο όμως, το άλμπουμ αυτό περιλαμβάνει 13 τραγούδια που έχουν ξεχωριστό ενδιαφέρον και μιλούν για αυτά που γυρνούν από το σκοτάδι στο φως και για όλα εκείνα τα παράξενα χρώματα που κάνουν με την επιμονή το φεγγάρι μας πιο γεμάτο. Θα ακούσουμε ακόμα ένα κομμάτι από το άλμπουμ αυτό με την φωνή του Γιάννη Μαθέ. Θα ακούσουμε το ελάχιστο.

το Desires, οι επιθυμίες δηλαδή, είναι το τέταρτο άλμπουμ που έχουν κυκλοφορήσει οι Electric Litany, που είναι η μπάντα που κινείται ανάμεσα σε ήχους post-rock και synth-pop. Οι Electric Litany πειραματίζονται στο άλμπουμ αυτό και εξερευνούν τα όρια ανάμεσα στο αληθινό και στο μη πραγματικό, ανάμεσα στο αυθεντικό και το κατασκευασμένο. Ο δίσκος ηχογραφήθηκε εξ ολοκλήρου στο Λονδίνο και εμείς θα τους ακούσουμε στο For Another.

Την τελευταία μέρα του Αυγούστου, ο 12ος Πίθηκος κυκλοφόρησε το Μπροστά, το καινούριο single δηλαδή, που έβγαλε σε συνεργασία με τον Ντάνι Γκαμπίνο, και έτσι θα σας αποχαιρετήσουμε για σήμερα με το κομμάτι αυτό από τον χώρο της rap, και αμέσως μετά θα ακούσουμε τις Ανέμελες Κυριακές, που είναι το ολοκένουργιο κομμάτι των Κοινών Θνητών, ένα τραγούδι αμυγός rap στο οποίο επιστρέφουν οι Κοινοί Θνητοί μετά από καιρό. Ήταν το Jukebox με τη Δώρα Δαβίδη στο μικρόφωνο, την επιμέλεια και τις επιλογές της μουσικής. Ο Φανής Λιάκος ρυθμίζει και φρόντιζε τον ήχο. Καλή συνέχεια.

Έχουν συχνά. Μιλάν πολύ αλλά δεν λέγε πολλά. Πηγαίνω μόνο μπροστά. Πηγαίνω μόνο μπροστά.

0: Έχουμε και λέμε: ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Κηβωτός Αλεξανδρούπολης.
1: FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
2: Ώρα για κλασικές συναντήσεις. Όταν η κλασική μουσική συναντά την αιωνιότητα. Καθημερινά στον 958. Επιμέλεια, παρουσίαση Μαρία Βλαχοπούλου.

Από το κονσέρτο Γιάρπα σε Σύφε Σιμίσωνα του Γκέωργ Φρίντριχ Χέντελ ακούσαμε το πρώτο μέρος Αντάντε Αλέγκρο. Το κονσέρτο αυτό έχει μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα ιστορία γιατί δεν γράφτηκε αρχικά ως κονσέρτο για άρπα και ορχήστρα. Η πρώτη μορφή του χρονολογείται το 1736 και είχε σχεδιαστεί για λαούτο και άρπα με σκοπό να παιχτεί ως οργανικό ιντερλούδιο σε κάποιο ορατόριο. Το έργο αργότερα μετασχηματίστηκε από τον Χέντελ σε κονσέρτο για άρπα και εκκλησιαστικό όργανο. Η σημερινή μορφή του έργου, επομένως, είναι αποτέλεσμα μιας χαρακτηριστικής πρακτικής του Χέντελ. Επανεπεξεργαζόταν παλαιότερη μουσική και την προσάρμοζε σε διαφορετικές περιστάσεις και όργανα. Καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε στην ώρα για κλασικές συναντήσεις. Εδώ, από τη συχνότητα του πολιτιστικού ραδιοφώνου 958 της ΕΡΤΡΙΑ. Μαζί σας είναι η Μαρία Βλαχοπούλου στην παρουσίαση και στην επιμέλεια της εκπομπής και όπως πάντα πίσω από κάθε νότα που φτάνει καθαρά στα αυτιά σας βρίσκεται ο άνθρωπος του ήχου μας, ο οποίος σήμερα είναι ο Φάνης Λιάκος. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας με μηνύματα στο Viber του σταθμού στο 6930 078 291 και μην ξεχνάτε πως μας βρίσκεται και διαδικτυακά στο ΕΡΤΕΚΟ και στη σελίδα μας στο Facebook. Το κουιντέτο για πιάνο σε Σία Λάσονα της Ντόρα Πεγιάτσεβιτς γράφτηκε σε μια μεγάλη χρονική περίοδο από το 1915 ως το 1918, δηλαδή στα χρόνια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, δημιουργώντας ένα έργο μεγάλης εσωτερικής έντασης. Η Πεγιάτσεβιτς δούλευε πάνω σε αυτό παράλληλα με τη συμφωνία της ΕΦΑ Δίεση Ελάσσονα και η Σλαβική Σονάτα για βιολί και πιάνο. Και αυτή η χρονική συνύπαρξη εξηγεί τις συγγένειες ανάμεσα στα έργα αυτά. Θα ακούσουμε το πρώτο μέρος Allegro Manon Tropo Econ Energia από το Quintetto για πιάνο σε Σία Λάσονα της Ντόρα Πεγιάσεβιτς.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Η Συμφωνία νούμερο 34 σε ντο μείζωνα του Βολφγκάνγκ Αμαντέους Μότσαρτ ολοκληρώθηκε στο Ζάλτσμπουργκ στις 29 Αυγούστου του 1780 και είναι η τελευταία συμφωνία που έγραψε εκεί λίγο πριν εγκαταλείψει οριστικά την πόλη και μετακομίσει στη Βιέννη. Το έργο έχει μια ασυνήθιστη δομή για την εποχή, καθώς αποτελείται από 3 αντί για 4 μέρη. Η πρώτη εκτέλεση δεν είναι απολύτως τεκμηριωμένη, αλλά θεωρείται πολύ πιθανό ότι το έργο παρουσιάστηκε στο Ζάλτσμπουργκ λίγες μέρες μετά την ολοκλήρωσή του σε αυλικές εκδηλώσεις στις αρχές Σεπτεμβρίου του 1780. Το πρώτο μέρος της συμφωνίας, Allegro Vivace, θα ακούσουμε από τη Royal Concertgebouw Orchestra υπό τη διεύθυνση του Joseph Cripps.

Το κονσέρτο για πιάνο νούμερο 2 σε Σολ Ελάσσονα του Καμίλ Σεν-Σανς είναι ένα από τα πιο δημοφιλή έργα του συνθέτη και γράφτηκε το 1868. Το έργο γεννήθηκε από τη φιλία του συνθέτη με τον Ρώσο πιανίστα και μαέστρο Άντον Ρούμπινστάιν, ο οποίος πρότεινε να διοργανώσει συναυλία στο Παρίσι με το Σεν-Σανς ως σολίστα. Ο Σεν-Σανς ανταποκρίθηκε άμεσα, ολοκληρώνοντας το κονσέρτο σε λιγότερο από 3 εβδομάδες. Σήμερα θα ακούσουμε το πρώτο μέρος του κονσέρτου, Αντάντε Σοστενούτο.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Το χειμωνιάτικο παραμύθι του Μάριο Καστελνουόβο Τεντέσκο είναι μια ουβερτούρα εμπνευσμένη από το μόνιμο έργο του Σέξπιρ, την οποία ο συνθέτης έγραψε το 1934. Η πρεμιέρα πραγματοποιήθηκε στη Βιέννη το Δεκέμβριο του 1935 από τη Φιλαρμονική της Βιέννης, ενώ η παρτιτούρα είναι αφιερωμένη στη σύζυγό του Κλάρα Καστελνουόβο Τεντέσκο. Το έργο ανήκει σε μια εντυπωσιακή σειρά από 11 ουβερτούρες βασισμένες σε έργα του Σέξπιρ, που ο Τεντέσκο έγραψε σε διαφορετικές περιόδους της ζωής του, αποδεικνύοντας πόσο βαθιά τον γοήτευε ο Άγγλος δραματουργός. Θα ακούσουμε την ουβερτούρα «Το χειμωνιάτικο παραμύθι» από τη Συμφωνική Ορχήστρα της Δυτικής Αυστραλίας και μαέστρο τον Άντριου Πένι.

Το έργο «Φλωρέστα του Αμαζόνας», τροπικό δάσος του Αμαζονίου, του Βίλα Λόμπος, γράφτηκε το 1958, όταν το αμερικανικό στούντιο Metro Goldwyn Mayer του ανέθεσε τη μουσική για την ταινία Green Mansions με την Audrey Hepburn και τον Anthony Perkins. Το ενδιαφέρον είναι ότι ο Βίλα Λόμπος δεν αντιμετώπισε τη μουσική απλώς ως κινηματογραφική συνοδεία. Δημιούργησε μια πολύ μεγάλη παρτιτούρα, εμπνευσμένη περισσότερο από το μυθιστόρημα παρά από την ίδια την κινηματογραφική του μεταφορά. Η Metro Goldwyn Mayer τελικά χρησιμοποίησε ελάχιστο μέρος της μουσικής του στην ταινία. Ο Βίλα Λόμπος όμως δεν άφησε το έργο να χαθεί. Πήρε τη δική του μουσική και την αναμόρφωσε σε μια σουίτα για σοπράνο, ανδρική χοροδία και τεράστια ορχήστρα, την οποία ονόμασε «Φλωρέστα του Αμαζόνας». Ανάμεσα στα 4 τραγούδια της σύνθεσης βρίσκεται η περίφημη μελωδία «Sentimental», η οποία ξεχώρισε τόσο πολύ ώστε απέκτησε ουσιαστικά δική της ζωή ανεξάρτητα από το υπόλοιπο έργο. Σήμερα θα ακούσουμε την μελωδία «Sentimental» από τη σοπράνο Ναντίν Σιέρα. Και κάπου εδώ θα σας αφήσουμε για απόψε. Από τη Μαρία Βλαχοπούλου στο μικρόφωνο και τον Φανιλιάκο στην επιμέλεια του ήχου, καλή σας νύχτα.

0: Μικρές ιστορίες, μεγάλα συναισθήματα. Η ΕΡΤΡΙΑ στο 41ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας. Συνεντεύξεις, πρόσωπα, εικόνες και όσα συμβαίνουν πίσω από τη μεγάλη οθόνη. 7 έως 13 Σεπτεμβρίου. Δεκάλεπτο αφιέρωμα καθημερινά στις 12 τα μεσάνυχτα και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στις 11 το βράδυ στην ΕΡΤΡΙΑ.
1: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του εκτινίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, τον Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
2: Και στο διαδίκτυο rteco.gr.

0: a dream today.
1: I have a dream. One day.
2: Νέα και νότες για τον άνθρωπο και τον πολιτισμό από τον πλανήτη Α.
3: Επειδή η κλιματική κρίση μας χτυπάει την πόρτα. Planet B.
4: There is no planet B. There is no planet blah. Blah, blah, blah. Blah, blah, blah.
5: Ground control to Major Tom.
6: Για τη Βαβέλ του κόσμου μας.
7: Only one chance.
3: Για το αδύνατο πριν γίνει αδιανόητο.
7: No more glow, only one.
2: Planet B.
6: Μία εκπομπή για τον 958 της ΕΡΤ3
3: με τον δημοσιογράφο Γιάννη Γκίρμπα.

Δευτέρα 7 του Σεπτέμβρη του 2026. Σας καλησπερίζουμε φίλες ακροάτριες και φίλοι ακροατές της δημόσιας ραδιοφωνίας της ΕΡΤ, ειδικότερα της ΕΡΤ 3 και του 958. Να ευχηθούμε και καλή εβδομάδα. Σιγά μην ευχηθούμε καλό χειμώνα. Οι θερμοκρασίες είναι τόσο υψηλές που νομίζουμε ότι το καλοκαιράκι θα συνεχίζεται επαόριστον, ακόμη και μέχρι τον Οκτώβριο. Σας βρίσκουμε φίλες και φίλοι ξανά και πιάνουμε το νήμα από εκεί που το αφήσαμε πριν από περίπου 2 εβδομάδες για να ρίξουμε και σήμερα μια ματιά όπως κάνουμε και θα κάνουμε καθημερινά 8 με 9 το βράδυ από την εκπομπή Planet B, να ρίξουμε μια ματιά στον κόσμο μας, να σχηματίσουμε μια άποψη από τα κομμάτια και αποσπάσματα ενός θρηματισμένου είναι η αλήθεια κόσμου με δυσάρεστες συνήθως ειδήσεις, αλλά προσπαθώντας πάντοτε να κρατάμε την ανθρωπιά μας μέσα από την κιτρινίλα των ειδήσεων. Είναι γνωστό ότι στην εκπομπή μας καθημερινά ασχολούμαστε με τα όσα συμβαίνουν στον κόσμο, δηλαδή με τη βοήθεια των διεθνών πρακτορείων ειδήσεων, των διεθνών μέσων ενημέρωσης, άλλων ανεξάρτητων πηγών πληροφόρησης. Προσπαθούμε να ξεδιαλύνουμε τα νέα, ποια είναι χρήσιμα και ποια θα μας πάνε μπροστά, έστω και μέσα από τη δυσάρεστη όψη τους. Γιατί συνήθως βάζουμε μυαλό όταν παρακολουθούμε τα δυσάρεστα ή όχι. Σε σπάνιες περιπτώσεις ρίχνουμε τη ματιά μας στην εσωτερική ειδησιογραφία. Όταν υπάρχουν βεβαίως έκτακτες ειδήσεις, δεν μπορούμε να ατενίζουμε τον κόσμο μη βλέποντας τι γίνεται δίπλα μας. Στην προκειμένη περίπτωση όμως έχουμε την αντίποση

καταρρεύσει πριν λίγα χρόνια με πανηγυρικό τρόπο. Πρόκειται για το τείχος της ακροδεξιάς, της μυσαλλοδοξίας και του μίσους που υψώνεται ξανά στη Γερμανία. Και μιλάμε για αυτή την νίκη του ακροδεξιού AfD στη Σαξονία Anhalt. Κρατήστε την ψυχραιμία σας, αγαπητοί Θεσσαλονικείς και Θεσσαλονικές. 6 μέρες απομείνανε μέχρι να τελειώσει η έκθεση. Ακόμα πιο τυχεροί και τυχερές είναι αυτοί και αυτές που συνεχίζουν τις διακοπές τους και θα γυρίσουν την άλλη Κυριακή, όταν θα ξαναγίνει η ανθρώπινη η πόλη. Στο μεταξύ θα τα υποστείτε. Συνεντεύξεις τύπου, παροχές, επιδόματα, αντιπολιτευτικές φωνές. Είναι το γνωστό σκηνικό που στείνεται κάθε χρόνο γύρω από τη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης. Ο Χρήστος Σιδερίδης ρυθμίζει τον ήχο. Ο Γιάννης Γκύρμπας είναι στο μικρόφωνο και στην επιμέλεια της εκπομπής. Είναι γνωστό ότι τις ειδήσεις μας δίνουμε πάντοτε με προσεκτικά επιλεγμένες μουσικές και τραγούδια, σχολιάζοντας ενδεχομένως εμέσως και την επικαιρότητα. Υπάρχει ένα τραγούδι που εντοπίσαμε. «Κοίτα», λέει το τραγούδι, και είναι από τη Ματθαία Σπιταδάκη και την μπάντα «Τόπος».

Είναι η μόνη ίσως εκπομπή, φίλες και φίλοι, αυτή που παρακολουθείτε και ακούτε, που έχει είδηση της νύχτας, όχι μόνο είδηση της ημέρας. Και ξεκινάμε με την είδηση της νύχτας σήμερα και όχι με την είδηση της ημέρας, γιατί είναι μια σκοτεινή είδηση, μια ανατριχιαστική είδηση, η κυριαρχία του AfD στην Κάτω Σαξονία, στη Γερμανία. Μετά τη σαρωτική νίκη, μάλιστα της ακροδεξιάς εναλλακτικής για τη Γερμανία, όπως αυτό ονομάζεται, τα αρχικά του AfD, με ποσοστό πάνω από 44% στο ανατολικό κρατήδιο της Σαξονίας Anhalt, το κόμμα, λέει, θα έχει συνομιλίες με κοινοβουλευτικές ομάδες άλλων κομμάτων και μεμονωμένους βουλευτές για να διαπιστώσει αν είναι διατεθειμένοι να το στηρίξουν για να σχηματίσει κυβέρνηση. Αυτά τα δήλωσε σήμερα ο επικεφαλής του κόμματος στο κρατήδιο, ο Ούλριχ Ζίγκμουντ, προπύργιο πλέον της ακροδεξιάς μετά τη μεγάλη νίκη που κατέγραψε στις θεσινές εκλογές. Θα δούμε αντιδράσεις ηγετών και άλλων χωρών σε λίγο, με αφορμή αυτή τη νίκη του AfD, φίλες και φίλοι, τι σημαίνει και για το κόμμα του Φρίντριχ Μέρτς. Τι σημαίνει για τους χριστιανοδημοκράτες, τι σημαίνει συνολικά, αν θέλετε, για το πολιτικό σύστημα της Γερμανίας και της Ευρώπης, θα τολμούσαμε να πούμε. Το AfD σημείωσε ιστορική νίκη στη Σαξονία Anhalt, αλλά δεν κατάφερε να εξασφαλίσει την απόλυτη πλειοψηφία. Εξάλλου, ο Ζίγκμουντ επισήμανε ότι η εμπειρία που συγκέντρωσε στη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας του έδειξε ότι υπάρχει κάποια κατανόηση για τις θέσεις του AfD μεταξύ των συντηρητικών. Το αυγό του φιδιού, έχουμε πει κατ' επανάληψη στο παρελθόν και δεν είμαστε οι μοναδικοί, άλλωστε επιστήμονες, διεθνολόγοι, αναλυτές, πολιτικοί επιστήμονες έχουν επισημάνει το γεγονός ότι το αυγό του φιδιού εποάζεται εδώ και πάρα πολλά χρόνια στην φιλόξενη ευρωπαϊκή αγκαλιά του ίδιου του συστήματος εξουσίας. Και όσο και αν ανησυχούν κάποιοι εκεί στα δεξιά, έχουμε την εντύπωση ότι στα κρυφά τη θεωρούν χρυσή εφεδρεία του συστήματος για τη διατήρηση της καθεστικίας τάξης πραγμάτων, όπως έλεγαν οι παλιότεροι.

Έχει και ένα άλλο νεοφασιστικό κόμμα στη Γερμανία. Η ΣΥΚ έκφραση είναι λαϊκιστικό κόμμα, συμμαχία Ζάρα Βάγκενκνέχτ, που επισημαίνει ότι δεν θα εμποδίσει το AfD να ηγηθεί μια κυβέρνηση μειοψηφία στη Σαξονία Ανχάλτ, ανοίγοντα τον δρόμο στον Ζίγκμουντ να γίνει ο πρώτο πρωθυπουργό γερμανικού κρατηδίου που προέρχεται από το ακροδεξιό κόμμα. Και εδώ αυξάνεται και ο προβληματισμός των ανθρώπων που χρόνια πριν έκρουαν τον κόδωνα του κινδύνου, αλλά δεν τους άκουγε κανείς, και κυρίως μιλάμε για Γερμανούς διανοούμενους που έλεγαν ότι κοιτάξτε, η Γερμανία επανεξοπλίζεται με σύγχρονα συστήματα άμυνας και επίθεσης, για να μην γελιόμαστε. Φανταστείτε λοιπόν να υπάρξει μια δραματική πολιτική ανατροπή στο σκηνικό της Γερμανίας και αυτά τα συστήματα και ο επανεξοπλισμός της Γερμανίας να έρθουν στα χέρια της ακροδεξιάς των νεοφασιστών και, εδώ πιάνει και ένα τριχύλα, των νοσταλγών του Χίτλερ. Λέτε η ιστορία να επαναληφθεί. Ευτυχώς όμως, σε κάθε χώρα του κόσμου υπάρχει εκείνο το δημοκρατικό υλικό στη βάση της κοινωνίας και οι άνθρωποι του πολιτισμού, των τεχνών, της αντίστασης, της οικολογίας, του περιβάλλοντος και της αριστεράς θα λέγαμε, και του κέντρου θα λέγαμε, θα τολμούσαμε να πούμε, που από ό,τι φαίνεται, χρησιμοποιώντας και το χιούμορ καμιά φορά, υψώνουν το δικό τους στίχος απέναντι στο νεοφασισμό, την μυσαλλοδοξία, το μίσος ειδικά εναντίον των ξένων, γενικώς ξένων, εντός εισαγωγικών για μας, των μεταναστών δηλαδή κυρίως, αλλά και των άλλων, των διαφορετικών, αυτών που κυνηγούσε και ο Χίτλερ, των ομοφιλόφιλων, των αριστερών, των κομμουνιστών, των αναρχικών, των ανθρώπων με αναπηρία, που θεωρούσε ελαττωματικούς ανθρώπους ο Χίτλερ, και ξαφνικά βλέπουμε αυτό το σκηνικό σχεδόν να επαναλαμβάνεται. Προήμιο δηλαδή μιας νέας κατάστασης, ενδεχομένως μια ανάδυση της δημοκρατίας της Βαϊμάρης και ό,τι ήθελε ακολουθήσει. Βεβαίως και σε ένα σταθές διεθνές γεωπολιτικό περιβάλλον. Βλέπουμε τι γίνεται στη Μέση Ανατολή, βλέπουμε τι γίνεται στην Ουκρανία, αλλά και σε άλλα σημεία του πλανήτη. Λοιπόν, πριν κάποια χρόνια, πού να το φανταζόταν ο Φλόριαν Βάγνερ, αυτός ο ευφυής Γερμανός καλλιτέχνης, όταν κάθισε στο πιάνο του και έπαιξε ένα χιουμοριστικό τραγούδι εναντίον βεβαίως του AfD και της ανόδου του, ότι σήμερα το AfD θα κυριαρχήσει στη Σαξονία Ανχάλτ. Παρόλα αυτά, εκείνη η ερμηνεία του μπροστά σε εκατοντάδες ανθρώπους που τον καταχειροκρότησαν είχε εντελώς επίκαιρη. Και επειδή οι περισσότεροι και οι περισσότερες, πλην ενδεχομένως αυτών που θύτευσαν, αν θέλετε, στη Γερμανία την εποχή της μετανάστευσης, που γνωρίζουν γερμανικά, οι υπόλοιποι δεν γνωρίζουν, γι' αυτό θα φροντίσουμε να σας μεταφέρουμε 2-3 στοιχεία από τους στίχους που θα ακούσετε και τις επιφημίες του κόσμου. Ξεκινά ο Φλόριαν Βάγνερ, κάθεται στο πιάνο και αρχίζει και παίζει μόνο σε μία νότα, μονοτονικά θα λέγαμε, ένα μονότονο τραγούδι. Τι άλλο. Και αναφέρεται στο μονότονο AfD, το ακροδεξιό κόμμα της Γερμανίας. Κάποια στιγμή αρχίζει να παίζει και με τα υπόλοιπα πλήκτρα. Υπάρχουν και άλλα πλήκτρα, λέει. Υπάρχουν και άλλες φωνές στον κόσμο μας. Υπάρχουν Κινέζοι, παίζει κάτι κινέζικο. Υπάρχουν Ρώσοι. Υπάρχουν Αφρικανοί. Υπάρχουν άλλες χώρες στον κόσμο μας, εν πάση περιπτώσει. Υπάρχουν άλλοι άνθρωποι, θέλει να πει ουσιαστικά. Αλλά αυτός, λέει, συνηθίζει να παίζει μόνο στα λευκά πλήκτρα. Γιατί τα μαύρα πλήκτρα στο πιάνο είναι μισητοί εχθροί για το AfD, για τους ακροδεξιούς και τους νεοφασίστες. Και προκαλεί τα γέλια του ακροατηρίου, βεβαίως προβληματίζοντας τους ακροατές που έχουμε την εντύπωση ότι δεν βρίσκονταν απλώς μέσα στην αίθουσα που δινόταν αυτή η συναυλία. Η παράσταση αφορούσε και τους ανθρώπους που βρίσκονται κυρίως εκτός, έξω στους δρόμους,
τους ανθρώπους που συνεχίζουν να ανησυχούν με την καλλιέργεια του μίσους ανθρώπου από άνθρωπο.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Η είδηση της ημέρας.
2: Η είδηση της νύχτας λοιπόν είναι η άνοδος της ακροδεξιάς μέσω του AfD στην Κάτω Σαξονία Anhalt στη Γερμανία, φίλες και φίλοι, αλλά η είδηση της ημέρας είναι η τεκτονική αναταραχή ουσιαστικά στο κομματικό σύστημα του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος, του CDU, μετά τη χθεσινή νίκη της εναλλακτικής για τη Γερμανία. Μιλάνε για συθέμελο κλονισμό. Τα λέει ο ίδιος ο καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς, στο πλαίσιο λέει της κλειστής συνεδρίας του Προεδρείου του Κόμματός του που πραγματοποιήθηκε νωρίτερα σήμερα. Σύμφωνα με την εφημερίδα Bild, ο Μέρτς αναφέρθηκε σε επικείμενη δεξιά εξτρεμιστική κυβέρνηση με ακροδεξιό πρωθυπουργό στο Μαγδεμβούργο και εξέφρασε την απογοήτευσή του. Είπε επιλέξει: έχουμε ένα ισχυρό σύνταγμα, έχουμε όλα τα μέσα για να υπερασπιστούμε το σύνταγμα ενάντια σε μια δεξιά εξτρεμιστική κυβέρνηση κρατηδίου, αλλά βιώνουμε, λέει, μια τεκτονική αναταραχή στο κομματικό μας σύστημα. Αυτό κλονίζει συθέμελα το κόμμα μας. Δεν μπορούμε απλώς να επιστρέψουμε στην κανονική μας ζωή, ούτε εγώ, ούτε η ομοσπονδιακή κυβέρνηση μπορούμε, παραδέχθηκε. Και αναγνώρισε ότι αποτύχαμε να βρούμε μια συναισθηματική σύνδεση με τον λαό. Εδώ θα μπορούσαμε να συζητάμε αρκετή ώρα για το τι σημαίνει συναισθηματική σύνδεση ενός κόμματος με τον λαό, φίλες και φίλοι, γιατί το συνέστημα δεν αρκεί. Όταν οι πολιτικές είναι αυτές που οδηγούν στη φτώχεια, στην ανέχεια, στο να μένουν σπίτια άδεια από ανθρώπους γιατί απλούστατα τους τα πληστηριάζουν, γιατί ότι ο κόσμος δεν μπορεί να πάει διακοπές πάνω από 2-3 μέρες, αν το καταφέρει, όπως συμβαίνει και σε άλλες χώρες άλλωστε. Δεν ξέρουμε τι συναισθηματική σύνδεση πρέπει να υπάρξει και πόσο κοντά πρέπει να δρεθεί ένας πολιτικός της εξουσίας στο λαό και να του χαϊδεύει το κεφάλι για να υπάρχει έτσι μια συναισθηματική αγάπη και εξάρτηση κτλ. Αλλά άλλα πράγματα χρειάζεται ο λαός, όχι συναισθηματική σύνδεση. Αλλά έτσι όπως το εννοούσε ο Φρίντριχ Μέρτς, έχουμε την εντύπωση ότι εννοούσε ότι χάσαν το παιχνίδι της επικοινωνίας, γιατί η συναισθηματική σύνδεση είναι κάτι επίπλαστο και δημιουργείται κυρίως με τη βοήθεια κάποιων πρόθυμων, σε εισαγωγικά, μέσων μαζικής ενημέρωσης, μηχανισμού προπαγάνδας, για το πώς δηλαδή θα αποδειχτεί, και αυτό το βλέπουμε παντού, χωρίς καμία εξαίρεση, πώς θα επιτευχθεί αυτή η αγάπη του ανθρώπου που υπόσχεται με τον άνθρωπο που βρίσκεται στα χαμηλά και δέχεται, αν θέλετε, ή στέκεται επιφυλακτικά απέναντι στην όποια υπόσχεση της όποιας εξουσίας. Και για να μην παρεξηγούμαστε, μιλάμε για υποσχέσεις και όχι μόνο από τα κόμματα εξουσίας, μιλάμε για υποσχέσεις από όλα τα κόμματα, μέχρι να ανέβουν βεβαίως στην εξουσία και αυτά. Η αλήθεια είναι ότι ο Φρίντριχ Μέρτς, όπως και άλλοι ηγέτες της Ευρώπης, κυρίως βεβαίως της κεντροδεξιάς, χτύπησαν αλήπητα αυτούς που έβγαιναν στους δρόμους θέλοντας να υψώσουν τείχος αντιφασιστικό απέναντι στην επελάβουσα άκρα δεξιά. Ούκο λίγες φορές έστελνε τα μέσα καταστολής για να δημιουργήσει φραγμούς προς το κέντρο, αν θέλετε, του αυγού του φιδιού. Έτσι εκολάφθηκε το αυγό, η ακροδεξιά ρητορική, η ρητορική ενάντια στους μετανάστες, ουσιαστικά δεν ωφέλησε, και αυτό θα πρέπει να τους γίνει μάθημα, την ίδια την εξουσία και τη συνέχιση της εξουσίας τους, αλλά ωφέλησε την ακροδεξιά προοπτική του κόσμου μας. Και η θέαση του κόσμου μας πλέον γίνεται δυστυχώς μέσα από το ποιος θα πάρει τα πιο σκληρά μέτρα απέναντι στους μετανάστες και ποιος θα χτίσει το πιο ψηλό τείχος στην Ευρώπη. Η αλήθεια είναι ότι αυτοί που χτίζουν αυτό το τείχος δεν σκέφτηκαν ότι όσο πιο ψηλό το τείχος, τόσο πιο καλά θα κρατά κλειστούς εντός του τείχους αυτούς τους ακροδεξίους, οι οποίοι τελικά μάλλον θα αποτελέσουν και έμπρακτη αμφισβήτηση της δικής τους εξουσίας, πετυχαίνοντας το κόλπο, το κολπογκρόσο θα λέγαμε, που θέλουν να διασπείρει σε ολόκληρο τον κόσμο, ειδικότερα στην Ευρώπη, η μαύρη διεθνής του νεοφασισμού.
3: Wir haben herausgefunden, dass gegen Demonstranten auch bezahlt werden, dass direkt ausgezahlt wird, 30 Euro pro Stunde, das haben wir nicht nachweisen können, aber über eine Vielzahl von seltsamen linksextremen Vereinen funktioniert das wunderbar. Das sind also nichts anderes als Berufsgegendemonstranten, die von Demo zu Demo gekarrt werden, womit versucht wird, uns fertig zu machen.

0: Όποιος δεν φοβάται το πρόσωπο του τέρατος, πάει να πει ότι του μοιάζει. Πώς θα αντιδράσουμε και πώς δεν θα συμβιβαστούμε με το τέρας. Voice is reaching millions throughout the world. Millions of despairing men, women and little children.
1: Victims of a system that makes men torture. Ανθρώπινα δικαιώματα. Το οξυγόνο της ζωής.

Ποιος δεν φοβάται το πρόσωπο του τέρατος, φίλες και φίλοι, και ενδεχομένως να του μοιάζει αν δεν το φοβάται, όπως έλεγε και ο Μάνος Χατζηδάκης. Τη σαρωτική νίκη της ακροδεξιάς στο γερμανικό κρατήδιο της Αξονίας Anhalt σχολίασε μεταξύ άλλων ηγετών, είναι η αλήθεια, στην Ευρώπη και ο σοσιαλδημοκράτης πρωθυπουργός της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεθ, τονίζοντας την ανάγκη συσπήρωσης των προοδευτικών δυνάμεων της Ευρώπης, παρουσιάζοντας τη χώρα του ως παράδειγμα. Απευθυνόμενος στους βουλευτές του Σοσιαλιστικού Κόμματος, είπε πως η εξτρεμιστική απειλή κερδίζει έδαφος στην Ευρώπη και στον κόσμο, σε μεγάλο βαθμό επειδή η παραδοσιακή δεξιά έχει παραδοθεί. Όπως είπε χαρακτηριστικά, μια κυβέρνηση όπως αυτή του προοδευτικού συνασπισμού που έχουμε στην Ισπανία είναι σήμερα μια πιο απαραίτητη παρά ποτέ. Ο κόσμος μας κοιτά, συνέχισε ο Σάντσεθ. Αυτή τη στιγμή όλο το διεθνές ακροδεξιό κίνημα επιτίθεται στην Ισπανία. Αυτό είπε ο Σάντσεθ. Όσο και από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού γίνεται αυτό. Επιτίθεται στην Ισπανία βεβαίως. Η Ισπανία αυτή την ώρα βρίσκεται στην πρώτη γραμμή για να εμποδίσει την προέλαση των αντιδραστικών. Δείχνουμε τα τελευταία 8 χρόνια που βρισκόμαστε στην κυβέρνηση της χώρας ότι το αντίθετο του δικού μας μίσους, του δικού τους μίσους, είναι η δική μας πρόοδος. Αυτά επισήμανε ο Σάντσεθ, που επικρίνεται βεβαίως για την αντίδραση της κυβέρνησής του στο ζήτημα της Θέουτας. Συμπλήρωσε, όπως είπαμε, ότι η ακροδεξιά απειλή κερδίζει έδαφος χάρη στο μεγάλο βαθμό ανοχής και συνδρομής της παραδοσιακής δεξιάς.

Βεβαίως οφείλουμε να πούμε ότι υπάρχει και μια πονηριά τώρα εδώ πέρα, ακόμα και από τα σοσιαλδημοκρατικά και τα δεξιά και τα κεντροδεξιά κόμματα, που βρίσκουν την ιδανική αφορμή να εκφράσουν τις δήθεν, θα λέγαμε σε μεγάλο βαθμό, αντιφασιστικές τους κορώνες, τη στιγμή που το ίδιο το σύστημα, που αποτελούν μέρος τους βεβαίως αναπόσπαστο, έχει εκθρέψει, όπως λέγαμε, το αυγό του φίδιου. Ποιος θα βγάλει το φίδι από την τρύπα? Η ευθύνη για την νίκη του AfD στη Σαξονία Anhalt βαρύνει τον γερμανό καγκελάριο Friedrich Merz, την πρόεδρο της Κομισιόν Ursula von der Leyen και τη δεξιά ηγεσία της Ευρώπης. Και ποιος τα λέει αυτά? Τα λέει ο αντιπρόεδρος της Left, ο Κώστας Αρβανίτης, σε μια δήλωσή του. Ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ υπογραμμίζει πως υποτάχθηκαν στις επιταγές, λέει, της ακροδεξιάς, υιοθέτησαν ανεύθυνα την ατζέντα της, συνεργάστηκαν μαζί της στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και παραδίδουν σταδιακά τους Γερμανούς στους φασίστες. Έχει ενδιαφέρον η δήλωσή του. Αναφέρει πως όταν οι πολιτικές δυνάμεις του λεγόμενου κέντρου φλερτάρουν με αυτές τις αντιλήψεις, υιοθετώντας τη ρητορική των δύο άκρων, αναζητώντας κοινό, κινδυνεύουν να φέρουν αυτό το αποτέλεσμα και στη Γαλλία και αλλού σύντομα. Η οικονομική ανισότητα και η ανασφάλεια, η στρατιωτικοποίηση της οικονομίας και η προετοιμασία για πόλεμο απέναντι στον κατασκευασμένο εχθρό, το μίσος για τον διαφορετικό, φτωχό, αδύναμο άνθρωπο, τροφοδοτούν την άναβο της ακροδεξίας. Η ακραία δεξιά και οι φασίστες δεν αμφισβητούν το σύστημα, είναι η εμπροστοφυλακή του. Η ιστορία επαναλαμβάνεται και η νίκη του AfD στη Σαξονία Anhalt επιβάλλει να ενταθεί αμέσως η μάχη κατά των νεοναζί, γιατί αποδεικνύει ότι η δημοκρατία δεν είναι προστατευμένη από την δεξιά. Τέλος, ο Κώστας Αρβανίδης κλείνει σημειώνοντας πως η μάχη θα κερδιθεί μόνο με πολιτικές που θα αλλάξουν το αποτυχημένο σύστημα. Με πολιτικές που βάζουν στο επίκεντρο τον άνθρωπο. Για τον σοσιαλισμό, δίνοντας προοπτική για αξιοπρεπή ζωή, με προσιτή στέγη και σταθερές και δίκαιες αμοιβές. Αυτή είναι, λέει, η μάχη της αριστεράς και αυτή η μάχη θα κερδιθεί και πάλι. Βεβαίως, δεν ξέρουμε κάποιος αν μπορεί να φέρει την οριστική αλλαγή και την ισότητα στην κοινωνία, καταλαμβάνοντας ξανά την εξουσία μέσα από την εκδοχή της κυβερνώσεως αριστεράς.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Ακούτε την εκπομπή Planet B, φίλες και φίλοι, εδώ από το 958 της ΕΡΤ 3 με τη Ζωή Κουτελοπούλου πλέον στη ρύθμιση του ήχου, τον Γιάννη Γκύρμπα στο μικρόφωνο και στην επιμέλεια της εκπομπής.

Όπως πολύ σωστά αντιληφθήκατε, αλλάξαμε σελίδα, φύγαμε από τις τρομερές αυτές τεκτονικές, θα λέγαμε, εξελίξεις στο πολιτικό σκηνικό της Γερμανίας. Θα επανέλθουμε, μόλις τώρα ξεκίνησε η ιστορία, και πάμε να δούμε πού ζούμε. Τι μπορεί να περιμένει κανείς για να ζει μια υποφερτή ζωή σε μια πόλη που καίγεται στην κυριολεξία χωρίς πράσινο, σαν την πόλη της Θεσσαλονίκης για παράδειγμα.

Να βλέπεις, λέει, τουλάχιστον 3 δέντρα από το παράθυρο του σπιτιού σου. Να ζεις σε μια γειτονιά όπου οι κόμες, οι κορυφές με το φύλωμα των δέντρων, καλύπτουν τουλάχιστον το 30% του εδάφους. Και να υπάρχει ένα πάρκο σε απόσταση μικρότερη των 300 μέτρων από την κατοικία σου. Αυτή η εμπειρία, αυτές οι τρεις προϋποθέσεις αποτελούν μια πολυτέλεια που απολαμβάνει μόνο το 2,4% του αστικού πληθυσμού στην Ισπανία και το 13,5% στην Ευρώπη. Και αυτά περιλαμβάνονται στα αποτελέσματα μιας μελέτης που δημοσιεύθηκε στο Nature Communications από ερευνητές του Κοινού Κέντρου Έρευνας και του Πανεπιστημίου της Κοπενχάγης. Στην Ελλάδα, μόλις το 2,9% του πληθυσμού των πόλεων απολαμβάνει αυτό το προνόμιο, θα λέγαμε, βάσει της ανάλυσης δεδομένων από 14 πόλεις. Η έρευνα αναλύει εάν η βλάστηση που υπάρχει σε 862 ευρωπαϊκές πόλεις πληρεί την αρχή 3-30-300. Αυτός ο κανόνας που προωθήθηκε το 2021 από την Ολλανδή ερευνητή Cecil Koninets αποσκοπεί στο να εξασφαλίσει την πρόσβαση σε αστική φύση για ολόκληρο τον πληθυσμό, με στόχο βεβαίως την προώθηση πιο πράσινων και υγιεινών πόλεων. Τα στοιχεία δείχνουν ότι το 57% του αστικού πληθυσμού της Ευρώπης ζει σε απόσταση μικρότερη των 300 μέτρων από ένα πάρκο και σχεδόν το ίμιση βλέπει τουλάχιστον 3 δέντρα από το σπίτι του. Ποσοστό 46,7%. Αντίθετα, μόνο το 28% κατοικεί σε γειτονιές όπου οι κόμες των δέντρων καλύπτουν τουλάχιστον το 30% της επιφάνειας του εδάφους. Η μελέτη αποδεικνύει επίσης ότι οι πόλεις της Βόρειας και Κεντρικής Ευρώπης είναι συστηματικά πιο πράσινες από αυτές του Νότου. Το χάσμα αυτό εξηγείται από διαφορετικές παραδόσεις πολεοδομικού σχεδιασμού, αλλά κυρίως από το κλίμα. Μεταξύ πόλεων με παρόμοιο κατακεφαλήν ΑΕΠ, εκείνες που βρίσκονται σε πιο υγρά κλίματα έχουν μεγαλύτερη πρόσβαση σε χώρους πρασίνου. Αυτό βεβαίως, όπως αντιλαμβάνεστε, αρχίζει να αλλάζει, γιατί με τους παραταμένους καύσονες, την ανομβρία, την ξηρασία που έχει μετακομίσει πλέον ως φαινόμενο και σε άλλες περιοχές πιο βόρεια στην Ευρώπη, τα πράγματα δεν πάνε καθόλου καλά. Μιλάμε φυσικά για την κλιματική κρίση που προκαλεί ο άνθρωπος.

Σε ολόκληρη την Ευρώπη μόνο δύο μεγάλες πόλεις καλύπτουν περισσότερο από το ίμιση του πληθυσμού τους με τα τρία στοιχεία της αρχής 3-30-300. Το Εσπού στη Φινλανδία και το Βαρέζε στη Βόρεια Ιταλία. Στην Ισπανία το Σαν Σεμπαστιάν ξεχωρίζει, με το 34,8% των κατοίκων του να απολαμβάνουν αυτή τη συνθήκη. Ακολουθούν η Χιρόνα, η Ιρούν και η Μαρμπέγια.

Υπάρχουν και άλλα πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία σε αυτή την έρευνα. Η μελέτη δείχνει ότι στην Ισπανία οι πλουσιότερες περιοχές έχουν περισσότερη αστική φύση από τις φτωχότερες. Η τάση αυτή είναι ιδιαίτερα εμφανή στη Μαδρίτη, στη Βαρκελόνη ή στο Σαν Σεμπαστιάν. Ενώ πόλεις όπως το Μπιλμπάο ή η Γουαδαλαχάρα αντιστρέφουν το μοτίβο. Εξαρτάται, λέει, από τις ιστορικές συνθήκες και από τον τρόπο με τον οποίο έχει οργανωθεί κάθε πόλη. Όταν ο πληθυσμός με τα υψηλότερα εισοδήματα ζει στο κέντρο της πόλης, συνήθως έχει λιγότερο πράσινο και είναι πιο εκτεθειμένος στους ρήπους. Αλλά μερικές φορές μετακινείται στα προάστια, όπου υπάρχει περισσότερος χώρος και περισσότερες πράσινες περιοχές, εξηγεί η ερευνήτρια Σάσα Χομένκο. Αυτό το χάσμα έχει συνέπειες, καθώς οι πιο μειονεκτούσες κοινωνικο-οικονομικές ομάδες είναι και οι πιο ευάλωτες στην αστική ζέστη. Θα πρέπει να προσπαθήσουμε, λέει, να βελτιώσουμε την πρόσβαση αυτών των ομάδων στο πράσινο, καθώς αυτό θα βοηθούσε στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, προτείνει ο Μπερτασέλο. Η υπερβολική αστική θερμότητα εξάλλου ευθύνεται για το 4,3% των θανάτων που σημειώνονται το καλοκαίρι, σύμφωνα με μελέτη που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό The Lancet με βάση στοιχεία από 93 ευρωπαϊκές πόλεις. Αυτά είναι τα στοιχεία, φίλες και φίλοι. Ταξικές είναι οι διαφορές, όπως αντιλαμβάνεστε, και ταξικές οι συνθήκες που δημιουργούν αυτό το λιγότερο ή περισσότερο πράσινο, το πώς δομούνται οι πόλεις. Ποιοι πλούσιοι φροντίζουν να έχουν αρκετά πάρκα στη γειτονιά τους, ποιοι έχουν ελεύθερους χώρους για να ανασάνουν λίγο παραπάνω και πού στριμώχνονται ουσιαστικά οι φτωχοί και μεροκαματιάριδες, γιατί δεν μπορούν να κάνουν και αλλιώς ή έτσι νομίζουν.

Το δράμα των πολιτών και στην Ουκρανία και στη Ρωσία συνεχίζεται, φίλες και φίλοι, σε έναν πόλεμο που υποτίθεται θα τελείωνε σε 2-3 μήνες, σύμφωνα και με υποσχέσεις του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος ισχυριζόταν ότι με τη δική του αποφασιστική διαμεσολάβηση θα λάμβανε τέλος η φρίκη. Ο πόλεμος συνεχίζεται για πολλά χρόνια πλέον. Τι γίνεται με το Ουκρανικό λοιπόν, οι τελευταίες πληροφορίες. Προσιλωμένος λέει στη συνέχιση του πολέμου στην Ουκρανία φέρεται ο Βλαντιμίρ Πούτιν, μετά και την τελευταία συνάντησή του με τους Αμερικανούς απεσταλμένους Στίβ Βίτκοφ και Τζάρετ Κούσνερ, σύμφωνα με άτομα που γνωρίζουν το περιεχόμενο των συζητήσεων που επικαλείται το Bloomberg. Οι ίδιες πηγές αναφέρουν στο Bloomberg, ζητώντας πάντως να μην κατανομαστούν λόγω της ευαισθησίας του θέματος, ότι δεν υπήρξε κάποια σημαντική πρόοδος στις συνομιλίες με το Κρεμλίνο. Ο Πούτιν είναι αποφασισμένος, λέει, να αποκτήσει τον έλεγχο ολόκληρης της ανατολικής περιφέρειας του Ντονέτσκ και πιστεύει ότι ο ρωσικός στρατός μπορεί να πετύχει αυτόν τον στόχο μέσα στους επόμενους 6 μήνες, αναφέρουν οι ίδιες πηγές. Σημειωτέων βεβαίως ότι ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, ο Δημήτρη Πεσκόφ, περιέγραψε ως πιθανό να υπάρξει τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ Πούτιν και Ντόναλντ Τραμπ με θέμα τις διπλωματικές επαφές του Σαββατοκύριακου, ενώ δεν απέκλεισε την επανέναρξη τριμερών συνομιλιών μεταξύ Ρωσίας, Ουκρανίας και ΗΠΑ της Αμερικής, αν και σημείωσε ότι είναι ακόμη πολύ νωρίς για να συζητηθούν ο χρόνος ή ο τόπος διεξαγωγής τους. Η αλήθεια είναι ότι μόλις χθες το βράδυ παρακολουθούσαμε μια δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ που δήλωνε αισιόδοξος ότι θα έχουν αποτέλεσμα αυτές οι μεσολαβητικές επαφές του γαμπρού του μεταξύ άλλων, του Τζάρετ Κούσνερ και του Στίβ Βίτκοφ. Θα είμαστε εδώ να σας μεταδίδουμε τις πληροφορίες, να τις σχολιάζουμε με τη δική μας υποκειμενική και τη δική σας υποκειμενική πάντοτε αίσθηση των πραγμάτων, μεταφέροντας και τη δική σας αίσθηση των πραγμάτων, φίλες και φίλοι, σε έναν κόσμο που βλέπει σχεδόν με μονότονο τρόπο, μονόπαντο θα λέγαμε, όλη την ειδησιογραφία. Ακόμα και η σειρά των ειδήσεων είναι πανομοιότυπη σε πολλά μεγάλα τηλεοπτικά κανάλια. Και αυτό βεβαίως δεν ξεφεύγει και δεν μπορεί να ξεφύγει από την πεπατημένη που παρακολουθούμε τόσα χρόνια. Λοιπόν, θα κλείσουμε ένα πολύ ωραίο τραγούδι από ένα αγαπημένο συγκρότημα για πολλούς. Ευχαριστούμε θερμά για την ακρόαση και τη σημερινή περιπλάνησή μας στον κόσμο μέσα από την εκπομπή Planet B, τον 958 της R3. Χαιρόμαστε που είμαστε ξανά εδώ. Ευχαριστούμε θερμά για τα θερμά σας μηνύματα επίσης και το καλωσόρισμα σε αυτή τη νέα περίοδο που θα διανύσουμε μαζί. Η Ζωή Κουτελοπούλου, ο Χρήστος Σιδερίδης ρύθμισε τον ήχο, ο Γιάννης Γκύρμπας ήταν στο μικρόφωνο και στην επιμέλεια της εκπομπής. Καλό βράδυ.

0: Η ώρα είναι 9. Το 49ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας σας καλωσορίζει στο σινεμά του αύριο. Οι καλύτερες ελληνικές ταινίες της χρονιάς. Ξεχωριστές επιλογές από όλο τον κόσμο. Ταινίες για παιδιά. Αφιερώματα σε σημαντικούς σκηνοθέτες. Και όπως πάντα, διαλέγουμε την ελληνική εκπροσώπηση για τα Όσκαρ. Στην πόλη της δράμας, αλλά και με δωρεάν online προβολές σε όλη την Ελλάδα. 49ο Φεστιβάλ Δράμας. 6 με 12 Σεπτεμβρίου. Στη δράμα. Welcome home.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 Tisser 3.

DJs. Πες τη μαμά πως θα αργήσω. Με τη Μαρία Βασιλιάδου. Στον 958 της ΕΡΤ 3.

Μήνες μετά την κυκλοφορία του τρίτου άλμπουμ τους, του Secret Love, οι Dry Cleaning, οι Βρετανοί που μόλις ξεκίνησαν την εκπομπή σήμερα, αναβαθμίζουν το άλμπουμ τους αυτό, το κάνουν δηλαδή Deluxe Edition. Και τι κάνουν, βάζουν μέσα και δύο καινούρια τραγούδια. Μ' αρέσει όμως ο τρόπος που το εξηγούν. Ένα από αυτά ήταν το I Have The Key που μόλις ακούσαμε και ήδη λένε πως πρόκειται για κομμάτια που συνοψίζουν, τουλάχιστον τα βίντεο που έχουν φτιάξει για αυτά τα κομμάτια συνοψίζουν την αντίδρασή μας στο δίσκο, την αντίδραση των ίδιων δηλαδή στο δίσκο που έφτιαξαν. Και αυτό έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον ως κουβέντα, γιατί οι καλλιτέχνες προφανώς έχουν και εκείνη μια άποψη για τη δουλειά που κάνουν μετά από λίγο καιρό, ειδικά όταν ακούγεται τελειωμένο και σε αποστασιοποιημένη φάση από τη φάση της εγγραφής και της δουλειάς στο στούντιο και όλα αυτά. Οπότε λοιπόν το δέχομαι και το καλωσορίζω, ένα spoken, πιο πολύ απαγγελία το I Have The Key. Όμορφο κομμάτι με ωραίο και ενδιαφέρον βίντεο κλιπ με πολύ τράβηγμα μαλλιών, να το δεις αν δεν το έχεις δει. Και να ακούσω 9.58 κάθε βράδυ στις 9 έχει την εκπομπή «Πες τη μαμά πως θα αργήσω» με τη Μαρία Βασιλιάδου, που ψάχνει και βρίσκει καινούργιες κληφορίες και τις μοιράζεται μαζί σου, έτσι για να ξέρουμε τι γίνεται στη μουσική σήμερα. Βαγγέλης Καπετάνου στη ρύθμιση του ήχου, ο Ήλς ακολουθεί, λέω «Ο» γιατί πρόκειται φυσικά για τον Mark Oliver Everett, τον Αμερικανό καλλιτέχνη, που αυτή τη φορά κυκλοφορεί συγκλάκι εν ώψη της νέας του δουλειάς, που το ονομάζει «I am on standby» και έχει να κάνει φυσικά με την ηθική, αλλά και την πολύτιμη φύση της φιλίας. Λέει, αν είσαι τυχερός που έχεις ένα φίλο για τον οποίο είσαι πάντα εκεί και το αντίστροφο, τότε «Bitch», λέει εκείνος, «έχω πάντα χρόνο για σένα».

Άμον Στεντμπάι ήταν ο Ήλς και αυτός που έρχεται με άλλη μια έτσι γλυκιά μπαλάντα θα το έλεγα, είναι ο Μπεκ που αποφάσισε να κυκλοχωρήσει νέο άλμπουμ μετά από μερικά χρόνια. Θα λέγεται Ride Lonesome και έχει πει γι' αυτό πως η διάθεσή του, η νέα του διάθεση τον οδήγησε να συνεργαστεί ξανά με τον Nigel Godrich μια δεκαετία αφότου είχε μπει αρχικά στο στούντιο και ηχογράφησε μαζί του το Morning Face. Αυτή τη φορά λέει ένιωσε σαν το παίξιμο και η χημεία να είχαν εξελιχθεί και να είχαν βαθύνει. Ένα ήχος λέει που είχε δημιουργηθεί μέσα από δεκαετίες συνεργασίας. Και καμία απορία δεν δημιουργείται γιατί το νιώθει αυτό και γιατί νιώθει επίσης την ανάγκη να μας το πει, καθότι το θεωρούμε και λίγο αυτονόητο. Αλλά κάτι έπρεπε να μας πει και μας είπε αυτό. Επίσης μας είπε πως χαίρεται που ξαναβρέθηκε σε γνώριμα μέρη, είτε μουσικά είτε φυσικά, αλλά συγχρόνως ένιωθε πως ανακαλύπτει νέους ήχους και συναισθηματικές υφές στην πορεία και το ακούμε ξεκάθαρα στο In The Night.

Ήταν ο Beck σε συνεργασία με τον Nigel Godrich, όπως είπαμε, στο In the Night, και λίγο ακόμα Nigel Godrich, ο οποίος είναι πολυπράγμων, όπως ξέρουμε, και στην παραγωγή, αλλά έχει και έμπνευση. Γι' αυτό και εδώ ενώνει τις δυνάμεις του με τον Danny Harrison, τον γνωστό Danny Harrison, το γιο του George Harrison, τον Beatles. Πρόσφατα έμαθα, δεν το ξέρα, ότι ο Harrison ονόμασε το γιο του Danny, γιατί είναι οι δύο νότες από το, έτσι ονομάζονται, δύο νότες από την Ινδική μουσική ή κάτι τέτοιο. Πάντως συνδύασε δύο νότες, αυτό και το ονόμασε Danny, όχι μπαϊνούς πουθενά άλλου. Ο Harrison έχει μια αναγνωρισμένη μουσική καριέρα, βέβαια, εξεφύγει από το όνομα του πατέρα του. Έχει σόλο δουλειές, έχει συνεργασίες με τους The New Hutu, με τους Fistful of Mercy, αλλά έχει κάνει και μουσική για τον κινηματογράφο και για την τηλεόραση. Εδώ έχει φτιάξει τους Dragonflies μαζί με τον Godrich, όπως λέγαμε, και το πρώτο single που κυκλοφορούν από την επερχόμενη δουλειά τους είναι το Slower.

Slower ήταν η Dragonfly στο συγκρότημα του Danny Harrison, όπως λέγαμε, που κουβαλάει το μεγάλο αυτό όνομα και με κάποιο τρόπο εξεφύγει, με κάποιο τρόπο όχι, έτσι κι αλλιώς ο ίδιος είναι που διαχειρίζεται όλα τα δικαιώματα της μουσικής του πατέρα του και είναι λογικό οι επιρροές του να έχουν οπωσδήποτε μια συγγένεια με τα ακούσματα εκείνα. Μπορεί και να το τα ακούσαμε λίγο και στο slower, έτσι κάτι μπίτλικο στη μελωδία του. Everlast, πάω στην Αμερική. Everlast, ο μεγάλος Ιρλανδο-Αμερικανός rapper, ετοιμάζεται να βγάλει καινούριο δίσκο. Μας σερβίρει συγκλάκια μέχρι στιγμής. Πολύ πρόσφατο είναι το Peace of Mind. Έχει μια διάθεση, η αλήθεια είναι, σε αυτό το τελευταίο του δίσκο, μιας και μεγάλωσε. Έχει μια διάθεση για αυτογνωσία, για την αναζήτηση νοήματος και ακεραιότητα σε έναν κόσμο, λέει, που κατακλείζεται από πειρασμούς, εθισμούς και υλισμό. Αλλά νομίζω πως περισσότερο χρησιμεύει σε εκείνον σαν μια πνευματική λύτρωση. Έτσι κι αλλιώς περνάει ένα ισχυρό μήνυμα προσωπικής ευθύνης. Ξέρουμε το παρελθόν του και το πρόβλημα που αντιμετώπισε στη ζωή του όσον αφορά τους εθισμούς του. Οπότε τώρα αυτό το κομμάτι, λέει, είναι, χρησιμεύει και ως προειδοποιητική ιστορία αλλά και ως ύμνος για κάποιον που αναζητά σκοπό, λύτρωση και το θάρρος να ζήσει αυθεντικά.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Πες τη μαμά πως θα αργήσω.
2: Πες τη μαμά πως θα αργήσω.
1: Πες τη μαμά πως θα αργήσω.

Ένα ακόμη δείγμα της αγάπης του Jack White για την blues rock της δεκαετίας του 60 και του 70, μόλις ακούσαμε There's Nobody There από το Frozen Charlotte album του. Μένω στην Αμερική, στο Illinois, για να ακούσουμε το καινούριο των Russian Circles. Οι Russian Circles έχουν από το 2004 την πρωτιά, όχι, αλλά τέλος πάντων έχουν αποκτήσει την ευρεία αναγνώριση, βασισμένη σε σειρά από άλμπουμ που έχουν κυκλοφορήσει, στο post-metal, στο post-rock. Έχουν ένα δικό τους χαρακτηριστικό ήχο. Βέβαια, μετά από τόσα χρόνια ντρέπουμε πάρα πολύ, Βαγγέλη, που δεν το ήξερα, ότι το όνομά τους, λέει, προέρχεται από μία άσκηση που χρησιμοποιείται στο hockey επί πάγου, το Russian Circles. Άκου τώρα, ένα άθλημα που οι δυο παιδικοί φίλοι, ο Μάικ Σάλιβαν και ο Ντέιβ Τέρνκρατς, έπαιζαν, λέει, στην πατρίδα τους, στο Σεν Λούις. Και από εκεί ονομάστηκε το συγκρότημα. Ντροπή να μην το ξέρουμε αυτό. Δεν το ξέρουμε γιατί δεν παίζουμε χόκεϊ στο πάγο. Δεν έχουμε πάγο. Γενικά, δεν έχουμε χόκεϊ. Όπως και να έχει, οι Russian Circles ετοιμάζονται για καινούργια δισκογραφική δουλειά. Και το single που έχουν κυκλοφορήσει είναι προφανώς το κομμάτι, το κεντρικό κομμάτι του βίντεο, του άλμπουμ, και έχει τίτλο «Alluvial».

Εξαιρετικό χτίσιμο στο κομμάτι Elavian των Russian Circles. Το συνηθίζουν και είναι ένα από τα ταλέντα τους και υπάρχει ιδιαίτερα στο είδος που υπηρετούν χρόνια τώρα. Οι Afghan Wings και αυτοί χρόνια τώρα, 40 συγκεκριμένα, γιορτάζουν την επέτειό τους, λέει τώρα, 40 χρόνια. Και κάπως έτσι αποφάσισαν να ανακοινώσουν το νέο τους άλμπουμ Soft Control. Κάπου μέσα στο μήνα που έρχεται θα κυκλοφορήσει. Οι Afghan Wings είχαν διαλυθεί το 2001 αρχικά, μετά από 15 χρόνια πορείας, αλλά μετά από 10 χρόνια επανενώθηκαν. Εν τω μεταξύ ο Greg Dooley, φυσικά, όπως ίσως όλοι γνωρίζουμε, πήγε με τους The Twilight Singers, με τους The Gutter Twins, αλλά επέστρεψε στο σπίτι του και επιστρέφοντας έχουν πια μια σταθερή σύνθεση και μια σταθερή κυκλοφορία άλμπουμ. Το συγκεκριμένο single λέγεται My Lover.

My Lover ήταν The Afghan Wings, αυτό που μόλις τελείωσε, και αυτό που έρχεται τώρα είναι από τους γνωστούς και αγαπημένους Mars Volta, που κάνουν τις βόλτες τους μέσα στις δεκαετίες με τις ιδιαίτερες μουσικές που παίζουν, η αλήθεια είναι, αποφασίζοντας τώρα πως είναι καιρός να κυκλοφορήσουν ένα νέο live album. Αυτό τελευταία φορά το είχαν κάνει πίσω στο 2005 με το Scap Dates. Το ενδιαφέρον σε αυτό το live album είναι πως μέσα από μια διαδραστική καμπάνια επέτρεψαν στους θαυμαστές να ψηφίσουν για το ποιες ηχογραφίες της περιοδίας του που είχαν κάνει το 25 θα μπουν στην τελική επιλογή. Εμείς θα ακούσουμε μια παραλλαγμένη έκδοση από το κομμάτι τους Cue the Sun, έτσι όπως το παρουσίασαν ζωντανά.

Κάπως έτσι ήταν η εκτέλεση του Q The Santa Cu, του κομματιού των Mars Volta που μόλις τελείωσε, σε ζωντανή εκτέλεση και θα συμπεριλαμβάνεται στο live album που θα κυκλοφορήσουν όσο νουπο. Για το τέλος έχω αφήσει το Vampire, The Vampire Lestat. Η μουσική επένδυση των τηλεοπτικών σειρών που παρακολουθούμε τα τελευταία χρόνια έχει βρει το δρόμο της πολλές φορές στα αυτιά μας, στα charts, στη δισκογραφία, έχει δημιουργήσει φίρμες, έχει πολύ ενδιαφέρον πραγματικά, έχουμε ακούσει πολλά αρκετά κομμάτια που αξίζουν τον κόπο. Κάπως έτσι νομίζω ότι συμβαίνει και με το Vampire Lestat, που στην ουσία είναι η συνέχεια, αναδιαμόρφωση θα λέγε κανείς, τη σειρά συνέντευξη με ένα βρικόλακα. Ο σκηνοθέτης είναι ο Daniel Hart, ο οποίος σκέφτηκε τον τίτλο, επανατίτλο στην ουσία, Vampire Lestat, και τον έβαλε σε μια τελείως διαφορετική, σε ένα τελείως διαφορετικό ρόλο, σε ένα χώρο που δεν θα περίμενε κανείς ότι θα μπει το Vampire, δηλαδή στο χώρο του rock star. Ο Sam Reed, ο πρωταγωνιστής, είναι αθάνατος και είναι rock star. Άρα τι πρέπει να κάνει, πρέπει να τραγουδήσει, που σημαίνει ότι στη σειρά θα έπρεπε να γραφτούν κομμάτια κατάλληλα για εκείνον, αλλά και για το θέμα της σειράς. Ένα από αυτά, και νομίζω είναι ένα που κλείνει το πρώτο επεισόδιο ή κάπως έτσι, ιδιαίτερα σημαντικό τέλος πάντων για τον σκηνοθέτη, είναι αυτό που λέγεται When I Call Out Your Name. Μα αυτό θα κλείσουμε σήμερα. Αγαπημένα μου ακροατή και αγαπημένη μου ακροάτρια, ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν εδώ για μία ώρα. Να μείνεις, θα έρθει ο Γιάννης Σημαντήρας, γιατί τελειώνει τώρα το πέστημα «Μα πώς θα αργήσω». Επιμελήθηκε και παρουσίασε η Μάρια Βασιλιάδου και τον ήχο ρύθμισε ο Βαγγελής Καπετάνου. Θα τα ξαναπούμε σύντομα. Μη χάνεσαι. Γεια χαρά.

0: Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου, ο Χρήστος Διβαίος, μία από τις πιο ξεχωριστές και ευαίσθητες φωνές της ελληνικής μουσικής σκηνής, έρχεται στη Θεσσαλονίκη στο Φεστιβάλ Μονής Λαζαριστών. Μία μοναδική επαιτειακή συναυλία με τίτλο 30 χρόνια μέρες αδέσποτες. Ένα μουσικό ταξίδι γεμάτο συναισθήματα και μνήμες. Χρήστος Διβαίος ζωντανά στη Μονή Λαζαριστών, Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου. Μην το χάσετε.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 Tisser 3.
2: Μικρές ιστορίες, μεγάλα συναισθήματα. Η R3 στο 41ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας. Συνεντεύξεις, πρόσωπα, εικόνες και όσα συμβαίνουν πίσω από τη μεγάλη οθόνη. 7 έως 13 Σεπτεμβρίου. Δεκάλεπτο αφιέρωμα καθημερινά στις 12 τα μεσάνυχτα και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στις 11 το βράδυ στην R3.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Εδώ Πέτρος Παρασκευάς. Είναι η εκπομπή Διαμάντια με τον Γιάννη Σημαντήρα στον 958 της ERT3. Στον αέρα το νέο μου άλμπουμ Still There.

και δεν είχε και fade out, ε. Still There λέγεται το νέο solo album ενός παιχταρά του οποίου δηλώνουμε ταπεινά οπαδάκια. Για ποιον παιχταρά μιλάμε, μα για τον συναθλητή Πέτρο... Ναι, δεν είναι σχήμα λόγου.

κυβερνητικό αέρα στις λεγόμενες ψηφιακές πλατφόρμες για streaming και για download. Έτσι, συνακροατές και φίλοι, απόψε έχουμε αρχίσει με το κομμάτι Runaway από εδώ, αφού βέβαια εν αρχή μας χαιρέτησε ο Πέτρος Παρασκευάς, παρουσιάζοντας και την εκπομπή μας Still There, λέγεται το νέο solo album του Πέτρος Παρασκευάς, αφού το γράφει στα αγγλικά. There Near λέγεται ο νέος δίσκος από κάτι άλλες παλιοσυρές τους Dinosaur Junior.

Πέντε χρόνια μετά το Sweep It Into Space, οι Dinosaur Jr. ξανάρχονται στην αλμπουμική επικαιρότητα με το There Near. Ένα δίσκο που βρίσκει το ιστορικό τρίο, το θεσμικό, αγαπάμε να λέμε εμείς τρίο, των Jay Maskis, Lou Barlow και Murph, να συνεχίζει ακριβώς από εκεί όπου είχε μείνει. Ηχογραφημένο στην πατρίδα, ήτι στο Amherst της Μασαχουσέτης, το νέο άλμπουμ είναι η έκτη δουλειά που κυκλοφορούν οι Dino από την επανένωσή τους το 2005 και επιβεβαιώνει ότι κάνουν ακριβώς το ίδιο επί δεκαετίες, αλλά το κάνουν αμίμητα. Γιατί ποιος μπορεί να παίξει σαν αυτούς? Ο Maskis έχει δηλώσει ότι αυτή τη φορά προσπάθησε να ξαναφέρει στο προσκήνιο στοιχεία από τον ήχο των πρώτων ηχογραφήσεων του συγκροτήματος, χρησιμοποιώντας μάλιστα έναν παλιό ενισχυτή παρόμοιο με εκείνο που είχαν στις απαρχές τους. Από βιντατζιά, από το There Near της 28ης Αυγούστου 2026. Ακούσαμε μόλις, για δεύτερη επιλογή μας, στα απόψινά και ζωντανά διαμάντια Δευτέρα και 7 Σεπτεμβρίου 2026, το Clam Along. Vamos, John Spencer!

και J.K.O. και N. John Spencer, μια σταθερά για τις πεζολίστες των διαμαντιών. Ο John Spencer, αφού κάθε που βγάζει νέο άλμπουμ, σπέβδουμε να τον μεταδώσουμε, να το μεταδώσουμε το άλμπουμ στην εκπομπήχλα μας. Μούτρο από τα πρώτα στην αμερικανική underground σκηνή, ακόμα από τις μέρες της άγουρες των Pussy Galore, μα και τις πιο νοπές των John Spencer Blues Explosion, έχει κυκλοφορήσει στις 12 Ιουνίου 2026 το νέο του άλμπουμ με τίτλο Songs of Personal Loss and Protest. Το άλμπουμ ηχογραφήθηκε το 2025 στο Woodstock της Νέας Υόρκης, με τον Spencer να δουλεύει με τους μπιστικούς του που του παραστέκονται στο σανίδι, δηλαδή το δίδυμο Kendall Wind και Mackie Spider Bauman, γνωστούς από τους Bobby Lees. Η επιλογή να καταγράψει τον ήχο με το συγκεκριμένο rhythm section δεν είναι τυχαία, γιατί οι εν λόγω παίκτες, επαναλαμβάνω, είναι το βασικό όχημα των πρόσφατων του εμφανίσεων στη σκηνή, άρα η συνθήκη έχει όλα τα φόντα να μεταφέρει αυτούς για το live του το τωρινό σε στούντιο συνθήκες, χωρίς ιδιαίτερη επεξεργασία ή εξοραϊσμούς ή ραφιναρίσματα, άσε που δεν τα κάνει αυτά ο Σπένσερας. Τα τραγούδια του συγκεκριμένου δίσκου εκτελούν το αναμενόμενο σου λατσάρισμα ανάμεσα στον γκαράζο ροκ, το blues based riffing και την punk ενέργεια, με αιχμηρές, κατά κανόνα όπως λέμε, μονολιθικές δομές, όπου ο ρυθμός και το groove έχουν τον πρώτο λόγο. Ο ίδιος τραγουδά, κιθαρίζει, αλλά και πληκτρίζει, κρατώντας αυτό το ρόλο πολυκλειδιού που του επιτρέπει να ελέγχει άμεσα την κατεύθυνση κάθε τραγουδιού. Σε σχέση με την ιστορία του, ο Spencer συνεχίζει να δουλεύει με το ίδιο λεξιλόγιο πλωστάσιο που τον έχει καθιερώσει από τη δεκαετία του 90, αλλά το κάνει χωρίς κανενός είδους παρέλθοντο λαγνία. Έχει τον τρόπο του ο Τσόγλανος να διατηρεί φρεσκάδα, νεανικότητα, ακόμα και αν δεν έχει βάλει και κιλά, ακόμα και αν τα υλικά του είναι γνώριμα. Ωραίο αγόρι. Και έχει και ωραία συμβία. Και δεν έχω χωρίσει, με την Κριστίνα Μαρτίνες. Είναι από τα ζευγάρια της rock'n'roll business που είναι ακόμα μαζί, από όσο τουλάχιστον θυμάμαι. Εκτός αν έχει συμβεί κάτι πολύ πρόσφατα που δεν έχει πέσει στην αντίληψή μου. Τέλος πάντων, με το Songs of Personal Loss and Protest, ο Τζον έδωσε ο πρωθυπουργός τον λόγο και στην Εσπρέσο. Στην 3 δεν το έδωσε, αλλά το έδωσε στην Εσπρέσο. Με το Songs of Personal Loss and Protest, ο John Spencer, το είπα το Εσπρέσο, αν δεν έγινε αντιληπτό, γιατί αρχίσαμε να κουτσομπολεύουμε για τα διαζύγια και τα συνεφή. Με το Songs of Personal Loss and Protest, ο John Spencer παραδίδει έναν ακόμα δίσκο που θεμελιώνεται πάνω στην οικονομία μέσων και στην έξαψη στον εκτελεστικό τομέα, ξεσπώντας σε μια άκρος σωματοποιημένη μορφή rock and roll. Είναι σαν να λέμε, κάνεις γυμναστική. Γυμνάζεσαι με τα τραγούδια του John Spencer. Και εσύ, αγόρι μου, ισχύει ότι είπαμε στην περίπτωση των Dino λίγο πριν, ο Σπένσερας παίζει τα ίδια συνεχώς. Και δεν θέλουμε να αλλάξει τη συνταγή. Και ο επόμενος συνακρότης και φίλοι έχει 3 γράμματα στο μικρό του όνομα και το δικό του μικρό αρχίζει με J και παίζει σαν τον John Spencer. Συνακρότης και φίλοι, η Jim Jones.

Αχ, τι καλούλι. Όποιοι παρακολουθούμε το βρετανικό rock and roll των τελευταίων τριών δεκαετιών, όλο και κάπου θα έχουμε σκοντάψει στο Jim Jones, στο όνομα Jim Jones, καθότι ο παίκτης εμφανίζεται κάθε τόσο σε διαφορετικά κεφάλαια της ίδιας ιστορίας. Πρώτο συστήθηκε στο κοινό, στο ακροατήριο, με τους εκρηκτικούς Hypnotics, τέλη της δεκαετίας του 80, συνέχισε με τους Black Moses, γνώρισε τη μεγαλύτερη ίσως... κέρδισε τη μεγαλύτερη ίσως αναγνωρισιμότητα με τους εκρηκτικούς The Jim Jones Review και αργότερα άνοιξε ακόμα περισσότερο τον ορίζοντά του με τους Jim Jones and the Righteous Mind. Σε όλες, για να φτάσουμε στους Jim Jones All Stars, σε όλες αυτές τις εκφάνσεις παρέμεινε ο Jim Jones πιστός σε μια μουσική διάλεκτο που μιλάει rhythm and blues, garage, gospel, soul, πρωτόγονο rock and roll, χωρίς να επηρεάζεται από μόδες και από τάσεις. Το πιο πρόσφατο κεφάλαιο αυτής της πορείας γράφεται με τους Jim Jones All Stars, ένα πολυμελές σχήμα που του επιτρέπει να εκφράζεται με όλες του τις πλευρές της μουσικής του προσωπικότητας. Το νέο του άλμπουμ έχει τίτλο Catfight. Κυκλοφόρησε το νέο τους άλμπουμ, τον Jim Jones All Stars. Κυκλοφόρησε τον Απρίλιο φέτος και εκτός από τον πολύ Chris Black Crow, τον Robinson Day, στον δίσκο συμμετέχουν, αμάν, ο Chuck Prophet και η Gloria Jones, αμάν, δύο ονόματα με τη δική τους μακρά και πλούσια δράση. Μεγάλε Chuck, δεν θα βάζετε την υπογραφή του σε κάτι που δεν αξίζει ο Chuck Prophet. Το τραγούδι που ανοίγει τον δίσκο είναι αυτό που ακούσαμε αμέσως πριν εμείς στα διαμάντια στον 958 της R3, λέγεται Make It Rain και δίνει το σύνθημα, δίνει τον τόνο για αυτό που πρόκειται να ακολουθήσει. Ριωμάρε, τράτα, πάντως δίνει τον τόνο. Και αν γυρίσουμε στις πρώτες σελίδες του βιογραφικού κατάστοιχου του Jim Jones, θα φτάσουμε στους The Hypnotics. Δημιουργήθηκαν στα τέλη της δεκαετίας του 80, βρέθηκαν ανάμεσα στα γκρουπ που ξανάφεραν στο προσκήνιο τον βαρύ ψυχεδελικό και blues rock ήχο, σε μια περίοδο που η μουσική σκηνή, ειδικά στην Αγγλία και στην Αμερική, έμοιαζε να κινείται προς εντελώς διαφορετικές κατευθύνσεις. Προς πιο pop, προς πιο κακής pop κατευθύνσεις. Με δίσκους στην Beggar's Banquet. Έχει και αυτό την σημασία του. Και με έντονη συναυλιακή παρουσία κατάφεραν να τραβήξουν ότα και όματα πάνω τους και να γίνουν οι Hypnotics το εφαλτήριο για όλα όσα ακολούθησαν στη διαδρομή του Jones. Πριν από τους Black Moses, πριν από τους The Jim Jones Review και πριν από τους σημερινούς, αυτούς που ακούσαμε, Jim Jones All Star, All Stars, έλατε, ένα σου ήταν το διαολεμένο, η ιστορία ξεκινούσε από εδώ. The Hypnotics από το album Soul, Glitter and Sin, το Shakedown, που παίζαμε από βινιλιακό άλμπουμ στα διαμάντια όσο δουλεύαμε στον Πάλε Ποτέ FM 101, τον δημοτικό ραδιοσταθμό της Θεσσαλονίκης. The Hypnotics, Shakedown.

Έχω ένα χούι, ένα χόμπι, για να καταλάβω εάν κάτι που μου αρέσει έχει και μια αξία παραπάνω, αν έχει βαρύτητα, μπορεί να σταθεί δηλαδή και στον κόσμο της λεγόμενης σοβαρής μουσικής. Παίρνω ποιο είναι το χούι μου, να το φαντάζομαι αν θα μπορούσε να αποδοθεί με μεγάλη συμφωνική ορχήστρα. Και καθώς έπεσε στον αέρα του 958 της R3 το Shakedown από τους Hypnotics και το album Soul Glitter and Sin, αυτό ακριβώς φανταζόμουν, το φανταζόμουν ερμηνευμένο από μια μεγάλη συμφωνική ορχήστρα, μεσαία, με μπόλικα όργανα να παίζουν, να παίρνουν το λόγο και με έναν τρελό, κυριολεκτικά τρελό αρχιμουσικό. Πανδεσία δεν θα ήτανε. Και θα ήθελα να συμπληρώσω στους ακροατές και φίλοι, με κάποια δόση υπερβολής έστω, ότι είναι απαραίτητο στις δισκοθήκες των ροκενρόλιδων αυτό το Soul Glitter and Sin, και όχι βέβαια μόνο στις δισκοθήκες, αλλά και στα αυτιά μας, δηλαδή να το βγάζουμε από τις δισκοθήκες να το ακούμε. The Hypnotics, Shakedown, τραγούδι από το Soul Glitter and Sin. Η The Crystal Teardrop τώρα, και αυτοί οι Βρετανοί είναι αναχρονιστικοί ψυχεδελιστές, γιατί παίζουν σαν να έχουμε 1967 και τιμή τους και καμάρι τους. The Crystal Teardrop, για αυτούς μιλάμε πλέον. Το απέδειξαν και με το ντεμπού του άλμπουμ τους, The Crystal Teardrop, έλα, πολλά ρούβαλανε. Για να δούμε τη δεύτερη θα το βγάλω. The Crystal Teardrop is Forming, άλμπουμ που βγήκε το 2025 και τώρα επανέρχονται με το δεύτερο ολοκληρωμένο έργο τους, Love You More, το οποίο είναι να κυκλοφορήσει στις 2 Οκτωβρίου από θηγατρική της Rise Above Records. Μην πούμε ποιους είχε στο ρόστερ της και ποιους έχει στο ρόστερ της η Rise Above. Κεντρικό πρόσωπο του γκρουπ είναι η Alexandra Rose, το τριανταφυλάκι μας. Μια τραγουδίστρια και τραγουδοποιήνα, η οποία μαζί με τον συμπαθέστατη, γλυκύτατη, με τον κιθαρίστα Leon Jones, συγκροτούν το δημιουργικό πυρήνα των Crystal Teardrop. Γύρω τους έχει διαμορφωθεί ένα σύνολο μουσικών που μέσα από συνεχείς εμφανίσεις στη Βρετανία και την Ευρώπη έχει αποκτήσει συνοχή. Οι ίδιοι έχουν μιλήσει ανοιχτά για την επιρροή που άσκησαν πάνω τους οι πρώτοι δίσκοι των Love, αλλά και συγκροτήματα όπως οι Birds, Jefferson Airplane, η Peanut Butter Conspiracy και οι Leaves. Και μάλιστα στο πρώτο άλμπουμ έχει και αυτό την σημασία του. Έχουν και τραγούδι με τίτλο Rain Parade. Μιλάμε για τους Crystal Teardrop. Το τραγούδι που θα ακούσουμε από τους Crystal Teardrop λέγεται Tomorrow Starts Today. Είναι το πρώτο δείγμα γραφής, το πρώτο συγκλάκι από το νέο άλμπουμ τους. Το δεύτερο άλμπουμ τους που είπαμε είναι να έρθει στις 2 Οκτωβρίου από την Rise Above Records. Και σύμφωνα με την Alexandra Rose, την τραγουδίνα τους, αφηγείται τη στιγμή κατά την οποία κάποιος αποφασίζει να πάρει ο ίδιος τον έλεγχο της ζωής και της πορείας του. Η Alexandra το περιγράφει ως ένα τραγούδι με επιρροές από τους Birds, αλλά και από Garage Rock. 12χορδες, καλλιδοσκοπικά σκηνικά, λαχουρέ πουκάμισα. Είναι και λίγο Paisley Underground ως προς τον ήχο και αναφορές σε μια άλλη εποχή. Ανοιχτή συνομιλία με το 1967. Η The Crystal Teardrop και το Tomorrow Starts Today.

Θα κάνουν κι άλλο τώρα με το όνομά τους η Crystal προφήτησης, θα μου πεις όχι, μερικά πράγματα είναι σχεδόν προδιαγεγραμμένα. Γλυκύτατη τραγουδίστρια, εύπεπτος σίξ της ήχος, αν δίνουν και καλές συναυλίες, αν το λέει η καρδιά τους στο σανίδι, θα κάνουν ακόμα μεγαλύτερο ντόρο. Η Crystal Teardrop, οι οποίοι έχουν μόλις αποχωρήσει από την καταφαντασία σκηνή των διαμαντιών, αφού τραγούδισαν το Tomorrow Starts Today, το καινούργιο συγκλάκι τους εν ώψη νέου άλμπουμ που λέγεται Love You More, και είναι να βγει στις 2 Οκτωβρίου 2026. Είναι εκπομπή Διαμάντια από τον Ιούλιο του 1995 στο ράδιο της ΕΡΤΡΙΑ. Αναζητούμε νέους ήχους, νέα πρόσωπα, νέες πρωτοβουλίες που να μας ερεθίζουν, να μας κεντρίζουν, να μας συγκινούν, να μας ενθουσιάζουν πρώτα απ' όλα, για να τα μοιραστούμε με τους συνακροατές μας. Βγαίνουμε πια επί σειρά ετών στο κάθε βραδινό 10 με 11, πλην Σαββάτου και Κυριακής, σε απευθείας μετάδοση από τους 95,8 FM, τη συχνότητα του δεύτερου προγράμματος της ραδιοφωνίας της ΕΡΤΡΙΑ, και πλέον και με live streaming στο ίντερνετ από το link studio958.ert.gr. Την εκπομπή οργανώνει, σχεδιάζει και στο μικρόφωνο σχολιάζει ο Γιάννης Σημαντήρας, πολύτιμος σύμβουλος ο Αλέξης Γιαννούλας, σύντροφός μας από την κονσόλα απόψε ο Φάνης Λιάκος, και θα μετρήσω εγώ και μετά θα μετρήσει και το συγκρότημα. Εγώ θα προβώ σε μια μικρή παρένεση, αυτή θα τα πούν πιο ωραία βέβαια. 1, 2, 3!

The Jackets από την Ελβετία, από την Βέρνη, δημιουργήθηκαν εκεί το 2008 και εδώ η θηλυκή παρουσία είναι η Jackie Brucce. Καλά την λέω, τέλος πάντων η Jackie, η οποία τραγουδάει και παίζει κιθάρα. Μαζί της ο Chris στα τύμπανα. Έχουν κάνει αισθητή την παρουσία τους στην διεθνή garage rock σκηνή οι Jackets. Το Rock'n'Roll Band, αυτό που μόλις ακούσαμε δηλαδή, είναι ένα από τα δύο νέα τραγούδια που ηχογραφήθηκαν ειδικά για το Essentials, που είναι συλλογή που κυκλοφόρησε το Μάρτιο του 2026 και συγκεντρώνει υλικό από την μέχρι τώρα διαδρομή των The Jackets. The Jackets, στην 7η θέση των ενεξελίξει διαμαντιών. Το τηλέφωνο μας στο νέο στούντιο του 958 συνακρότες και φίλοι είναι 2313-338-456 και στο Viber είμαστε στο 6930-078-291. Αποθηκεύεις δηλαδή το 6930-078-291 στις επαφές του Viber σου και ξεκινάς συνομιλία με τον 958. Και τώρα θα πάμε στον Καναδά. Δεν έχουμε πάει Καναδά, που έχουμε πάει, για να δούμε. Έχουμε ξεκινήσει με Πέτρο Παρασκευά Θεσσαλονίκη, μετά Amherst Massachusetts Dinosaur Jr., John Spencer Ηνωμένες Πολιτείες, Jim Jones All Stars Βρετανία, The Hypnotics Βρετανία, The Crystal Teardrop Βρετανία, The Jackets Βέρνη Ελβετία και στη συνέχεια πάμε στον Καναδά για το δίδυμο Rick White και Julie Duaron.

για κάποιο ακατανόητο λόγο, πιθανώς, ας το ρίξουμε εκεί, πιθανώς να φταίει η εσωτερική γραφειοκρατία των Διαμαντιών, από αυτό το ωραιότατο άλμπουμ παίζουμε μόνο το ομότιτλο τραγούδι. Together λέγεται ο δίσκος. Βγήκε στις 18 Ιουλίου, 18 ή 16, δεν διαβάζω τώρα, είναι μικρά τα γράμματα, για να το μεγαλώσω λίγο. Μου δίνετε 2 λεπτά. Άντε αυτή η έκφραση τώρα στα καφέ έχει καθιερωθεί. Στα καφέ ή στα help desk, μου δίνεις 2 λεπτά. Και βέβαια είναι και λίγο διφορούμενο το να λες τον άλλον μου δίνεις 2 λεπτά. Φαίνεται εντάξει από τον τόνο και από τα συμφραζόμενα και από τη συνθήκη και από την περίσταση, αλλά ακούγεται σαν να σου ζητιανεύει και 2 λεπτά του ευρώ. Δεν είναι καλή έκφραση. Σας παρακαλώ, μπορείτε να περιμένετε λιγάκι, θα σας εξυπηρετήσω σε λίγο. Ο δίσκος λοιπόν βγήκε με αυτά και με αυτά, δεν είδα, 18 Ιουλίου βγήκε, 18 Ιουλίου του 2026, λέγεται Together, και Together λέγεται και το τραγούδι που μόλις ακούσαμε. Το υπογράφουν ο Rick White και η Julie Duaron, ιστορία αμαρτωλή, ζευγάρι οι δυο τους, γνωρίστηκαν σε εφηβική ηλικία, δημιούργησαν το συγκρότημα Eric's Trip, το ταξίδι του Eric, ένα από τα πρώτα καναδικά συγκροτήματα που υπέγραψαν στην ηρωική Sub Pop. Διαλύθηκαν οι Eric Strip, ο Rick White και η Julie Duaron συνεργάζονται από εδώ και από εκεί, και τώρα ο Rick έγραψε τραγούδια για την Julie, ξυνενώθηκαν ξανά και κυκλοφόρησαν το Together. Rick White και Julie Duaron. Το email μας για όποιον θέλει να επικοινωνήσει emailικά με την εκπομπή είναι AI από το Ιωάννης Σημαντήρας μενού και ντου papakier.gr Σημαντήρας papakier.gr και σιγά σιγά επιστρέφουμε στην γυρεότατη Αλβιώνα για ένα τραγούδι που δεν μπορούμε να αφήσουμε στο περιθώριο. House by the Grave, το νέο single, το τρέχον single των Uncle Acid and the Deadbeats.

αυτό το τζζ επικυρώνει όλη την πορεία του τραγουδιού. Έτσι δεν είναι? Έτσι δεν είναι? Μια λέξη που είπε και ο Πρωθυπουργός καμιά δύο φορές στη συνέντευξη. Και τα αναφέρω αυτά σε να κρατήσει και φίλοι, όχι και κανέναν άλλο λόγο, γιατί όταν ακούω μεγάλους άντρες, πρωθυπουργούς, δημοσιογράφους, αναλυτές στην τηλεόραση να χρησιμοποιούν ένα φραστικό σχήμα, θα ήθελα να το λέω κι εγώ, γιατί σκέφτομαι μέσα μου για να το λένε και οι μεγάλοι άντρες. Θα είναι κάτι πολύ σπουδαίο, θα είναι πιστικό. Θα ισοδυναμεί με επιχείρημα, ας πούμε, το έτσι δεν είναι. Άρα πρέπει να το λες και εσύ, Γιάννη, στη δική σου δουλειά, η οποία είναι παρόμοια με τη δουλειά ενός πρωθυπουργού. Σε ποιο σημείο? Στο σημείο της ομιλίας. Και οι πρωθυπουργοί πρέπει να μιλάνε, δεν γίνεται αν δεν μιλάνε οι πρωθυπουργοί, οι ηγέτες της αξιωματικής αντιπολίτευσης, να μην το περιορίζουμε στους πρωθυπουργούς. Και ένας ραδιοφωνατζής γίνεται να μην μιλάει? Δεν γίνεται. Με μία μόνο εξαίρεση, την οποία συνακρότες και φίλοι, ας μου επιτρέψουν οι συνάδελφοι ομιλητές, πολιτικοί, δημοσιογράφοι και όλα αυτά, να πω ότι μισώ, συχαίνομαι, το από εκεί και πέρα. Δεν μπορώ να πω από εκεί και πέρα στην εκπομπή και δεν θα το πω ποτέ. Αν υποθεί κάποτε από εκεί και πέρα, να ξέρετε, σε αυτή την εκπομπή, θα είναι τεχνητή νοημοσύνη. Όσο για το τραγούδι, για να κάνω τρίπλα τώρα και να γυρίσω σε αυτό που ακούγαμε, όσο για το τραγούδι αυτό που μόλις έπαιξε, είναι το πιο πρόσφατο single House by the Grave των Uncle Acid and the Deadbeats Βρετανών, με το οποίο συνεχίζουν την πορεία προς το νέο τους άλμπουμ που λέγεται Shapes of Midnight, και άντε να βγει να ξεχαρμανιάσουμε, θα βγει στα μέσα του Σεπτεμβρίου. Αυτό και αν είναι γραμμένο για συμφωνική ορχήστρα, αφού φαντάζομαι τον Kevin Stars με δύο ρου, τον αρχηγέτη των Uncle Acid and the Deadbeats, να είναι πνιγμένος σε παρτιτούρες και ο ίδιος ακόμα να φαντάζεται ότι συνθέτει για συμφωνική ορχήστρα. Θα ακολουθήσει, να κρατήσει και φίλοι, μια δισκάρα, τώρα βλέπω και τον χρόνο. Θέλω, Φάνη, να βάλουμε το 5.59, έχουμε 7, ωραία. Θέλω, πόσο θες να μιλήσω, κάνα 30 δεύτερα, 20, ωραία. Θα βάλουμε ένα δισκάκι, το οποίο πρακτικά δεν είναι δισκάκι, είναι δισκάρα. Λέγεται Navajo White, βγήκε στις 21 Αυγούστου και το υπογράφει ο Swami John Reese. Δεν θα ξαναπω τι εστί Swami John Reese, θα το ξαναναλύσουμε σε άλλη εκπομπή, γιατί τώρα είμαστε στο φινάλε και δεν έχουν σημασία οι αναλύσεις και οι περιγραφές. Θα πω μόνο ότι αν ψάχνει κάποιος μελωδικά τραγούδια περιβεβλημένα με rock and roll ενορχιστρώσεις, τότε είμαστε στο σωστό σημείο. Navajo White, Swami John Reese. Φεύγουμε με το You Made It Gross από τον Φάνη Λιάκο στην κονσόλα και τον Γιάννη Σμαντήρα στο μικρόφωνο. Ευχαριστίες και ευχές για καλό ξημέρωμα. Για αύριο πάλι στις 10 στο 958.

στο Jazz Club του 958. Για τα επόμενα 55 λεπτά της ώρας, ο Πάνος Ηλιόπουλος επιλέγει μουσικούς που έγραψαν και γράφουν τη δική τους ιστορία στο χώρο της παγκόσμιας μουσικής φόρμας που λέγεται jazz.

Άλλη μια ώρα του Jazz Club με επιλογές από τη jazz δισκογραφία ξεκίνησε με το LP του τρομπετίστα Lester Bowie και της μπάντας Brass Fantasy, Avant

τρομπέτες, δύο τρομπόνια, μια τούμπα και μια drums. Η συνέχεια από το κουιντέτο του πιανίστα Horace Silver και το δίσκο του Blowing the Blues Away, ο οποίος κυκλοφόρησε το 1959. Μαζί με το Horace Silver παίζουν ο Blue Mitchell τρομπέτα, ο Junior Cook τενόρο, ο Jim Taylor μπάσο και ο Louis Hayes drums. Το κομμάτι έχει τίτλο «Τα blues της Βαγδάτης».

Στη τζάζ είναι σημαντικό να ξέρεις ποιοι είναι αυτοί που παίζουν, μια που όχι μόνο η τζάζ αλλά και ολόκληρη η μουσική δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένα παιχνίδι με τους παίκτες του και τους κανόνες του. Όταν λοιπόν ξέρεις τους κανονισμούς, ξέρεις και τους παίκτες, τότε μπορείς ευκολότερα να παρακολουθήσεις το παιχνίδι. Πάντως να σας πω ότι ένας από τους κανόνες είναι αυτός που λέει ότι η τζάζ ήταν και είναι μία μαύρη κυρίως μουσική που έπαιζαν κυρίως μαύροι και τα οικονομούσαν κυρίως οι λευκοί.

Από τις ημέρες τζαζ του Βερολίνου και μια ηχογράφηση που έγινε εκεί στις 26 Σεπτέμβρη του 1976, ακούσαμε ένα σούπερ τρίο που ανέβηκε και έπαιξε στη σκηνή χωρίς πρόβα. Ο καθένας συμμετείχε στο φεστιβάλ με διαφορετικό σχήμα και όταν το έφερε η τύχη και συναντήθηκαν στη ρεσεψιόν του ξενοδοχείου που έμεναν, είπαν να τζαμάρουνε μαζί και στην κεντρική μάλιστα σκηνή του φεστιβάλ και έτσι και έγινε. Τα ονόματά τους, Τζάκο Παστόριου στο ηλεκτρικό μπάσο, Άλμπερτ Μάγκελστορφ στο ατήρο τρομπόνι και Αλφόνς Μουζόν στα ντραμς. Το κομμάτι που τους ακούσαμε είχε τίτλο «Elephant 2» και βρίσκεται στο LP της MPS Trilog.

από το Chicago Underground Trio και το CD Sion που κυκλοφόρησε το 2004, ακούσαμε το κομμάτι Campbell Town. Ο Rob Mazurek ήταν στην τρομπέτα, ο Noel Coopersmith στο μπάσο και ο Chad Taylor στα drums. Θα συνεχίσουμε με τη δουλειά του μπασίστα Dave Holland, The Razor Edge, που κυκλοφόρησε το 1987, και θα πάμε να ακούσουμε το ομότιτλο κομμάτι. Μαζί του είναι ο αλτίστας Steve Coleman, ο τρομπετίστας Kenny Wheeler, ο τρομπονίστας Robin Obanks και ο ντράμερ Marvin Smithy Smith.

Από τους Ισπανούς του Έλβα ακούσαμε ένα κομμάτι που είχε τίτλο το νούμερο 3001. Θα συνεχίσουμε και θα κλείσουμε για απόψε με ένα κομμάτι από ένα αγαπημένο μου βινήλιο που έχει τον τίτλο Impact και κυκλοφόρησε το 1972. Το κομμάτι που θα ακούσουμε έχει τίτλο Prayer for Peace και υπεύθυνο για το ηχητικό αποτέλεσμα που ακολουθεί είναι ένα κουαρτέτο που το αποτελούν ο τρομπετίστας Charles Τόλιβερ, ο πιανίστας Stanley Cowell, ο μπασίστας Ron Matthewson και ο ντράμερ Alvin Queen. Στην τελική ρύθμιση του ήχου μαζί μου ήταν ο Τρίφων Δημόπουλος. Από τον Πάνο Ηλιόπουλο που ήταν στο μικρόφωνο, για χαρά.

Η προβολή της ημέρας. Ο ήχος της μεγάλης οθόνης και των soundtracks. Επιλογή παρουσίαση Θανάσης Γογάδης. Η τέλεια ομορφιά. Ο Πάολο Σορεντίνο μας πιάνει από το χέρι για να μας ξαναγήσει στη Ρώμη. Ο σκηνοθέτης του Il Divo αναζητά την κρυμμένη γοητεία της αιώνιας πόλης πίσω από την καρποσταλική βιτρίνα της και μέσα από τις φελληνικές εικόνες. Συνδυάζοντας μια σπάταλη εικονογραφία με μια εσωτερική σιωπή, το σινεμά με την αληθινή ζωή, την ιταλική pop με τους εκκλησιαστικούς ύμνους και την επινόηση με την πραγματικότητα, υπογράφει ένα νοσταλγικό ερωτικό δράμα σε μια συναρπαστική καθημερινότητα που έχει να μάθει να ζει ισορροπώντας ανάμεσα στο ιερό και το κακόγουστο, το βαρύ σαν ιστορία παρελθόν και το ανάλαφρο σαν πούπουλο σήμερα. Η ταινία βραβεύτηκε με Όσκαρ και Χρυσή Σφαίρα, ο Τόνι Σερβίλο στο ρόλο του Τζεπ και τη μουσική υπογράφει ο Λέλε Μαρκιτέλη.

Μια περιπλάνηση στην απέραντη ποικιλομορφία του οργανωμένου ήχου. Επιμέλεια παρουσίαση Χρήστος Βραχνός.

Ωκεανός του ήχου, μέρος δεύτερο, στον αέρα από εδώ και πέρα, φίλοι και φίλες. Και ξεκινήσαμε με τον ίδιο άνθρωπο που έκλεισε το πρώτο μέρος, τον Βραζιλιάνο Κούχο ή αλλιώς Άμον Τόμπιν. Εδώ τον ακούσαμε σε ένα κομμάτι με τίτλο Naturaland από τον δίσκο του Super Modified του 2000. Ένα κομμάτι που χρωστάει πάρα πολλά, ελέω sampling και πάλι, στο κομμάτι αυτό του Quincy Jones που ήδη έχει αρχίσει να παίζει, Blues for Mr. Tibbs.

και από τον Quincy Jones και το Blues for Mr. Tibbs από το soundtrack της ταινίας του Norman Jewison με τίτλο In the Heat of the Night του 1967, ίσως της πρώτης από τις αμερικάνικες αστυνομικές ταινίες που είχε στον κεντρικό ρόλο του detective μαύρο ηθοποιό, ο Sidney Poitier ήταν. Περάσαμε, φίλοι και φίλες, στο soundtrack μιας άλλης της ίδιας λογικής ταινία, από αυτές που έβγαιναν κατά κόρο στη δεκαετία του 70, έτσι που να δημιουργηθεί ολόκληρο ρεύμα, το Blaxploitation, όπως έμεινε να λέγεται. Ήταν οι Blackbirds αυτοί που ακούσαμε μόλις πριν, στο Wilford's Gun, ένα κομμάτι από το soundtrack της ταινίας του 1975 με τίτλο Cornbread, Earl and Me. Και πάμε τώρα να ακούσουμε άλλα τέσσερα. Το πρώτο από το 1973 και την Cleopatra Jones, όπως είναι ο τίτλος του φιλμ. Είναι το ομότιτλο κομμάτι και το ακούμε από τον Joe Simon. Το δεύτερο από το 1972 και το Troubleman. Είναι ο Marvin Gaye που θα μας πει το Tea Plays It Cool. Από το 1972 και πάλι και το Across 110th Street, στο ομότιτλο κομμάτι ο Bobby Womack. Και τέλος, βεβαίως, αυτό που θεωρείται καλός ή κακός, ό,τι καλύτερο σε μουσική έβγαλε το ρεύμα αυτό, Isaac Hayes και Shaft.

Και αφού φίλοι και φίλες με τα αποσπάσματα αυτά από διάφορα soundtrack μαύρων αμερικάνικων αστυνομικών ταινιών φτιάξαμε, θέλω να πιστεύω, λίγο πολύ μια ατμόσφαιρα πάρτι, ας ανεβάσουμε λίγο ακόμη τις στροφές και από την μαύρη soul ας περάσουμε στη γαλανομάτα εκδοχή της, την Blue Eyed Soul, αλλά και την Northern Soul, περνώντας έτσι στην απέναντι μεριά του Ατλαντικού, στη Μεγάλη Βρετανία. Πολύτιμος βοηθός αυτό, ένας δίσκος συλλογή της εμβληματικής λονδρέζικης εταιρείας, της Acid Jazz Records, που εξέδωσε το 2010 για να γιορτάσει τα 21 της χρόνια. Dig the New Breed, ο τίτλος της συλλογής.

Αυτό ήταν όμως, φίλοι και φίλες. Φτάσαμε στο τέλος και για απόψε. Υπό τους ήχους του Light My Fire, των Doors, είναι που θα σας αποχαιρετήσουμε σε μια live του μάλιστα εκδοχή από την πρώτη συναυλία των Doors, που ήταν στο Aquarius Theater του Hollywood τον Ιούλιο του 1969.

Ήταν λοιπόν άλλος ένας ωκεάνος του ήχου που κάπου εδώ τελειώνει, φίλοι και φίλες. Μέχρι την επόμενη φορά που θα είναι και πάλι κοντά σας, από τον Χρήστο Βραχνό που ήταν στο μικρόφωνο και διάλεξε βεβαίως τη μουσική. Γεια σας και καλή σας νύχτα.

Παραγωγή παρουσίαση Πία Μπακογιώργου. Για τον 958 της ΕΡΤ 3.

Γεια σας φίλες και φίλοι, σας καλωσορίζουμε στην όμορφη πόλη, στον 958 της ΕΡΤ3, συντροφιά, με την Πία Μπακογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση και τον Βαγγέλη Καπετάνου στη ρύθμιση του ήχου. Η εκπομπή της Τρίτης, αφιερωμένη στην 7η τέχνη, είναι μια εκπομπή η οποία φιλοξενεί τον Ιταλό συνθέτη, πιανίστα και διευθυντή ορχήστρας Αρμάντο Τροβαγιόλι. Ένας από τους πιο παραγωγικούς και ευέλικτους μουσικούς του μεταπολεμικού ιταλικού κινηματογράφου, ο Τροβαγιόλι συνέθεσε ή διεύθυνε περισσότερες από 300 μουσικές για ταινίες κατά τη διάρκεια μιας καριέρας που εκτείνεται σε 6 δεκαετίες, συνεργαζόμενος με σκηνοθέτες όπως είναι ο Βετόρο Ντεσίκα, Ντίνο Ρίζι, Μάριο Μονιτσέλη και κυρίως ο Έτορε Σκόλα. Το εκτελεπτισμένο μείγμα jazz, funk, ορχιστρικής σύνθεσης, pop τραγουδιών και ιταλικών παραδοσιακών ήχων τον καθιέρωσε ως έναν από τους πιο σημαντικούς δημιουργούς κινηματογραφικής μουσικής της Ιταλίας. Ο Τροβαγιόλι συνδέθηκε με την κομέντια Ιταλιάνα και επίσης με τον θρυλικό κωμικό Τωτό, για τον οποίο έγραψε πολλά σκορ. Ας ακούσουμε ένα από αυτά για την ταινία του 1964 «Και φύνε αφάτο το Τωτό Baby». Καλή σας ακρόαση!

Αρμάντο Τροβαγιόλη γεννήθηκε στη Ρώμη στις 2 Σεπτεμβρίου του 1917. Ξεκίνησε μαθήματα πιάνου και βιολιού από παιδί. Μετά την στρατιωτική θητεία του, κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, αποφύτησε από το Δίο Σάντα Σετσίλια του 1948 και σπούδασε σύνθεση με τον συνάδελφό του, συνθέτη κινηματογράφου Άντζελο Φραντσέσκο Λαβανίνο. Η τζαζ παρέμεινε ένα διαβίωο πάθος. Ο Τροβαγιόλη, ένας από τους κορυφαίους πιανίστες τζαζ της Ιταλίας, εμφανίστηκε δίπλα σε μουσικούς όπως είναι ο Μάιλς Ντέιβις, Τσετ Μπέικερ, Στεφάν Καπελί και Τζάνγκο Ρενάρ. Με το ψευδώνυμο Ρωμάν Βάτρο έκανε το ντεμπούτο του ως τραγουδοποιός. Έγραψε τα τραγούδια Λάλμπα, Ντίμιουμ Πο Σινάτρα, μεταξύ πολλών ξεχωριστών στιγμών. Το 1956 σημείωσε διεθνή επιτυχία με το Κέμεμ Φαρά του Αφά, που κυκλοφόρησε και ηχογραφήθηκε από τη Σοφία Λόρεν, η διάσημη Ιταλίδα. Ηθοποιός τραγούδισε και τη σύνθεσή του Μάμπο Μπακάν. Ο Τροβαγιόλη διέπρεψε και στο μουσικό θέατρο. Ενδεικτικά αναφέρουμε το Ρουγκαντίνο του 1962, τον Τζοβάνι και Γκαρινέι. Για το θεατρικό αυτό έγραψε το διάσημο Ρώμα Νουν Φάλα Στούπιτα Στα Σέρα, που έγινε ο ανεπίσημος ύμνος της πόλης. Το θεατρικό μάλιστα έγινε και ταινία το 1973 με πρωταγωνιστή τον Αντριάνο Τσελεντάνο. Ξανασυνεργάστηκε με το διάσημο μουσικό θεατρικό δίδυμο στο Τσάο Ρούντι με τον Μαρτσέλο Μαστρογιάννη και το Ατζούντσιουμ Πο στο Ατάβολα. Τώρα, όσον αφορά την κινηματογραφική καριέρα του, του συνθέτη από τη Ρώμη, ξεκίνησε όταν συνεργάστηκε με τον Γκοφρέντο Πετράσι στο νεορεαλιστικό κλασικό έργο του Τζουζέπε Ντεσάντις, Πικρό Ρίζι. Ρίσο Αμάρο με πρωταγωνίστρια τη Σιλβάνα Μάγκανο του 1949. Το 1951, ο διάσημος παραγωγός ταινιών Ντίνο Ντε Λαουρέντις κάλεσε τον Τροβαγιόλη να γράψει το soundtrack για την ταινία Άννα στη σκηνοθεσία Αλμπέρτο Λατουάντα. Το τραγούδι El Negro Zumbon, εμπνευσμένο από τροπικούς ρυθμούς, έγινε παγκόσμια επιτυχία με τη φωνή της Σιλβάνα Μάγκανο ή μάλλον με την παρουσία της.

Το 1960 ο Αρμάντο Τροβαγιόλι γράφει τη μουσική για το φιλμ του Βιτόριο Ντε Σίκα «Λα Τσοτσάρα», η ατιμασμένη, που βασίστηκε στο ομώνυμο μυθιστόρημα του Αλμπέρτο Μοράβια. Μια πανέμορφη χείρα από τα βουνά της Τσοτσαρίας ζει στη Ρώμη με την 12χρονη κόρη της κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Για να ξεφύγουν από τον βομβαρδισμό της πόλης από τους συμμάχους, επιστρέφουν στο χωριό για ένα χρονικό διάστημα. Ένα τραγικό συμβάν θα αλλάξει για πάντα τη σχέση των δύο γυναικών. Στην ταινία πρωταγωνιστεί η 26χρονη τότε Σοφία Λόρεν, στο ρόλο της χείρας Τζεζίρα, ενώ στο ρόλο της κόρης της Ροζέτα εμφανίζεται η Ελεονόρα Μπράουν. Τις δύο ηθοποιούς πλαισιώνουν ο Ζαν Πολ Μπελμοντό και Ραφ Βαλόνε. Η συγκλονιστική ερμηνεία της Λόρεντς χάρισε το Όσκαρ πρώτου γυναικείου ρόλου και το βραβείο της καλύτερης ηθοποιούς στο Φεστιβάλ Κανών. Η ορχιστρική σουίτα του Τροβαγιόλι υπογραμμίζει τον πόνο και την αναγέννηση μητέρας και κόρης κατά τη διάρκεια του πολέμου. Ο συνθέτης έγραψε και τη μουσική της τηλεοπτικής μεταφοράς του φιλμ «Λα Τσοτσάρα» το 1989. Και οδεσία του Ντίνο Ρίζη, με πρωταγωνίστρια και πάλι τη Σοφία Λόρεν.

Το 1963 Βιτόριο Ντε Σίκα σκηνοθετεί την ταινία Ιέριο Τζιντομάνι σε σενάριο των Εντουάρντο Ντε Φιλίπο, Τσέσταρε Τζαβατίνι, Μπίλα Τζανούτσοφ και Ιζαμπέλα Κουαραντότη. Η Σοφία Λόρεν και Μαρτσέλο Μαστρογιάννη υποδίονται ένα ζευγάρι σε τρεις σύντομες ιστορίες που διαδραματίζονται σε διαφορετικά μέρη της Ιταλίας, την Νάπολη, το Μιλάνο και τη Ρώμη. Στο επεισόδιο του Μιλάνου συμμετέχει και ο Τροβαγιόλιος Τζόρτζο Φεράριο. Το φιλμ κέρδισε το βραβείο Όσκαρ καλύτερης ξενόγλωσσης ταινίας και επίσης το εκπληκτικό soundtrack και είναι εμπνευσμένο από την ατμόσφαιρα των τριών επεισοδίων βεβαίως του φιλμ. Η πρώτη πλευρά του δίσκου ακολουθεί το πρώτο επεισόδιο, Αντελίνα, και θα ακούσουμε συνέχεια αυτό, όπου τα λαϊκά και παραδοσιακά ναπολετάνικα τραγούδια ερμηνευμένα από τον Μικέλε Ματέρα συνυπάρχουν με το λαμπρό μοντέρνο πνεύμα του Τροβαγιόλη, καταλήγοντας έντονα jazz ατμόσφαιρα στα δύο τελευταία κομμάτια. Και η jazz κυριαρχεί στη δεύτερη πλευρά με 6 εκπληκτικές συνθέσεις να ακολουθούν τα δύο τελευταία επεισόδια της ταινίας συν δύο ρομαντικά θέματα. Εμείς όμως, όπως σας αναφέραμε, θα ακούσουμε από το πρώτο μέρος την Αντελίνα.

Το 1964, Βιτόριο Ντε Σίκα σκηνοθετεί ξανά το εμβληματικό ζευγάρι του Ιταλικού κινηματογράφου Σοφία Λόρεν και Μαρτσέλο Μαστρογιάννη, και ο Αρμάντο Τροβαγιόλη γράφει τη μουσική. Το φιλμ Γάμος αλλά Ιταλικά, η Φιλουμένα Μαρτουράνο, βασίζεται στο ομώνυμο θεατρικό του Ντουάρντο Ντε Φιλίππο, ο οποίος συμμετείχε και στη συγγραφή του σεναρίου. Το έργο του Ντε Σίκα έλαβε 2 υποψηφιότητες για Όσκαρ, για την Σοφία Λόρεν και καλύτερη ξενόγλωση ταινία, το Ματριμόνιο Αλιταλιάνα. Να πούμε πως διαδραματίζεται στην Νάπολη, εξιστορεί το χρονικό μια σχέση 20 ετών από τα μέσα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 60. Η σχέση της ιερόβουλης Φιλουμένα και του πλούσιου εμπόρου Ντομένικο και τα ήθη της Ιταλικής κοινωνίας μετά τον πόλεμο τοποθετούνται σε πρώτο πλάνο και εξετάζονται από το σκηνοθετικό μάτι του Ντε Σίκα. Ο Τροβαγιόλη μας παραδίδει ένα παθιασμένο soundtrack βαθιά ριζωμένο στο πνεύμα της Νάπολη, το οποίο ενισχύει τη συγκλονιστική ερμηνεία της Σοφία Λόρεν, και ακούμε την Suite Orchestrale.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Είναι η όμορφη πόλη στον 958 της ΕΡΤΡΙΑ. Πία Μπακογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση, Βαγγέλης Καπετάνου στη ρύθμιση του ήχου. Η κινηματογραφική εκπομπή, αυτή που έχουμε κάθε Τρίτη, είναι αφιερωμένη στον Ιταλό συνθέτη, πιανίστα και διευθυντή ορχήστρας Αρμάντο Τροβαγιόλι. Σε σκηνοθεσία Μάριο Μονιτσέλη, η ταινία Καζανόβα Σετάντα του 1965 με τους Μαρτσέλο Μαστρογιάννη και Βίρνα Λίζη αφηγείται την ιστορία του διπλωμάτη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών Αντρέα Ρόσι Κολομπότη, του οποίου οι περιπέτειες σε όλο τον κόσμο τον αφήνουν σεξουαλικά απογοητευμένο. Οι ίδιες οι γυναίκες ορμούν στον όμορφο άνδρα, ο οποίος μπορεί να διηγηθεί μόνο αν υπάρχει κάποιο είδος καταδίωξης. Η ταινία παρουσιάζει σχεδόν 12 πολύχρωμα επεισόδια από την σύγχρονη ζωή του Καζανόβα. Η μουσική επένδυση του Αρμάντο Τροβαγιόλι διαθέτει ένα κεντρικό θέμα, το οποίο αλλάζει ενορχήστρωση με βάση τη φύση των περιπετειών του, αν και τα περισσότερα στοιχεία διατηρούν μια φάνκη ατμόσφαιρα και όπως και η ερμηνεία του ήρωα, συχνά διακόπτονται με κωμικό τρόπο στην ταινία. Ακούμε τους τίτλους έναρξης.

Το soundtrack του έργου La Matriarca στη σκηνοθεσία Pasquale Festa Campanile είναι ένα από τα καλύτερα παραδείγματα μουσικής για κωμωδία της δεκαετίας του 60. Συγκεκριμένα προβλήθηκε το 1968. Το φιλμ. Ιρωνικό, αισθησιακό και τέλεια προσαρμοσμένο στο χαρακτήρα της πρωταγωνίστριας Κατρίν Σπακ. Η Σπακ υποδίεται μια χείρα που χρησιμοποιεί το διαμέρισμα του εκλοιπών του συζύγου της για να εξερευνήσει τη σεξουαλικότητά της, ενώ παράλληλα να ζητά έναν άνδρα που ο οποίος να μπορεί να ανταποκριθεί στα πάθη της. Ο Αρμάντο Τροβαγιόλι με το αδιαφυσβήτητο μελωδικό του χιούμορ αποτυπώνει τον παλμό μιας Ιταλίας που ισορροπεί ανάμεσα στην παράδοση και την απελευθέρωση, ντύνοντας τις επιθυμίες της με ρυθμούς ελαφριάς jazz και άτακτες ενορχιστρώσεις. Είναι μουσική που κλείνει το μάτι ενώ παράλληλα γοητεύει, αποκαλύπτοντας τις αντιφάσεις μιας χώρας που μαθαίνει να φλερτάρει με την εωτερικότητα. Η σύνθεση L'amore dice ciao είναι ένα δείγμα εκπλεκτισμένης bossa nova και μία από τις πιο δημοφιλείς μελωδίες του Αρμάντο Τροβαγιόλι.

Η ταινία «Sette volte sette», στη σκηνοθεσία Μικέλε Λούπου από το 1968, είναι μια εξαιρετική κομμωδία φτιαγμένη σε βρετανικό στυλ αλλά με έντονη ιταλική ταυτότητα. Μια ομάδα κρατουμένων δραπετεύει προσωρινά για να πραγματοποιήσει μια ληστεία στο βασιλικό νομισματοκοπείο. Το έξυπνο σχέδιό τους περιλαμβάνει την επιστροφή στη φυλακή ως ισχυρό άλοθη σε μια χρονική στιγμή που η προσοχή του κόσμου είναι στραμμένη στην διεξαγωγή ενός μεγάλου ποδοσφαιρικού αγώνα. Σε αυτό το ανάλαφρο και ευρηματικό σκηνικό, το soundtrack του Αρμάντο Τροβαγιόλη είναι ένα μικρό διαμάντι που πραγματικά αξίζει ιδιαίτερη μνήμα. Γεμάτο ρυθμό, κομψότητα και ηρωνία, με εκρηκτική jazz και funk στοιχεία, συνοδεύει τους πρωταγωνιστές στα παράλογα σχέδιά του και στις πιο απίθανες ανατροπές πλοκής. Η μουσική του διαμορφώνει την ίδια την ταυτότητα της ταινίας. Δεν είναι απλώς μουσική υπόκρουση, είναι απόσπαστο κομμάτι της αφήγησης, αναδεικνύοντας κάθε στιγμή με αυτή τη χαρακτηριστική πινελιά Τροβαγιόλη, ανάλαφη αλλά και εκλεπτισμένη.

Το φιλμ νουάρ του Έτορε Σκόλα, «Il commissario Pepe» του 1969, πρωταγωνιστεί ο Ούγκο Τονιάτσι, ο οποίος υποδίεται τον Αντώνιο Πέπε, έναν αστυνομικό ο οποίος υπηρετεί σε μια μικρή πόλη στην επαρχία της Βενετίας. Η έρευνά του αφορά ένα δίκνυο πορνείας που το διευθύνουν δύο συνταξιούχοι. Κατά τη διάρκεια της έρευνας ανακαλύπτει ένα σωρό απίθανα πράγματα, όπως το ότι ένας γυμνασιάρχης γλυκοκοιτάζει τους μαθητές του και ένας γιατρός κάνει σεξ με τους ασθενείς του. Η μουσική επένδυση του έργου, «Il commissario Pepe», αποτυπώνει την γλυκόπικρη αστική ατμόσφαιρα και την ηθική αμφισημία της ταινίας με ένα ξέχαστο μείγμα jazz, lounge και pop. Το soundtrack περιλαμβάνει το εμβληματικό τραγούδι «We'll Keep Trying», ερμηνευμένο από την Lydia McDonald, αναδεικνύει τα ταλέντα επίσης συνεργατών όπως είναι η Edda Delorso και Alessandro Alessandroni, οι οποίοι έχουν συνδέσει την πορεία τους κυρίως με το μουσικό έργο του Ennio Morricone. Αλλά εμείς εδώ μιλάμε για τον Alessandro Tovaglioli και θα ακούσουμε το μουσικό θέμα της ταινίας.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού. Είναι η όμορφη πόλη στον 958 τη ΣΕΡ3, Πία Μπακογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση, Βαγγέλης Καπετάνου στη ρύθμιση του ήχου και στην εκπομπή της Τρίτης, όπου έχουμε κινηματογραφικές μουσικές. Την αφιερώνουμε σήμερα στο πορτρέτο του Αρμάντο Τροβαγιόλη, του γνωστού συνθέτη, πιανίστα και διευθυντή ορχήστρας, υπήρξε και πρωτοπόρος της jazz στην πατρίδα του. Και επιλέγουμε μερικές από τις πολύ καλές μουσικές που έχει γράψει για τον κινηματογράφο. Drama della gelosia, μια λιγότερο γνωστή ταινία του Έτορε Σκόλα με πρωταγωνιστές του Μαρτσέλο Μαστρογιάννη, Μόνικα Βίτη και Τζανκάρλο Τζανίνι. Είναι ένα ερωτικό τρίγωνο στο φιλμ. Το soundtrack της ταινίας του 1970 παρουσιάζει για ακόμη μια φορά το εξαιρετικό ταλέντο του Αρμάντο Τροβαγιόλη. Η μουσική επένδυση συνδυάζει πλήκτρα ηλεκτρικά, εφαίρια, φωνητικά και ονειρικές συνορχιστρώσεις σε ένα όμορφο ατμοσφαιρικό βεβαίως μείγμα. Το άλμπουμ έχει ένα απαλό σαγηνευτικό groove, αντλώντας έμπνευση από τις προηγούμενες επιρροές του Τροβαγιόλη από την Bossa Nova, με διακριτικές νήξεις ηλεκτρικών στοιχείων της δεκαετίας του 70, χωρίς όμως το παρακάνει. Ξεχωρίζουν οι συνθέσεις τέμα di Oreste, Drama della gelosia, Incontro alla balera Adelaide και Sei mesi di felicità, που θα απολαύσουμε στη συνέχεια.

Να πούμε πως η πιο σταθερή κινηματογραφική συνεργασία του Τροβαγιόλ ήταν με τον Έτορε Σκόλα και κάποια στιγμή μπορούμε να αφαιρώσουμε μια εκπομπή μόνο για αυτή τη συνεργασία. Εκτός από αυτές τις οποίες αναφερθήκαμε, έγραψε τη μουσική για πολλές από τις σημαντικότερες δημιουργίες του σκηνοθέτη: Τσεραβά Μοτάν το Αμάτι, Μπρούτι, Σπορ και Κατίβι, Ούνα Τζορνάτα Παρτικολάρε, Λα Τεράτσα, Λα Φαμίλια και Ωραέ, μεταξύ άλλων. Για το συγκινητικό σκορ της πολυβραβευμένης ταινίας Μια Ξεχωριστή Ημέρα, με πρωταγωνιστές του Σοφία Λόρεν και Μαρτσέλο Μαστρογιάννη, ο Τροβαγιόλ όλη τιμήθηκε με το βραβείο Νάστρο Νταρτζέντο για την καλύτερη μουσική.

Το προφούμο τη Donna, γνωστό και ως άρωμα γυναίκας, είναι μία από τις πιο διεθνώς αναγνωρισμένες ιταλικές δημιουργίες. Η ταινία σε σκηνοθεσία την ορίζει, βασισμένη στο μυθιστόρημα Il Buio e il Miele του Giovanni Arpino. Προβλήθηκε στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Κανών το 1975. Ο πρωταγωνιστής Βιτόριο Γκάσμαν τιμήθηκε με το βραβείο πρώτου ανδρικού ρόλου. Την επόμενη χρονιά, το Άρωμα Γυναίκας βρήκε τη διεθνή του αναγνώριση με δύο υποψηφιότητες για Όσκαρ καλύτερης ξένης ταινίας και σεναρίου. Η μακροχρόνια επιτυχία του φιλμ Άρωμα Γυναίκας έκανε ακόμα και το Hollywood να γυρίσει ένα remake τη δεκαετία του 90 με τον Αλ Πατσίνο στον πρωταγωνιστικό ρόλο, ο οποίος κέρδισε το Όσκαρ πρώτου ανδρικού ρόλου για την ερμηνεία του βεβαίως. Το σκορ του Αρμάντο Τροβαγιόλη είναι ένα αριστούργημα δραματικής μουσικής γραφής, ικανό να συνδυάσει το μεγάλο του πάθος για την jazz με τη σύνθεση Those Lazy Days, την ανάγκη για ένα ξεχωριστό μελαγχολικό και συγκινητικό θέμα, υπέροχα διασκευασμένο για μια μεγάλη ορχήστρα, το In the Dark. Επίσης ξεχώρισε το τραγούδι Και Vuole Questa Musica Stasera, με τη φωνή του Πεπίνο Γκαλιάρντι, και το ομώνυμο κομμάτι που θα ακούσουμε στη συνέχεια.

Το 2001 ο Αρμάντο Τροβαγιόλι έλαβε το ειδικό βραβείο Ντάβιντε την Ντονατέλο για το σύνολο της προσφοράς του στην 7η τέχνη. Το 2010 την τιμητική διάκριση Φεντερίκο Φελίνι «Το Εμέτζο». Ο Κουέντιν Ταραντίνο αξιοποίησε τη σύνθεσή του «Η Λούγκη Τζόρνι Ντε Λα Βεντέτα» από το «Μόνιμ Western» του Βαντσίνι στο «Kill Bill νούμερο 1», συστήνοντας το έργο του Ιταλού δημιουργού ήχων σε ένα νέο κοινό. Ο Αρμάντο Τροβαγιόλι είχε αποκτήσει 5 παιδιά από εισάριθμες σχέσεις. Το 1962 είχε παντρευτεί την ηθοποιό Άννα Μαρία Πιεράντζελη. Πέθανε στο σπίτι του στη Ρώμη στις 28 Φεβρουαρίου του 2013 σε ηλικία 95 ετών. Σύμφωνα με την επιθυμία του, ο θάνατός του ανακοινώθηκε από τη συμβία του Μαρία Πάολε μετά την αποτέφρωσή του. Η τέφρα του σκορπίστηκε στη φύση. Η τελευταία σύνθεση με την υπογραφή Τροβαγιόλι αντικατοπτρίζει το πνεύμα, το αισθησιακό, σεξι και ανάλαφρο στυλ του. Πρόκειται για τη μουσική από την σπονδυλωτή τολμηρή κωμωδία του Ντίνο Ρίζι «Σε σωμάτο», που άφησε εποχή για το χιούμορ και την αποτύπωση των ηθών της δεκαετίας του 70. Το ομώνυμο θέμα έγινε αργότερα καλτ αντικείμενο λατρείας από DJs σε όλο τον κόσμο. Στα φωνητικά συναντάμε την ιέρια Έντα Ντελόρσο και στο σημείο αυτό θα κλείσουμε το αφιέρωμά μας στον Αρμάντο Τροβαγιόλι, σε αυτό το σπουδαίο συνθέτη κινηματογραφικών ήχων, ο οποίος είχε πει πως δεν υπάρχει πιο όμορφο πράγμα από το να είσαι μουσική. Να ευχαριστήσουμε τον Βαγγέλη Καπετάνου που ρύθμισε τον ήχο. Η Πία Βακογιώργου ήταν στην επιμέλεια και παρουσίαση της όμορφης πόλης. Να είστε καλά. Γεια σας.